0: Ρίξτε λιμάζω τα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212000. Υπουργείο Υγείας.
1: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 4.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Αν χρησιμοποιείς ασβέστη, μπογιές, πίσα ή άλλα οικοδομικά υλικά στο σπίτι, στην αυλή ή στην οικοδομή σου, έχεις την υποχρέωση να τηρείς τους κανόνες ασφαλείας. Ειδικά ο ασβέστης είναι πολύ επικίνδυνος για τα ζώα. Είναι τοξικός και προκαλεί σοβαρά εγκάβματα στο δέρμα και στα μάτια. Όταν το ζώο προσπαθήσει να καθαριστεί, ο ασβέστης καταλήγει στο στόμα και στο στομάχι του, προκαλώντας ανεπανόρθωτη βλάβη. Γι' αυτό και πρέπει να μεταφερθεί άμεσα σε κτηνίατρο. Αν δεις αδέσποτο ζώο καλυμμένο με ασβέστη, μπογιά ή άλλο επικίνδυνο υλικό, ειδοποίησε αμέσως το δήμο σου. Είναι υποχρεωμένος να μεριμνήσει για τη μεταφορά του κτηνίατρο. Αν υπάρχουν στην περιοχή σου αφύλακτα ή εκτεθειμένα επικίνδυνα οικοδομικά υλικά, ενημέρωσε το 100, τον Δήμο και την Πολεοδομία. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
1: Ακούτε Κόσμος.
0: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος

making speeches, and the rain sounds like a rock.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 5.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Το 2023 μας βρήκε με 4 εκατομμύρια αδέσποτα και ο αριθμός τους συνεχώς αυξάνεται. Για να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων στη χώρα μας, δεν χρειάζονται οι μυστικές υπηρεσίες, ούτε το CSI, ούτε το FBI, ούτε η Interpol. Η μόνη επιστήμη που πρέπει να εμπιστευτούμε είναι η κτηνιατρική. Τα πράγματα είναι απλά. Μίλα με τον κτηνίατρό σου και στήρασε το ζώο σου. Μίλα με το Δήμο σου για να αναλάβει τη στήρωση των αδέσποτων ζώων της περιοχής σου. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Η στήρωση είναι η μόνη λύση για να λυθεί το πρόβλημα των αδέσποτων στη χώρα μας. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larissa's Animal.
3: Θέλεις να ανήκεις, να συμμετέχεις. Θέλεις να γελάς, να δημιουργείς, να διεκδικείς, να μοιράζεσαι. Θέλεις να κυκλοφορείς. Θέλεις να εκφράζεσαι. Θέλεις να ερωτεύεσαι. Να ελπίζεις. Να νιώθεις. Θέλεις να ζεις. Athens Pride 2026. Σάββατο 13 Ιουνίου. Πλατεία Συντάγματος. Σε αφορά.
1: Ακούτε Κόσμος.
0: Κόσμος 93,6. Όλος ο

0: αυτό, 11 Απριλίου.
1: Δηλαδή είναι το Μάρτιο τον αποκλείουμε εντελώς.
0: Καλά, εγώ τον αποκλείω.
1: Όχι, λέω εσύ. Ναι, μαζί σου πάμε εμείς, γιατί πάντα πέφτεις μέσα. Και... άρα αποκλείεται το Μάρτιο.
0: Και γιατί να μην θες, αν είσαι κυβέρνηση, να πας ωραία να κάνεις το τρίμερο του χρόνου, αυτό το τσεκάρε. 25η να περάσει καλά κόσμο.
1: 25η πέφτει. Πέμπτη.
2: Μια χαρά πέμπτη Παρασκευή, τετραημεράκι. Τετραημεράκι.
1: Τα μπροστά μου τα άνοιξα.
0: Να πας παρελάσεις εκεί στις εξέδες, ωραία αυτά κλπ. Και μετά να πας να ανακοινώσεις. Συν κάποια έργα που εγώ νομίζω θέλεις μέχρι τότε να έχει τέλει να έχουν τελειώσει.
1: Ναι, να τα έχεις παραδώσει.
3: Τι πρέπει να έχει τέλει.
0: Πρέπει, όχι πρέπει, αλλά το θες.
3: Τι υπολογίζεις.
0: Παράδειγμα, να έχει γίνει, αν μπορεί να έχει το flyover. Δύσκολο. Αλλά ας πούμε ότι ένα στόχο.
1: Παράδειγμα, να έχει γίνει.
2: Το μετρό στην Καλαμαριά.
1: Το μετρό τώρα.
2: Το έμορ, το ξέρω.
0: Να έχει γίνει πρώτη ερευνητική γεώτρηση μετά από 30 χρόνια που να γίνει στο Ιόνιο και ανοιχτά τη Κέρκυρα. Να πει εδώ, κάναμε την πρώτη. Πάμε να βρούμε.
2: Ανοίξαμε την πρώτη. Ναι. Έτσι ξεκίνησε και το μετρό τη Θεσσαλονίκη τον Κούβελ. Ναι.
3: Να θέλει να περιμένουμε κανένα.
0: Να τελειώσει.
3: Ναι.
0: Όχι.
1: Το μετρό, η γραμμή 4.
0: Το 33.
2: Δεν τελειώνει, παιδιά, έτσι εύκολα.
3: Ναι. Ο δρόμος
2: και έχει βρει και δυσκολίες στην πορεία.
0: Ποιο δρόμος.
3: Δεν θυμάμαι.
0: Δρόμος πάντως.
1: Έλεγε κάποιο δρόμο.
0: Άμα δεν βλέπεις πουθενά έργα. Αν δεν βλέπεις έργα πουθενά, ο δρόμος σημαίνει ό,τι και να είπα, πριν το 2035 δεν τελειώσει. Άμα δεν βλέπεις έργα. Άμα είναι μόνο μελέτες, διαγωνισμοί κλπ.
1: Ναι, δεν είναι πρόβλημα.
2: Πρέπει να ρημάσουν, να περάσουν από τα ηλεκτρικά συνέδρια και τα διάφορα όργανα και καλά. Και έτσι πρέπει, ας πούμε, γιατί έχουμε καεί κιόλα.
3: Καλά, εδώ είδαμε με τις χίλιες κάμερες που δεν επακυρώθηκε ο διαγωνισμός.
0: Θα ξαναγίνει, ναι, σωστά. Άρα 11 Απριλίου αυτό λέω. Δεν ξέρω.
2: Γεφύρι της Άρτας και αυτές οι κάμερες, έτσι.
1: Δεν πειράζει.
2: Γεφύρι της Άρτας, ναι.
0: Τι γνώμη σας θέλω, παιδιά, πάνω σε αυτό. Δεν το λέω για να το πω μόνο.
1: Τι, γιατί είσαι εκλογή.
0: Την ημερομηνία, ναι.
1: Καλή, ναι, συμφωνούμε.
2: Λογικό μας ακούγεται. Ναι, Κώστα.
1: Ναι, Κώστα.
2: Λογικό μας ακούγεται. Μια χαρά.
0: Πέρα που δεν χρειάζεται να μου λέτε σε όλα, ναι.
1: Όχι, συμφωνούμε.
2: Και ήταν να δεις, εγώ άκουσα ότι θα υπάρξει παγίδα και θα γίνει αμέσως μετά την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Δεν το πιστεύω.
1: Όχι, δεν υπάρχει.
2: Δεν το πιστεύω. Είναι κάποιοι
0: που παγιδεύσει, εδώ έχουν γράψει.
2: Όχι, ρε παιδί μου, υποτίθεται ότι κάποια κόμματα έχουν βιαστεί και έχουν εξαγγείλει και νωρίτερα ή το έχουν, εν πάση περιπτώσει, πάει λίγο πιο νωρίς. Για να προλάβουν να είναι έτοιμοι εν ώψη Σεπτεμβρίου. Έτσι ακούγεται και γράφεται και στο ρεπορτάζ. Κλείνοντας το μάτι, ξέρεις, είναι από αυτά που γράφουμε στο ρεπορτάζ και λέμε. Γιατί να είναι έτοιμοι τότε, γιατί μπορεί να κτλ.
1: Αυτά είναι να είχαμε να γράφαμε.
2: Εγώ πιστεύω πως δεν.
1: Γιατί εγώ τελευταία.
2: Προς τα εκεί που το λέει ο Κώστας, το βλέπω χωρίς να είχα όμως προδιογράψει ημερομηνία. Το 11η
0: μ' αρέσει. Πιο σημαντικά πράγματα να κάνει τα βράδια που να διαβάζει το ημερολόγιο το 27.
2: Ή βλέπω κάτι σειρές και κοιμάμαι.
1: Τελευταία, ρε παιδί μου, μέχρι πριν λίγο καιρό ρώτησαν το Μητσοτάκη και του λέγανε πότε θα γίνουν οι εκλογές. Και έλεγε το 27. Στην ώρα τους, έλεγε στην ώρα τους, ας πούμε. Το ΠΕ1, το ΠΕ2, το ΠΕ3 θα ξαναγράφονται για Σεπτέμβριο, για μετά τη ΔΕΤΗ. Το ξανά. Και χτες που τον ξαναρωτήσανε, λίγο τον είδα λίγο μανουριασμένο. Δηλαδή το έχω πει, το 27. Δηλαδή,
3: νευρίασε να το λέει συνέχεια.
1: Ναι, τον είδα λίγο γιατί λέω, εντάξει, σου λέει και ο άλλος, πόσες φορές να το πω. Και.
2: Να έχει ένα μπάνερ από κάτω.
1: Ναι, να φοράει μπλουζάκι. Μπορεί να φοράει μπλουζάκι. Οι εκλογές δεν γίνονται το
3: 27. Το 27. Ναι. Εν τω μεταξύ, όποιο μήνα και να μην γίνουν από ένα σημείο και μετά, δεν θεωρούνται προώρες, έτσι, να το πούμε αυτό. Είχα διαβάσει ότι τεχνιέντος, δηλαδή, ήταν ένα διαβολικό σχέδιο. Είχε διαρρεύσει από το Μαξίμου κάποια στιγμή ότι μπορεί να γίνουν και Σεπτέμβριο εκλογές, έτσι ώστε να βγουν μπροστά τα νέα κόμματα, να δημιουργηθούν.
2: Το έχω πει. Να δημιουργηθούν τα κόμματα να έχουν χωνευτεί και να έχουν ήδη φθορά, ναι, γιατί όταν θα αρχίσουμε να.
3: Έτσι. Την τελευταία στιγμή.
1: Ναι.
2: Αυτό είναι το σενάριο. Όταν θα δούμε και θέσεις και στελέχη και την βάσανο της αντιπαράθεσης κτλ. Όλα αυτά τα ωραία που ακούγονται πάρα πολύ εύηχα. Τότε ενδεχομένως θα έχουν ξεφουσκώσει κιόλας τα κόμματα που σε διαδικτυακές έρευνες αμέσως φουσκώσανε.
1: Έχετε κάνα καινούριο στέλεχο σήμερα καλεσμένο.
3: Ναι, με.
0: Έναν από τους 4 αναπληρωτές εκπροσώπους τύπου του κόμματος Τσίπρα της Ελλάς, κάτω από τον κυρία Κουφουνικολάκου. Δηλαδή που την είχαμε την προπερασμένη εβδομάδα φιλοξενήσει. Τώρα ξεκινάμε τους αναπληρωτές. Να δούμε τι λένε εκείνοι.
3: Τον κύριο Καρπουχτσί.
0: Ναι,
2: μπράβο.
0: Να δούμε ποιος είναι ο σχεδιασμός και όλα αυτά. Σιγά-σιγά να ξεδιπλώνονται. Και μόλις ανακοινωθούν και τη κυρία Καριστιανού οι αντίστοιχοι, θα καλέσουμε και αυτούς. Γιατί νομίζω ότι ο Θανάσης Αυγερινός που γράφεται δεν έχει αναλάβει εκπρόσωπος τύπου του κόμματος επισήμως. Δεν το έχω δει κάπου τυπικά να.
1: Επίσημα δεν έχει βγει ανακοίνωση.
3: Δεν έχει κανέναν κάτι.
2: Νομίζω
3: πέρα από την
2: πρόεδρο.
1: Δεν έχει βγει ανακοίνωση, ωστόσο στο σε ένα τσάτ που υπάρχει που ενημερώνουν για τη δραστηριότητα του, του κόμματος. Ας πούμε, χτες την ανακοίνωση κατά του Τσίπρα, ο κ. Σεφερινός την έστειλε.
3: Βγήκε ανακοίνωση κατά του Τσίπρα.
1: Ναι, κατά ναι.
3: την κυρία
1: Καρδάκη. Το βράδυ.
2: Ναι, αλλά ήταν λίγο ετεροχρονισμένη. Δηλαδή πρέπει να αποκτήσουν λίγο πιο.
1: Καλά τώρα
2: πιο γρήγορα. Ρεφλέ.
1: Εντάξει, θέλανε να τον περιτήσουν οι άνθρωποι να γράψουν ένα αυτό.
0: Ωραία, νέο κόμμα είναι. Να το κρίνουμε.
3: Ήθελα να ακούσουμε ένα τραγουδάκι.
2: Τι τραγουδάκι.
3: Εσείς θα μου πείτε αν σας αρέσει τώρα τι τραγουδάκι είναι αυτό. Το ακούμε λίγο τώρα. Το ακούμε δυνατά.
1: Ναι, τα ακούμε.
0: Πολύ. Ακούγεται, νομίζω ακούγεται. Ναι. Το ξέρω στο ραδιόφωνο. Κατέρα ενθουσιαστική.
1: Είναι καλοκαιρινό.
0: Δεν το έχω ξανακούσει. Ο αέρας μου
3: σχολίζει. Πώς σας φαίνεται.
1: Ωραίο. Δεν μου αρέσει.
3: Εσένα, Διονύση.
1: Ο Διονύση δεν είναι φαν των Ελληνικών.
2: Δεν είμαι πολύ.
0: Θα κατέβεις με αυτό στην Eurovision του χρόνου και δεν μας το λες.
3: Εγώ δεν έχω τέτοια φωνή. Η αλήθεια είναι.
1: Ναι. Εγώ τι θα είναι. Μπορούσα, ναι, για πες.
3: Όμως αυτό το τραγουδάκι δεν υπάρχει στην πραγματικότητα.
1: AI είναι.
3: Είναι AI. Είναι AI και η φωνή και το τραγούδι.
0: Πώς το κάνουν αυτό, δε, πραγματικά και όμως, το καταλάβω.
3: Το είδα στο TikTok και δεν το πίστευα ότι είναι ψεύτικο, ότι είναι δημιούργημα. Ψεύτικο, δεν χρειάζεται. Είναι ένα τραγούδι, αλλά είναι ένα τραγούδι που το έχει δημιουργήσει η τεχνητή νοημοσύνη.
0: Δηλαδή, εγώ θα έχει ραδιόφωνα στο μέλλον, δηλαδή που θα παράγουν τραγούδια με τεχνητή νοημοσύνη, playlist, δεν θα πληρώνουν κανέναν και θα παίζουν μουσικούλες τέτοιες όλη μέρα.
3: Αφού και ταινίες θα γίνονται με ηθοποιούς που δεν θα
1: αυτό,
3: παίζουν.
1: Ναι, το θέμα είναι όμως αν αυτό το τραγούδι, για παράδειγμα, παίξει τώρα και γίνει viral και γίνει hit.
2: Ποιος θα πάρει τα δικαιώματα.
1: Έχει γίνει hit αυτό.
3: Έχει γίνει hit, ναι, με.
0: Θα παίζει
3: στα social media.
0: Θα
3: παίζει
0: στα
3: nightclubs. Μπορεί να παίζει και στα nightclubs, δεν ξέρω. Γιατί για τους τοπίους δεν λένε ότι θα υπογράφουν τυχαία την κρίση του προσώπου τους και θα παίζουν σε ταινίες που θα παίζουν.
2: Μπορεί να παίξει αυτό σε πανηγύρι το 15 Αύγουστο στο χωριό μου. Δεν μπορεί να παίξει. Καταλαβες. Άμα δεν μπορεί να παίξει. Εκεί είναι το μεγάλο, ρε παιδί μου, τεστ για τα τραγούδια. Αν μπορεί να παίξει σε πανηγύρι.
1: Όχι, ρε Διονύση, δεν είναι όλα τα τραγούδια
2: που λέω λόγο, ρε παιδί μου, έτσι το είπα τώρα.
3: Για
2: σιγά.
3: Τα καλοκαιρινά, λες.
2: Ναι, αυτό.
0: Ωραία.
1: Καλοκαίρι, ορίστε.
2: Μα έβαλε στη νέα εποχή, ρε Σιδούκα.
0: Έτσι.
1: Τώρα εντάξει.
0: Είναι Gen Z η Δούκα στην ψυχή.
1: Ναι, λοιπόν,
3: κατά βάθο.
0: Φεύγουμε.
2: Να είστε καλά.
1: Καλημέρα, γεια σα.
0: Γεια σα. Καλημέρα.
1: Είναι όμω. Ακόμα και τα τραγούδια.
2: Ναι, δεν σου θύμιζε αυτό. Πάρα πολλά όμως.
1: Αυτό, ναι, είναι ένα πράγμα το οποίο φαίνεται.
2: Εμένα μου θύμιζε λίγο Μαριάννα Τόλη, λίγο Μπέση Αργυράκη, λίγο αυτή την δίσκο του 80-90.
1: Λίγο παλιακό.
2: Λίγο, ναι, ένα τέτοιο πράγμα. Δηλαδή... Ναι,
1: λίγο ρετρό.
2: Αυτό.
1: Όπου αν ακούγεται ρετρό αυτά που ακούγαμε όταν ήμασταν πιτσιρίκια, είναι πρόβλημα, να ξέρεις. Ναι. Αυτό είναι μεγάλο πρόβλημα. Ωραία, παιδιά, τι πάθα.
2: Μας λέει και η φίλη μας η Μαριτίνα.
1: Τι?
2: Ότι το 11/4 δεν είχε πάει πολύ καλά στη Νέα Δημοκρατία.
1: Αλήθεια.
2: Το 2000. 4 ώρες κυβέρνηση Καραμαλή και μετά Β' Αθήνας.
1: Στο Πασόκ είχε πάει καλά, δηλαδή.
2: Στο Πασόκ. Στο Πασόκ είπα καλά. Ναι.
1: Μαριτίνα, Μαριτίνα.
2: Ήλια, ήλια, αρχηγέ. Ωραίο τραγούδι του Σαββόπουλου. Ένα αταβιστικό επαναστατικό ίστρο τον έχω από προχθές, λέει ο κύριος Παύλος και μας στέλνει φωτογραφία από τον ανέφελο ουρανό και την ανατολή του ήλιου εκεί που βρίσκεται. Αρχίσαμε τα βιστικά επαναστατικά, κύριε Παύλο. Πολύ ωραία. Σας ενέπνευσε, βλέπω, το Ελλάς. Μπράβο. Η Ελλάς. Συγγνώμη. Πάρα πολύ ωραία.
1: Μάλιστα. Πολύ ωραία. Λοιπόν, ακούστε τι θα κάνουμε τώρα. Επειδή σε 3 λεπτά παρακάτω θα είναι η ώρα 7,
2: ναι.
1: Θα πάμε κι εμείς με κανονικό τραγούδι όμως. Elton John, Dua Lipa. Ναι. Δεν είναι AI αυτό. Στις 7 και θα επιστρέψουμε.

0: Η ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Οι Ηνωμένες Πολιτείες πραγματοποίησαν νέα στρατιωτικά πλήγματα κατά του Ιράν, στοχεύοντας στρατιωτική εγκατάσταση που θεωρήθηκε απειλή για την εμπορική ναυσιπλοεία στα στενά του Ορμούζ. Εκρήξεις ανατολικά της πόλης Μπανταραμπάς, όπου βρίσκεται λιμάνι στρατηγικής σημασίας. Καμία χώρα δεν θα έχει τον έλεγχο των στενών του Ορμούζ, θα είναι ανοιχτά για όλους, προειδοποίησε ο Αμερικανός Πρόεδρος. Όπως είπε, οι αξιώσεις της Ουάσιγκτον δεν έχουν ικανοποιηθεί ακόμη. Συγκρατημένη αισιοδοξία για την πορεία των διαπραγματεύσεων με την Ιρανική πλευρά εξέφρασε ο επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας Μάρκο Ρούμπιο. Οι Ιρανικές δυνάμεις έβαλαν κατά 4 πλοίων, μεταξύ των οποίων αμερικανικό δεξαμενόπλοιο που προσπαθούσαν να διασχίσουν τα στενά του Ορμούζ, με τον αμερικανικό στρατό να ανταποδίδει τα πυρά. Συναγερμός και στο Κουβέιτ ανακοίνωσε ότι αναχέτησε επιθέσεις εχθρικών πυράβλων και ντρόνς, καθώς οι σιρήνες ήχησαν σε όλη την επικράτεια. Το Ισραήλ εντείνει τις επιθέσεις του και στο Νότιο Λίβανο και εξέδωσε εντολή εκένωσης για την πόλη της Τύρου και των γύρω περιοχών. Άνοδος των τιμών του πετρελαίου με το άνοιγμα των ασιατικών αγορών στα 96,19 δολάρια το βαρέλι, το Brent. Οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, ο πόλεμος στην Ουκρανία και η ευρωπαϊκή στρατηγική για την ασφάλεια θα συζητηθούν σήμερα στην άτυπη συνάντηση των Υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Λεμεσό. Η Ελλάδα ασκεί τα κυριαρχικά δικαιώματά της με πλήρη προσήλωση στο διεθνές δίκαιο και δεν αποδέχεται ανεθεροητικές και αυθαίρετες προσεγγίσεις που επιχειρούν να μετατρέψουν μονομερείς ερμηνείες σε πολιτικά τετελεσμένα, απαντούν πηγές του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας στις νέες προκλητικές δηλώσεις περί γαλάζιας πατρίδας. Βαρύτατες διώξεις για απάτη άνω των 3 εκατομμυρίων ευρώ άσκησε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στους 22 συλληφθέντες για τις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ στην Κρήτη. Σήμερα απολογούνται οι 17 συλληφθέντες που εμπλέκονται στην ίδια υπόθεση με παράνομο οικονομικό όφελος που ξεπερνά τα 4,5 εκατομμύρια ευρώ. 2 νεκροί από νέα αμερικανική επίθεση σε σκάφος ύποπτο για διακίνηση ναρκωτικών στον Ειρηνικό.
0: Καιρός.
1: Γενικά έθριος, τοπικές βροχές ή μεμονωμένες καταιγίδες, μεσημέρι και απόγευμα, κυρίως τα υπηρωτικά ορεινά. Άνεμοι έως 5 μποφόρ, από 18 έως 30 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, από 16 έως 31 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, στις 8 όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
3: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
2: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.

0: Τι θυμάσαι όταν ακούς αυτό το τραγούδι?
1: Το Cat People.
0: Το Cat People. Εγώ την Αστάζια Κίνσκι.
1: Ναι, που, με έπαιζε,
0: στο,
1: ναι, έπαιζε.
0: Που έπαιζε στο Cat People.
1: Έπαιζε ναι. Στο Cat People.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Θυμάμαι
0: ναι.
1: Λοιπόν σε αυτό, θα σας πω μετά, γιατί θα πάμε τώρα μια βόλτα στο λιμάνι, θα σας πω μια σκηνή, τι είχε γίνει σε θερινό κινηματογράφο. Θα πάμε στο λιμάνι του Πειραιά, γιατί φεύγετε.
0: Γιατί το κάνουμε, λέγαμε πριν για την 25η Μαρτίου του χρόνου και φαίνεται ότι το Αγίου Πνεύματος που είναι μεθαύριο κάποιοι θα το κάνουν πενθυμεράκι.
1: Ναι,
0: Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή, Δευτέρα, μια χαρά.
1: Ωραίο.
0: Πενθυμεράκι, ωραίο, ναι.
1: Έχει πάει η Στέλλα.
0: Ναι.
1: Εκεί.
2: Σας παιδιά να έρθετε μια βόλτα από εδώ. Καλή σας
0: ημέρα.
2: Εδώ βρισκόμαστε στο λιμάνι του Πειραιά. Πράγματι λοιπόν, από σήμερα και όχι από αύριο, βλέπουμε ότι αυξάνεται σιγά σιγά η επιβατική κίνηση, διότι όπως είπατε και εσείς, αρχίζει η έξοδος των εκδρομέων του τριημέρου του Αγίου Πνεύματος. Όσων εγκαταλείπουν το κλινόν άστι για τα πολύ όμορφα νησιά της χώρας μας. Σήμερα λοιπόν φεύγουν αυτοί που έχουν αποφασίσει να πάρουν και μία κανονική άδεια επιπλέον, προκειμένου να κάτσουν περισσότερο στον προορισμό της επιλογής τους. Τα επόμενα λεπτά στις 7:25 βάζει πλώρη το δρομολόγιο για Πάρον, Άξο, Ίο και Σαντορίνη. Εδώ πέρα πολύ ωραία πραγματικά. Ναι. Εδώ πέρα λοιπόν.
0: Ζηλεύουμε τώρα, έτσι το καταλαβαίνει. Ζηλεύουμε.
1: Ναι. Η Στέλλα να δεις που είναι εκεί και του βλέπει και έτσι κουνάει μαντήλι.
2: Αυτό θα έλεγα τώρα. Δηλαδή σκεφτείτε πώς αισθάνομαι εγώ που νομίζω πως οι εκδρομοί δεν έχουν παράπονο. Τους ξεπροβοδίζω με την πρώτη ευκαιρία. Οπότε υπάρχει μπροστά ένα τριήμερο Πάσχα ή Χριστούγεννα τέλος πάντων. Εδώ λοιπόν σχηματίζεται κατά διαστήματα ουρά. Και από κόσμο και από οχήματα, όπως αντιλαμβάνεστε, στο 70% η πληρότητα του εν λόγω δρομολογίου. Να δούμε και αύριο στο αντίστοιχο δρομολόγιο και στα υπόλοιπα δρομολόγια τι πληρότητα θα υπάρξει και πώς θα κινηθεί η επιβατική κίνηση. Να πούμε ότι σήμερα 12 είναι τα δρομολόγια που αποπλέουν από το λιμάνι του Πειραιά για τα νησιά του Αιγαίου, πλέον των 34 που αναχωρούν για τα νησιά του Αργοσαρκού. Τα καλά νέα είναι ότι η σύμμαχος των εκδρομέων είναι και ο καλός καιρός.
0: Μα υποτίθεται ότι σήμερα, από ό,τι μας είχαν πει οι μετρολόγοι εδώ της ΕΡΤ, σήμερα θα είναι από τις πιο ζεστές ημέρες. Το Σαββατοκύριακο θα πέσει λίγο η θερμοκρασία, αλλά η Πέμπτη θα ήταν θεωρητικά η κορύφωση, δηλαδή 30, 31, 33 βαθμούς κτλ.
2: Ναι, πράγματι, το επιβεβαιώνω και το αισθάνομαι εγώ που βρίσκομαι εκτός. Έχουμε
1: ξεκινήσει. Και ζεσταίνεται και κουνάει μαντήλι. Ναι, για πες.
2: Επομένως, ακριβώς, εγώ που είμαι επί του πεδίου, ναι, δηλαδή ήδη τέλος στα σακάκια θεωρώ από νωρίς το πρωί. Έχουμε μπει για τα καλά σε καλοκαιρινούς ρυθμούς και να δούμε τώρα, είπαμε και πριν, πώς θα κινηθούν τα πράγματα τις επόμενες
0: ημέρες.
2: Το Σάββατο θα κορυφωθεί η κίνηση.
0: Να σε ρωτήσω κάτι, Στέλλα. Είναι μόνο Έλληνες ή είναι και ξένοι που φεύγουν? Το ρωτώ αυτό γιατί, για παράδειγμα, και τον προηγούμενο μήνα είχαμε ρεκόρ αφήξεων στα αεροδρόμια. Γι' αυτό σε ρωτάω. Υπάρχουν και τουρίστες οι οποίοι κατευθύνονται στα νησιά ή μόνο Έλληνες που έχουν το πεθυμεράκι, ας πούμε, και φεύγουν?
2: Από όλα έχει εδώ ο Μπαξέ στο λιμάνι του Πειραιά. Αν μου επιτρέπετε, έχουμε δει και τουρίστες. Οι τουρίστες άλλωστε εδώ και πολλούς, αρκετούς μάλλον μήνες, αντιμετωπίζουν

0: η χώρα μας σαν να είναι καλοκαίρι, οπότε έρχονται, κάθονται λίγες μέρες στην Αθήνα, φεύγουν μετά για τα νησιά του Αιγαίου, άρα ήταν το αναμενόμενο να δούμε και τους ξένους τουρίστες. Σήμερα και Έλληνες βλέπουμε, κυρίως νεαρές ηλικίες.
1: Ναι.
0: Δηλαδή φοιτητές, νεαρές ηλικίες, έτσι οικογένειες να φεύγουν από τώρα δεν έχουμε δει.
2: Όχι, ναι.
0: Λογικό είναι, ενδεχομένως να μην κατάφεραν όλοι να πάρουν μια κανονική άδεια και να συνδυάσουν τις ημέρες για να μπορέσουν να φύγουν.
2: Καλό είναι αυτό. Έκλεισαν και τα γυμνάσια και τα λοιπά. Οπότε είναι ωραία, μπορεί να κάνουν και τέτοια πράγματα.
0: Είναι δύσκολο, ακριβώς. Επομένως, αύριο ο κακός παύλα καλός χαμός θα γίνεται σίγουρα. Και το απόγευμα θα έχει σίγουρα ο κόσμος. Αυτό το λέει τουλάχιστον η εμπειρία μου και από τα προηγούμενα χρόνια που θα έχουν σχολιάσει από τα σχολεία, θα έχουν τελειώσει οι άνθρωποι τις δουλειές τους και θα μπορέσουν να φύγουν οικογενειακώς.
1: Μάλιστα, ευχαριστούμε πάρα
2: πολύ. Στέλλα.
1: Καλημέρα, καλημέρα,
2: καλημέρα,
1: καλή δύναμη.
2: Καλημέρα.
1: Να σου πω κάτι.
2: Πες μου.
1: Οι Βορειοευρωπαίοι
2: ναι.
1: που βρίσκονται εδώ στην Ελλάδα
2: ναι.
1: θα γυρίσουν μετά κάποια στιγμή. Έτσι. Ξέρω εγώ, οι Γάλλοι, οι Γερμανοί, ξέρω εγώ λίγο πιο πάνω κτλ. Και θα πούνε πού ήσανε, από πω ζέστη που είχαμε εδώ. Εγώ ήμουν τυχερός, ήμουν στην Ελλάδα. Αυτό είναι οξύμορο. Αυτό είναι τρελό, έτσι.
2: Ναι, μα έχουν έρθει εδώ πέρα για τα. Ας πούμε αρχή καλοκαιριού.
1: Ναι.
2: Έτσι, και τα μέρη που αφήσανε
1: βράζουν.
2: Έχουν μεγαλύτερη ζέστη.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Με περισσότερη ζέστη.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Πες τι ήθελες να πεις για το Cat People.
1: Ήθελα να πω λοιπόν για το Cat People το εξής πράγμα. Όταν είχα λοιπόν δει την ταινία.
2: Ναι.
1: Που είχε βγει σε πρώτη προβολή. Έτσι,
2: εννοείται. Ναι.
1: Το είχα δει όμως σε θερινό.
2: Ναι.
1: Και ήμασταν μια παρέα.
2: Α. Γερμανός, το πλοίο θα σας πάρει.
3: Και μέσα στο γλυκό καλοκαιράκι θα πάμε κρουαζιέρα στα νησιά.
2: Ακόμα δεν μπήκε Ιούνιος, θέλετε καλοκαιράκι.

0: Πιγκουίν.
1: Λοιπόν, που λες και είμαστε στο σινεμά και βλέπουμε την ταινία, η οποία ήταν και λίγο θρίλερ, λίγο, γιατί είχε αυτούς που μεταμορφωνόντουσαν σε λουροειδή κτλ. Και έχει μεταμορφωθεί, που δεν θυμάμαι τον πρωταγωνιστή, σε πάνθυρα.
2: Αν θυμάμαι καλά, ήταν ο Μακντάουελ, ο Μάλκομ, πώς το λέγανε.
1: Θα λυποθυμίσει λίγο.
2: Ναστάζια Αχίσκη και Μάλκομ Μακντάουελ.
1: Είναι ο Μάλκομ, λοιπόν, και έχει φάει μια κυρία. Και δεν είναι ωραία εικόνα. Και μετά λίγο ανακατεύεται και τα λοιπά. Και την ώρα που συμβαίνει αυτό το πράγμα, έχουν όλοι παγώσει μέσα στο σινεμά, γιατί είναι αυτό το πράγμα που είναι
2: thriller,
1: λίγο,
2: ναι,
1: φρικτό και λίγο αηδία.
2: Έχει παγώσει το αίμα τους,
1: και λίγο αηδία, ναι, και λίγο αηδία. Και ακούγεται μία φωνή λεπτή από ένα κοριτσάκι που λέει: δεν θα μπορούσε να τη χωνέψει. Εκεί λοιπόν έγινε κόλαση στο θερινό σινεμά. Ήταν η φίλη μου η Κική. Γεια σου, Κικίτσα.
2: Μάλιστα. Ναι. Πολύ ωραία. Ναι. Λοιπόν, καλημερίζουμε το φίλο μας τον Μαρίνο, που λέει: στηρίζουμε τους πραγματικούς καλλιτέχνες και απορρίπτουμε τις AI δημιουργίες για να συνεχίσει να υπάρχει ανθρώπινος πολιτισμός. Παρεφερές είναι και το μήνυμα του Κώστα, που λέει: έχει γεμίσει το YouTube με τραγούδια δημιουργίες AI. Ειδικά λέει blues και rock. Είναι διάφοροι ερμηνευτές, μας λέει και κάποια ονόματα, δεν τους ξέρω καν. Είναι όλα computer. Και έχουν και βίντεο με πλήρη ανθρώπινη παρουσία. Κάνουν και εικονικές συναυλίες. Όμως κάποιοι από αυτούς έχουν υπέροχα κομμάτια. Ένα τέτοιο έστειλε προχθές την Έλληνα την Καραγιάννη. Και λέω, λόγω AI θα ήθελα να μισώ το τραγούδι. Όμως μουσική, ερμηνεία και στίχη είναι εξαιρετικά.
1: Άκου το.
2: Εντάξει. Είναι σημεία των καιρών. Θα τα βρούμε μπροστά μας όλα αυτά. Καλημέρα στον Δημήτρη, το φίλο μας. Λέει: πας Λιβάδι και όλα τρίκαλα. Καλό.
1: Πολύ καλό.
2: Έξυπνο, μου αρέσει.
1: Πάρα πολύ.
2: Καλημέρα και στην Γιόλα, που λέει: ο σταθμός έχει πρόβλημα στην Εύβοια, στη Χιλιαδού. Κάνει συνέχεια διακοπές τις τελευταίες 2-3 μέρες. Πολλές φορές εξαφανίζεται και για ώρες.
1: Θα το πούμε στους τεχνικούς.
2: Ναι, στους τεχνικούς, ναι, και τα λοιπά.
1: Βέβαια.
2: Λοιπόν, ο Παναγιώτης από την Πάτρα, χάρηκε που βάλαμε Μπάουι, γιατί φοράει μπλούζα σήμερα με Μπάουι. Και μας στείλει και φωτογραφία, τα πιστήρια. Καλημέρα στη Δέσποινα, που λέει: καλημέρα, καλή επιτυχία στα παιδιά που γράφουν Πανελλήνιες από αύριο.
1: Ναι, τα παιδάκια μας, ναι, καλή επιτυχία, όλα με το καλό, να μην απογοητεύονται και όλα αυτά τα πράγματα. Οι ευκαιρίες που μας δίνονται στη ζωή είναι πάρα πολλές. Κάνεις πράγματα στην πορεία τη ζωή σου που δεν φανταζόσουνα.
2: Ναι.
1: Που δεν φανταζόσουνα.
2: Συνεχίζει η Δέσποινα όμως και λέει κι άλλο: θέλω να ευχαριστήσω όσους θεωρούν ότι όλοι πρέπει να ακούμε τη μουσική τους. Ιδιαίτερα τον γείτονα, που ευγενικά του ζητήσαμε να κάνει υπομονή τουλάχιστον μέχρι να τελειώσουν οι εξετάσεις, αλλά διαφορεί επιδεικτικά. Επίσης την αστυνομία, που θεωρεί ότι έχουμε δίκιο, αλλά δεν μπορεί να βοηθήσει. Έχει απόλυτο δίκιο η Δέσποινα. Εκεί που μένω δίπλα είχε μια οικοδομή που κάνανε εργασίες. Είχαν βάλει στη διαπασόν κάποιο ηχείο από αυτά με τα Bluetooth και ακούγανε ό,τι θες να φανταστείς. Κάποια στιγμή πήγα και τους είπα: παιδιά, δεν ξέρω αν το σκέφτεστε, αλλά δίπλα σας μπορεί να υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι είναι άρρωστοι, ή πολύ περισσότερο μπορεί να είναι παιδιά που να διαβάζουν για Πανελλήνιες. Το έχετε σκεφτεί ποτέ? Χαμήλωσαν την ένταση.
1: Μπράβο τους.
2: Χαμήλωσαν την ένταση. Αλλά θέλω να πω ότι αυτό το πράγμα, τι καλό θα ήταν να μην χρειάζεται κάποια παρέμβαση και να το σκέφτεσαι από μόνο σου.
1: Εντάξει, παιδί, έτσι, μερικές φορές
2: να σέβεσαι το δίπλα. Ναι, ρε παιδί μου, θες να ξεδώσεις. Οκ, και αυτό είναι.
1: Όχι, άνθρωποι μπορεί να μην το σκεφτείς.
2: Να μην το σκεφτείς.
1: Από τη στιγμή που στο επισημαίνει ο άλλος και το δέχεσαι όμως έτσι και δεν του λες: άρε,
2: ναι,
1: κάνα τέτοιο.
2: Ναι, ναι.
1: Και αυτό θετικό είναι. Γιατί πια δεν είναι όλα αυτονόητα, παιδιά.
2: Φωτεινή. Η Φωτεινή μας λέει ότι πρέπει να έχουμε μια σοβαρή εναλλακτική, και τέτοια εναλλακτική μπορεί να είναι μόνο το Πασόκ από την αντιπολίτευση, γιατί αυτό μπορεί να εγγυηθεί την ευρωπαϊκή μας πορεία. Έχει κάποια θεματάκια το Πασόκ, αλλά έχω ελπίδα πως θα τα λύσει. Δεν είχε γραφτεί ποτέ σε κόμμα. Λέει, γράφτηκε στο Πασόκ να ψηφίσει τις εκλογές που κάναν για πρόεδρο
1: τώρα.
2: Ναι, γιατί δεν ήθελε το Δούκα, γιατί τον θεωρεί λαϊκιστή η κυρία Φωτεινή.
1: Εντάξει.
2: Ναι, ναι. Ωραία, πάρα πολύ ωραία. Καλημέρα και στον κύριο Τιμολέοντα.
1: Από τα
2: Βαλσαμάτα Κεφαλονιάς. 15 βαθμούς στα Βαλσαμάτα Κεφαλονιάς. Ωραία, πολύ ωραία, πολύ όμορφα. 2,20 βενζίνη.
1: Πού?
2: Και τα δεν ξέρω. Δεν λέει ο Κωνσταντίνος. Ναι. Και τα υπερέσοδα του κράτους εκτοξεύονται. Πολύ ωραία.
1: 2,20.
2: Ναι, άλλο.
1: Θα δούμε και μεγαλύτερο, παιδιά. Θα δούμε και περισσότερο.
2: Αφού
1: δούμε.
2: Έχει πέσει τώρα η τιμή του βαρελιού, λογικά πρέπει να πάρει την κατιούσα. Σιγά-σιγά.
1: Ναι.
2: Λογικά.
1: Ναι.
2: Δεν το ξέρω.
1: Μίλαγα με συνάδελφο που καλύπτει το χώρο της, του ΣΥΡΙΖΑ, του Τσίπρα. Θα τα καλύπτουν όλα. Αυτοί καημένοι έχουν
2: αυτοί
1: πολλά.
2: Καλύπταν ναι. ένα κόμμα και βρέθηκαν με 7.
1: Ναι, τέλος πάντων. Λοιπόν, και ρώταγα τι γίνεται τώρα στο Τσιπρέικο, ας πούμε.
2: Τι λένε για τη βενζίνη?
1: Όχι, εσύ.
2: Άσχετο.
1: Τι θα κάνουν από εδώ και πέρα? Αυτό ναι, ρωτούσα. Ναι. Και λέει, κοίταξε να δεις, λέει, κοίταξε. Σε αυτή τη φάση περιμένουν να κατακράτησε σκόνη με αυτό που έγινε, τόσο με ο θόρυβος, από το όνομα και ναι. από την παρουσίαση.
2: Ναι.
1: Καμιά βδομαδούλα.
2: Ναι.
1: Το πολύ. Χθες ανακοίνωσαν την εκπρόσωπο τύπου και τους αναπληρωτές
2: ναι.
1: που λέγαμε πριν.
2: Ναι.
1: Λοιπόν, θα υπάρχουν όμως, λέει, και άλλοι 6-7,
2: ναι.
1: οι οποίοι θα αρχίσουν σιγά σιγά να βγαίνουν στις τηλεοράσεις, στα ραδιόφωνα, να δίνουν συνεντεύξεις, τέλος πάντων.
2: Την κυρία Βλονίτου, εγώ θέλω.
1: Είναι η κυρία Βλονίτου εκεί?
2: Την είδα. Χθες ήταν στο Θησείο.
1: Α, καλά. Αυτούς που είδες, δεν σημαίνει ότι και θα είναι.
2: Όχι, γιατί μου έχει λείψει.
1: Όχι, θέλω να πω ότι αυτούς που είδες δεν σημαίνει ότι θα είναι.
2: Α, εντάξει.
1: Τέλος πάντων. Θα βγαίνουν, λέει, και άλλοι 6-7, οι οποίοι όμως, λέει, αυτοί οι 6-7 δεν θα συμμετέχουν σε πάνελ. Δηλαδή δεν θα είναι εκπρόσωπος Τσίπρα, εκπρόσωπος ΣΥΡΙΖΑ, εκπρόσωπος ΠΑΣΟΚ, εκπρόσωπος Νέας Δημοκρατίας, εκπρόσωπος ΚΚΕ. Δεν θα είναι σε τέτοια. Θα είναι μόνοι τους, γιατί δεν έχουν ακόμα. Θα το αποφεύγουν, τέλος πάντων, αυτό, γιατί δεν έχουν ακόμα την εμπειρία.
2: Αυτό, μισό λεπτό.
1: Ναι.
2: Μισό λεπτό. Εδώ ένσταση. Αυτό είναι στη διακριτική ευχέρεια του μέσου να το δεχτεί ή να μην το δεχτεί.
1: Εντάξει, άμα τους λένε ότι ξέρεις τι, θα βγω σε εσάς, αλλά θέλω να βγω μόνος μου ή μόνη μου. Και ναι. του λένε ναι.
2: Εγώ αυτά δεν τα πολύ καταλαβαίνω. Όχι,
1: λένε πως το εξηγούν, ρε. Σου λέω
2: ναι,
1: τώρα τι λένε.
2: Εγώ δεν τα πολύ καταλαβαίνω.
1: Αυτοί λοιπόν λένε ότι θα το κάνουν αυτό γιατί για να αποκτήσουν τριβή. Να αποκτήσουν αυτό το
2: στο
1: πράγμα.
2: Στο Κασίδι το κεφάλι.
1: Όχι στο Κασίδι.
2: Όχι, είναι... Πολύ, έτσι είναι
1: για να μην γίνει καμιά στραβή τώρα στην αρχή, κατάλαβε.
2: Ναι, εντάξει. Αυτό όμως δεν είναι. Αυτό είναι. Τέλο πάντων, πόσο είναι.
1: Όχι, σου λέω.
2: Δεν ξέρω. Εμένα μου κάνει εντύπωση αυτό το πράγμα.
1: Εγώ σου
2: δηλαδή,
1: περιγράφω.
2: Ένα που βγαίνει ως εκπρόσωπος
1: είναι...
2: ενός κόμματος μπορεί τις ιδέες του και τις θέσεις του κόμματος. Δεν τις έχουμε πολύ δει, αλλά εν πάση περιπτώσει μπορεί να τις βάλει στη βάσανο της αντιπαράθεσης με τους υπόλοιπους για να φανεί και αν όντως κομίζει κάτι διαφορετικό ή είναι μία από τα ίδια. Για να γίνει αυτό θα πρέπει να είναι, να έχει αντιπαράθεση, δεν θα πρέπει?
1: Ρε παιδάκι μου, δεν είναι, σου λέω εγώ αυτό,
2: ναι.
1: εγώ δεν κάνω κρίση αυτό, σου περιγράφω τι λένε ότι
2: τι
1: θα
2: λένε
1: κάνουν αυτοί.
2: Μάλιστα.
1: Από τη μία, από ναι. την άλλη διάβαζα τώρα το πρωί, γιατί το έκανε αργά το βράδυ και δεν... πώς το λένε, κοιμόμουνα.
2: Ναι.
1: Ο κύριος Πολάκης έκανε ανάρτηση το βράδυ.
2: Τι θέλει?
1: Και είναι έξω φρενών.
2: Με ποιο?
1: Με το Φάμελο.
2: Γιατί?
1: Και λέει τι θα γίνει. Έχει βγει ένα καινούριο κόμμα.
2: Ναι.
1: Το οποίο το έχει, είναι ο πρώην ηγέτης μας.
2: Ναι.
1: Που το ίδρυσε.
2: Ναι.
1: Δεν θα βγάλει κάποια ανακοίνωση ο ΣΥΡΙΖΑ για αυτό το πράγμα? Θα πάρει κάποια θέση?
2: Ναι.
1: Τώρα για το ΣΥΡΙΖΑ μου λέγανε,
2: ναι.
1: να πω και αυτό,
2: να το πεις,
1: ότι αυτής της 6 του μήνα νομίζω θα συνεδριάσει κάποιο όργανο, κεντρική επιτροπή, δεν ξέρω τι έχουν.
2: Ναι, είναι για να κάτσει ο κουρνιαχτός, να μην είναι θερμό.
1: 6 του μήνα λοιπόν θα συνεδριάσουν,
2: ναι.
1: για να δουν, να πάρουν θέση πάνω
2: ναι.
1: στα γεγονότα και σε όλα αυτά τα πράγματα. Και ακούγεται, λέει,
2: ναι.
1: ότι 3 βουλευτές μετά από αυτή τη συνεδρίαση,
2: ναι.
1: πιθανότατα δεν θα παραιτηθούν από βουλευτές, θα ανεξαρτοποιηθούν.
2: Εδώ επίσης το έχω λίγο μπλέξει. Γιατί στην αρχή είχαν πει δεν θέλουμε να έρθουν βουλευτές.
1: Ναι.
2: Και αν, εν πάση περιπτώσει, θα πρέπει να έχουν παραιτηθεί,
1: ναι.
2: εάν θέλουν να έρθουν.
1: Ναι.
2: Αλλά το να, αν παραιτηθούν,
1: ναι.
2: θα χάσουν
1: προνόμια και τα λοιπά.
2: Όλα αυτά που έχουν, εν πάση περιπτώσει, μέχρι τις επόμενες εκλογές που ελπίζουν να ξαναβγούν με το νέο κόμμα κτλ.
1: Ναι.
2: Αν το ελπίζουν, δεν το ξέρω, και αν θα τους κάνουν και δεχτούς. Ούτε αυτό το ξέρω.
1: Ναι.
2: Μένει να φανούν όλα αυτά τα πράγματα. Και έτσι ανεξαρτητοποιούνται. Ναι. Αλλά δεν είναι αυτό που τους είχε ζητηθεί. Αυτό που τους είχε ζητηθεί είναι να παραιτηθούν τελείως, να φύγουν από τη Βουλή.
1: Θα το κάνουν, λέει αυτοί.
2: Γιατί,
1: αν φύγουν αυτοί τρεις.
2: Γιατί να σου πω κάτι.
1: Ναι.
2: Αυτό είναι πολύ εύκολο να τους πει κάποιος ότι κάτσε ρε φίλε, βγήκες με την σημαία του ΣΥΡΙΖΑ, δεν βγήκες με τη σημαία άλλου κόμματος και τώρα μου ανεξαρτητοποίησε γιατί. Άλλαξε ο ΣΥΡΙΖΑ, άλλαξαν οι συνθήκες ή άλλαξε το κοινό που σε ψήφισε. Αυτό που σε ψήφισαν ο ΣΥΡΙΖΑ.
1: Αλλά η πρώτη είναι η τελευταία.
2: Εγώ το ξέρω, απλά θα έχουν να αντιμετωπίσουν αυτή την κριτική.
1: Ας πούμε η κυρία Χριστίδου που την έβλεπα τώρα το πρωί σε ένα πάνελ, είχε βγει με τους δημοκράτες?
2: Όχι. Όχι. Είναι η αλήθεια.
1: Α.
2: Τι να σου πω τώρα.
1: Και έχω κι άλλα να σου πω.
2: Γι' αυτό είναι μπλέξιμο μεγάλο.
1: Ναι, πώς
2: μεγάλο μπλέξιμο.
1: Ναι, τέλος πάντων. Και λένε όμως ότι αυτοί, αν φύγουν κάποιοι, αν εξαρτοποιηθούν, λίγο πριν τις εκλογές θα παραιτηθούν. Ευχαριστώ πολύ.
2: Καλά. Ναι, ωραία. Ο Γιάννης μας στέλνει μια. Είναι από αυτές τις φωτογραφίες που λυπούμαστε που δεν μπορούμε να σας τις δείξουμε. Ένα υπέροχη διάβγεια φωτογραφία. Mm-hmm. Χθεσινό δειλινό στο Μεσολόγγι. Ah, υπέροχη.
1: Πολύ ωραία. Είναι
2: φωτεινή, όμορφη είναι φωτογραφία. Πεντακάθαρη. Ναι, ναι. Υπέροχη. Καλλιτεχνική φωτογραφία. Γιάννη. Καλημέρα στον κύριο Δημήτρη. 6 χρόνια σε πάει στο λιβάδι, δεν θα δούμε.
1: Ναι, παιδιά.
2: Όχι, δεν είναι 6.
1: Ναι, τι 6. 36.
2: Δεν είναι 6.
1: Άκου 6.
2: Ο κύριος Διονύσης λέει πως το Ισραήλ κάθε μέρα βομβαρδίζει το Λίβανο, σκοτώνει αθώους ανθρώπους, βασανίζει όσους αντιδρούν στο γενοκτονικό καθεστώς και είναι ελεύθερο να κάνει ό,τι θέλει, όπως το να επιτίθεται σε ελληνικά χωρικά ύδατα και συλλαμβάνει ελεύθερους Ευρωπαίους πολίτες. Διεθνή ήταν τα ύδατα. Όλα αυτά δεν απασχολούν την ελληνική κυβέρνηση, δεν φαίνεται να απασχολούν ούτε εσάς. Πείτε μας το λόγο που δεν μιλάτε συχνά γι' αυτό. Η σιωπή είναι συνενοχή και το ξέρουμε πολύ καλά αυτά. Χαιρετώ. Χαιρετίσματα.
1: Να είστε καλά.
2: Να είστε καλά. Λοιπόν, τι άλλο.
1: Νομίζω ότι τουλάχιστον 2 φορές έχουμε αναφερθεί μέχρι σήμερα. Όχι αυτή τη βδομάδα σε αυτό το θέμα. Τουλάχιστον 2 φορές. Γιατί αναφερόμαστε πολύ συχνά πυκνά στα διεθνή. Αλλά δεν είμαστε επιλεκτικά ευαίσθητοι εμείς.
2: Τέλος πάντων. Ήθελε να το πει ο κύριος Διονύσης, το είπε, το είπαμε κι εμείς. Πάρα πολύ καλά. Καλά κάνεις και εσύ.
1: Και
2: εσύ καλά κάνεις. Όλοι καλά κάνουμε. Ναι.
1: Εντάξει, ναι. Λοιπόν. Ένα θέμα που υπάρχει και απασχολεί πάρα πολύ είναι αυτό το πράγμα το οποίο είναι και λίγο μπερδεμένο με αυτό το νέο ένφυα, όπως το έχουν ονομάσει. Έχει γίνει και πρωτοσέλιδο σε εφημερίδες.
2: Ποιο νέο ένφυα πάλι?
1: Υπάρχουν οι διατάξεις στο νέο κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης, το οποίο λέγεται τέλος τοπικής ανάπτυξης και τέλος περιφερειακής ανάπτυξης.
2: Μ' αρέσει που όλα αυτά έχουν βαρύγδοπα ονόματα.
1: Ναι. Πώς το λέγανε τότε το ένφυα, δεν μπορώ να θυμηθώ. Ναι. Ήταν ένα περίεργο πράγμα. Λοιπόν, και βγήκε υπομοιδά.
2: Ναι.
1: Και είπε ότι είναι ένας νέος αυτοδιοικητικός ένφυα. Το Υπουργείο Εσωτερικών λέει δεν θα έρθει επιβάρυνση. Και υπάρχει ένα μπιφ για αυτό το θέμα και μία αγωνία για αυτούς που έχουν αυτοκίνητα. Και αυτοκίνητα. Ακίνητα.
2: Ναι.
1: Και εγώ ακόμα που το έχω διαβάσει και το έχω προσπαθήσει να το καταλάβω, δεν το πολύ καταλαβαίνω. Γιατί πείτε, δεν νομίζω ότι τα κάνουμε και τώρα έτσι.
2: Φαντάζομαι. Γιατί οι λογιστές θα γίνουν.
1: Ναι.
2: Και όλοι αυτοί,
1: το θέμα είναι να μην πληρώσουμε παραπάνω. Αυτό είναι το θέμα.
2: Το θέμα είναι αυτό.
1: Εντάξει. Πόσα παραπάνω πια.
2: Ναι.
1: Πώς τον έλεγαν αυτό?
2: Αυτό ψάχνω.
1: Τον ένφια, ρε παιδιά, που τον είχαν βαφτίσει τότε. Κάπως τον είχαν βαφτίσει, δεν θυμάμαι τώρα. Δεν μου λες. Το επόμενο τραγούδι που θα βάλουμε, Τσιπλάκι, το οποίο είναι το Sugar Sugar, το τραγουδάει ο Κέρτ Ράσελ, ο γνωστός Κέρτ Ράσελ, της Goldie της Hawn.
2: Της Goldie Hawn.
1: Αλήθεια. Ο ηθοποιός. Ωραίο, αγαπημένο ζευγάρι αυτό.
2: Έχω ακούσει διάφορους τραγουδιστές. Δηλαδή, έχω ακούσει τον Bruce Willis να τραγουδάει σε συναυλία. Τραγουδάει blues, τραγούδια blues μάλιστα. Ο οποίος ήταν εκπληκτική η εκτέλεσή του, έτσι.
1: Ναι.
2: Εκπληκτικός. Πολλοί το κάνουν.
1: Φοβερό.
2: Ναι. Πάμε.
1: Α, να το. Ειδικό τέλος ηλεκτροδοτούμενων δομημένων επιφανειών λεγόταν τότε.
2: Το ετιδέ.
1: Ναι.
2: Κάτι.
1: Ναι.
2: Έλα, πάμε. Πάμε.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Ανταλλαγή πυρών μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν κοντά στα στενά του Ορμούζ. Ιρανικά προειδοποιητικά πυρά κατά 4 πλοίων, μεταξύ των οποίων αμερικανικό δεξαμενόπλιο. Τα στενά του Ορμούζ θα είναι ανοιχτά για όλους, καμία χώρα δεν θα έχει τον έλεγχό τους, προειδοποίησε ο Ντόναλντ Τραμπ. Συναγερμός στο Κουβέιτ, το στρατός αναχέτησε πυράβλους και ντρόνς. Ισραηλινές επιθέσεις στο νότιο Λίβανο, εντολή εκένωσης για την πόλη της Τύρου και τις γύρω περιοχές. Άνοδος των τιμών του πετρελαίου στα 96 δολάρια το βαρέλι το Brent. Έναρξη των πανελλαδικών εξετάσεων αύριο για τα γενικά λύκεια με το μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας. Επίθεση με πυροβολισμού σε κατάστημα κινητής τηλεφωνίας στο κέντρο της Αθήνας και καταδίωξη στον Κηφισό, τρεις συλλήψεις. Βαρύτατες διώξεις στους 22 συλληφθέντες για τις παράνομες επιδοτήσεις στην Κρήτη, σήμερα η απολογία των 17 στη Βόρεια Ελλάδα. Πανικό σε πτήσεις στην Κολομβία, επιβάτες κλαίνε και προσεύχονται μετά από 2 αποτυχημένες προσγειώσεις. Γενικά αίθριο σήμερα ο καιρός, έως 30 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη.
0: Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η Χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ρητίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία. Για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
2: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
0: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
2: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
3: Earth News Radio 105,8.

0: Your husband is coming.
1: Υπέροχη η Ρέη, έτσι μπήκαμε στο τέταρτο και τελευταίο ημίωρο της σημερινής εκπομπής.
2: Ψάχνει τον άντρο
1: της. Αυτή η καημένη το ψάχνει πάρα πολύ καιρό.
2: Μήνες
1: πάρα πολύ καιρό. Και το έχει γράψει κιόλα στο τραγούδι.
2: Μήνες τώρα. Έχει βγει και επιτυχία δηλαδή, ταυτίστηκαν πάρα πολύ.
1: Τεράστια επιτυχία.
2: Τι να πω.
1: Τεράστια. Λοιπόν, εμείς έχουμε βρει έναν προορισμό και θα σας πάμε. Ο Διονύσης έχει πάει αρκετές φορές. Εγώ πάλι ποτέ.
2: Ωραίο νησί. Ωραίο νησί, αρχοντικό.
1: Δεν ξέρω γιατί δεν έχω πάει στη Σύρο και στις Πέτσες. Πάμε πρώτα στη Σύρο, έτσι έστω και νοητά, να συναντήσουμε τον κύριο Γιάννη Βουτσινό, είναι αντιδήμαρχος τουρισμού, γιατί πήρανε πολλές γαλάζιες σημαίες.
2: Και ταξίζουν.
1: Βέβαια, καλημέρα.
2: Καλημέρα.
3: Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές.
1: Να ξέρετε, σας έρχεται κόσμος σήμερα.
2: Ένα παράπονο έχω με τη Σύρο, ότι έχει εκεί πέρα ένα πράγμα που κολλάει πάνω στα βράχια και είναι τοξικό και άμα το ακουμπήσεις μετά.
1: Πονάει.
2: Κολιτσιάνο, πώς το λένε, κάπως το λένε.
3: Αν έχουμε λίγο χρόνο να σας πω ότι ο πατέρας μου αυτό που λέγεται Κολιτσιάνος τον τρώει κιόλας.
2: Το ξέρω, το τηγανίζουνε, το ξέρω και αυτό το ξέρω. Και, τέλος πάντων, υπέροχο νησί όμως. Για πείτε μας για τις γαλάζιες σημαίες, να ξεκινήσουμε από εκεί.
3: Λοιπόν, εμείς για χρόνια έχουμε στοχεύσει έτσι την ποιότητα και στις παρεχόμενες υπηρεσίες των παραλίων μας. Φέτος η Σύρος έχει 7 γαλάζιες σημαίες. Έχουμε περί τις 12 οργανωμένες παραλίες. Κάναμε την εξής πρωτοτυπία τα τελευταία χρόνια και φέτος κλιμακώσαμε. Για να έχει ο κόσμος την επιλογή, αν δεν θέλει να πληρώσει τις ιδιωτικές ομπρέλες, εμείς βάλαμε 250 δωρεάν δημοτικές ομπρέλες στις παραλίες του νησιού μας.
1: Μπράβο σας.
2: Ξέρετε, να το πω τώρα γιατί εμένα μου είχε κάνει πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση. Πήγα σε περίοδο που δεν ήταν ακόμα full season, οπότε δεν ήταν γεμάτες οι παραλίες. Παρ' όλα αυτά είδα να υπάρχουν σε παραλίες για να αλλάξεις ρούχα, για να βγάλεις το μαγιό, να φορέσεις τα ρούχα σου, τα οποία ήταν δωρεάν, δεν χρειαζόταν. Δεν ήταν δηλαδή σε παραλία κάποιου καταστήματος οργανωμένη κτλ. Αυτό που λέει ότι ο Δήμος προσέχει τις παραλίες και διαθέτει στο κοινό παραλίες και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για κάποιον, για κάποιον που δεν θέλει να πληρώσει, ρε παιδί μου.
3: Έτσι, ίσως είμαστε και από τους ελάχιστους δήμους που έχουμε τόσες πολλές παροχές. Είχαμε και την πρωτοτυπία πριν από το 2017, τότε στην κοινότητά μου, να έχουμε τον πρώτο εξωτερικό αυτόματο απεινιδωτή σε παραλία στην Ελλάδα, που μετέπειτα έγινε και νόμος να υποχρεωτικά κάθε παραλία με ένα βαγόσο να έχει απεινιδωτή. Γενικά οι παραλίες μας είναι, οι 5 παραλίες είναι προσβάσιμες για άτομα με ειδικές ανάγκες, με ειδικά μηχανήματα, τα λεγόμενα C-Track. Έχουμε διαδρόμους σχεδόν σε όλες τις παραλίες.
2: Αυτό είναι σεβασμός στον επισκέπτη και στον κάτοικο του νησιού, αλλά και στον επισκέπτη που θα έρθει, το να έχει προσβάσιμη παραλία. Αυτό είναι δείγμα σεβασμού και κατά τη γνώμη μου, και το λέω με πολύ θερμή, δείγμα πολιτισμού. Ακριβώς το ίδιο πράγμα.
3: Έτσι είναι. Και ο τοπικός μας πλούτος είναι οι παραλίες μας, είναι οι ακτές μας, η θαλασσογραμμή μας. Αυτός είναι ο τοπικός πλούτος στα νησιά μας. Σε αυτό επενδύουμε, τόσο για τους κατοίκους όσο και για τους επισκέπτες. Γι' αυτό αυξάνουμε τις παρεχόμενες υπηρεσίες.
1: Δεν ξέρω τι ποιοτικά στοιχεία έχετε, αλλά μετράει στον ξένο, όχι στον Έλληνα, στον ξένο τουρίστα, το γεγονός ότι μια περιοχή έχει πολλές γαλάζιες σημαίες? Το μετράνε, το βλέπουν, το υπολογίζουν?
2: Το σταθμίζουν, ναι.
3: Για τον αλλοδαπό επισκέπτη η γαλάζια σημαία μετράει πάρα πολύ. Για τον Έλληνα επισκέπτη μετράει, αλλά το έχει συνδέσει και λανθασμένα με την ποιότητα νερών, που δεν είναι έτσι. Η γαλάζια σημαία δεν είναι μόνο ποιότητα νερών. Είναι η προσβάσιμη σημαία που έχει πληροφόρηση για τον κόσμο, οι περιβαλλοντικές δράσεις που κάνεις, η διαχείριση απορριμμάτων. Είναι πάρα πολλά πράγματα.
2: Ναι, είναι συνδυασμός.
3: Η ποιότητα νερών είναι ένα. Είναι η ναυαγοσωστική κάλυψη που έχει, η ασφάλεια λουόμενων. Για τον ξένο η γαλάζια σημαία είναι πάρα πολύ μεγάλο κριτήριο για να πάει σε μια παραλία.
2: Μας είπατε για αυτά που κάνετε για τις παραλίες ως νησί, ως δήμος, ως νησί κτλ. Ανταπόκριση έχει, δηλαδή, επειδή ακούμε κάθε χρόνο, για παράδειγμα, να υπάρχει ρεκόρ επισκεψιμότητα στην Ελλάδα, το ένα ρεκόρ μετά το άλλο. Απ' την άλλη, υπάρχει μια συζήτηση τα τελευταία χρόνια, το έχουμε δει στο εξωτερικό και έρχεται και στην Ελλάδα σιγά σιγά, ότι πόσους αντέχει ένα νησί, ας πούμε, για τον υπερτουρισμό. Εσείς πού βρίσκεστε με βάση λοιπόν, αυτά τα δύο?
3: Εμείς βρισκόμαστε σε μια βιώσιμη κατάσταση αυτή τη στιγμή. Διότι η Σύρος είναι ένα νησί που έχει κυρίως Έλληνες επισκεπτές. Δεν έχουμε βιώσει το φαινόμενο του υπερτουρισμού. Και να σας πω την αλήθεια, ο ρόλος μου σαν δήμαρχος τουρισμού είναι να το προστατεύσω και το νησί από αυτό. Και όταν ανέλαβα είπα ότι θέλω να κρατήσουμε την ποιότητα ζωής των κατοίκων του. Δηλαδή δεν είναι όλα κέρδος και χρήμα. Οπότε το περιφρουρούμε. Θεωρώ ότι πρέπει η κάθε ανάπτυξη να έχει μια σταδιακή άνοδο και όχι φέτος από το 10% του χρόνου στο 70%. Γιατί κάθε νησί, επειδή είναι και νησί, δεν έχει ενδιαφέρουσα ικανότητα να εξυπηρετήσει πολύ μεγάλο όγκο επισκεπτών. Λόγω δικτύων νερού, λόγω
2: αποχέτευσης κλπ.
3: Εμείς έχουμε και 100, είμαστε και το μόνο νησί που έχουμε 100% βιομηχανικό νερό, δηλαδή από αφαλάτωση. 100%.
1: Μπράβο σας.
3: Και για να το φέρουμε εδώ το νησί έχουμε περάσει πάρα πολλά προβλήματα, αλλά τώρα με την λειψιδρία δεν έχουμε κανένα πρόβλημα. Δηλαδή αυτό που αντιμετωπίζουν άλλοι προορισμοί, εμείς δεν το έχουμε.
1: Πολύ σημαντικό.
2: Ναι, γιατί μόλις τον προηγούμενο μήνα είχαμε πει και εδώ από την εκπομπή ότι υπάρχουν νησιά τα οποία έχουν κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης λόγω της λειψιδρίας. Εσείς αυτό το πρόβλημα δεν το έχετε, για παράδειγμα?
3: Καθόλου.
2: Ναι.
3: Καθόλου. Έχουμε επενδύσει πολλά χρόνια πριν. Ήμασταν και ένα νησί που δεν είχε πηγές όπως είναι Άξος, ας πούμε,
1: ναι,
3: η Τίνος.
1: Ναι.
3: Και επενδύσαμε πάρα πολύ σε αυτό και σε τεχνογνωσία.
2: Φαντάζομαι
3: και σε...
2: παίζει ρόλο όμως, παίζει ρόλο και το εξής, ότι το νησί δεν έχει ένα συγκεκριμένο τοπόσημο στο οποίο θα γίνεται συνοστισμός, παζουρλισμός και το υπόλοιπο θα είναι άδειο. Επειδή είναι μεγάλο νησί και έχει πολλά πράγματα να δεις ή να κάνεις, απλώνεται ο κόσμος, χάνεται, δηλαδή δεν έχεις την αίσθηση αυτού του
1: να πνίγεσαι
2: που έχεις, για παράδειγμα, στα στενά της Ίας, της Σαντορίνης, στα Φυρά, ξέρω εγώ.
3: Μεγάλο πρόβλημα εκεί τώρα αυτό.
2: Ναι.
3: Αυτό είναι τεράστιο πρόβλημα.
1: Ναι,
3: όπως το λέτε ακριβώς, και επειδή έχετε έρθει και το ξέρετε, η Σύρος έχει πολλά μέρη να πας. Δεν είναι σαν τη Σέριφο που έχει τη χώρα και το λιμάνι.
2: Ναι.
3: Το λιβάδι κάτω. Η Σύρος έχει πάρα πολλά χωριδάκια που μπορείς να επισκεφτείς παραλιακά το βράδυ. Οπότε μοιράζεται και ο κόσμος.
2: Έτσι.
3: Αλλά πάμε πολύ καλά. Αυτή τη στιγμή ξεκινάμε με πλειότητες τώρα 100% το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος και ξεκινάμε και κλιμακώνουμε μέχρι τον Αύγουστο, που εκεί θα ζοριστούμε λίγο, αν μπορούμε να πούμε, ναι, που...
1: Ναι.
3: Εντάξει, θα ζοριστούμε λίγο, θα έρθει πολλοί κόσμος.
2: Να ρωτήσω κάτι, το στοίχημα αυτό της επέκτασης της τουριστικής περίοδου, που είναι στοίχημα για τον τουρισμό όλης της χώρας, εσείς το έχετε πετύχει σε έναν βαθμό, δηλαδή...
1: Το δεκάμινο, ναι, για το δεκάμινο. Ναι.
2: Δεν ξέρω, για το δεκάμινο, αλλά τουλάχιστον, ρε παιδί μου, να έχεις ή να έχετε, ας πούμε, για παράδειγμα, τους μήνες που δεν έχει τουρισμό ντόπιο ή από το εξωτερικό, να έχετε, για παράδειγμα, αυτούς τους νομάδες που έρχονται για να μείνουν εκεί και να εργάζονται από εκεί. Έχετε τέτοιους?
3: Η Σύρος είναι μέσα στους 5 προορισμούς της Ελλάδας που έχει στοχεύσει στις ομάδες. Έχουμε εταιρείες που το κάνουν αυτό επαγγελματικά και έχουμε αρκετούς από την Βόρεια Αμερική και τον Καναδά. Οπότε έχουμε ομάδες. Το στοίχημα όμως για την επέκταση της τουριστικής περίοδου, που είναι ο στόχος κάθε προορισμού, δεν το έχουμε πετύχει εμείς. Δηλαδή η Σύρος έχει τουρισμό 100% 1η Ιουλίου με 30 Αυγούστου.
1: Εντάξει, νομίζω ότι παίζει ρόλο και η ακτοπλοϊκή σύνδεση, παίζουν πολλά ρόλο, έτσι δεν είναι?
2: Εντάξει, Σύρος τώρα πρωτεύουσα τον Κυκλάδο, δεν μπορεί
1: εντάξει,
2: να μην έχει.
1: Πόσο συχνά έχει δρομολόγια όμως και το χειμώνα και το... δεν είναι τα ίδια τα δρομολόγια, τα ίδια είναι?
3: Μεγάλη συζήτηση τώρα. Άμα την ανοίξω, μπορεί να τελειώσουμε το μεσημέρι. Αλλά να σας πω ότι σαν προορισμός πλέον έχουμε και ακτοπλοϊκή σύνδεση με Ηράκλειο Κρήτης, με διάμεσους σταθμούς νησιά των Κυκλάδων, προφανώς με την πρωτεύουσα και το μεγάλο μας λιμάνι τον Πειραιά, αλλά έχουμε και αεροπορική.
2: Και με τη Θεσσαλονίκη δεν είχατε ένα διάστημα?
3: Έχουμε αεροπορική σύνδεση πλέον σχεδόν κάθε μέρα με Θεσσαλονίκη και δύο φορές τη εβδομάδα με Ηράκλειο Κρήτης. Mm. Κάτι που είναι πολύ μεγάλο επίτευγμα για τη ΣΥΡΟ, γιατί είχε μόνο μία αεροπορική σύνδεση με την Αθήνα. Οπότε εντάξει, από άποψη συγκοινωνιών είμαστε καλά.
2: Γίνονται πραγματάκια.
3: Ναι. Δεν είναι μόνο αυτό που έναν προορισμό τον επεκτείνει. Έτσι, είναι πάρα πολλά πράγματα. Είναι οι επιχειρήσεις που πρέπει να είναι ανοιχτές. Είναι το promotion που πρέπει να γίνει στις ξένες αγορές κυρίως, γιατί ο Έλληνας δεν ταξιδεύει Σεπτέμβριο και Μάιο. Εμείς κάνουμε προσπαθήλες, σιγά σιγά θα πετύχουμε τους στόχους μας, σιγά σιγά θέλει και συλλογική προσπάθεια.
2: Να ρωτήσουμε κάτι, τι κοινό προσελκύεται, κοινό που αποζητά την ηρεμία και ας πληρώσει λίγο παραπάνω, κοινό που θέλει να εκτονωθεί, να παρτάρει και το νοιάζει να είναι φτηνό το υπόλοιπο αλλά να έχει νυχτερινή διασκέδαση, πού στοχεύετε και τι κοινό σας έρχεται?
3: Κοιτάξτε, δεν μπορούμε να αποκλείσουμε κάποιο κοινό, αλλά μπορώ να πω ότι κυρίως έχουμε οικογένειες μες τον Αύγουστο. Έχουμε στις άκρες της σεζόν, τον Μάιο και τον Σεπτέμβριο, έχουμε μεγαλύτερες ηλικίες που θέλουν την ηρεμία. Και είναι και αυτοί οι πελάτες που είναι οι πιο έξυπνοι πελάτες που τους λέμε, που δεν θέλουν Αύγουστο, ξέρουν πού θα πάνε διακοπές και πότε και θα βρουν την ηρεμία τους. Αλλά έχουμε και τα όμορφα τα beach bar που μπορεί να
1: έρθει
2: κάποιος. Γαστρονομικό τουρισμό έχετε? Ναι. Έχετε να έρθει κάποιος για να φάει, ας πούμε, κάτι καλό?
1: Σύρο,
2: να, εγώ το λέω, ναι.
1: Εμείς θα πάμε στα beach bar.
3: Να σας πάρω από το χέρι, να σας πάω, είμαι ειδικός.
1: Έχουμε
3: εστιατόρια και γαστρονομία για όλα τα παλάντια. Και μπορώ να σας πω ότι είμαστε και από τους προορισμούς που είναι τίμιος προορισμός ως προς το κόστος. Ανά άτομο.
2: Μεγάλη κουβέντα το τίμιος προορισμός. Μεγάλη κουβέντα.
3: Είναι αυτό που θα πληρώσεις ανταποκρίνεται σε αυτό που θα φας ή σε αυτή την παρεχόμενη υπηρεσία που θα λάβεις.
2: Κύριε Βουτσινέ, εγώ δεν είμαι αντικειμενικός, γιατί αγαπάω πάρα πολύ τη ΣΥΡΟ, αλλά βλέπω και από τους ακροατές που μας στέλνουν μηνύματα ότι, ας πούμε, ο Γιώργος από το Κιάτο λέει: φανταστικά, τρεις φορές έχω πάει και θα ξαναπάω. Είναι εξαιρετικό νησί και εξαιρετικοί άνθρωποι. Το ίδιο λέει ο κύριος Δημήτρης, που λέει: η ποιότητα σαν τη ΣΥΡΟ δεν υπάρχει αλλού. Θέλω να πω ότι πέραν της προσωπικής μου γνώμης για το νησί, αυτό το έχει ανταπόκριση και στους ακροατές.
1: Βέβαια. Εγώ που δεν έχω πάει, εγώ να σας πω κάτι, είμαι ευχαριστημένη και με μία χαλβαδόπιτα και ένα κουτάκι λουκούμια, αλλά θέλω πάρα πολύ να έχω ακούσει τα καλύτερα για το νησί και έχω μία γλυκιά αίσθηση προς τη ΣΥΡΟ. Δηλαδή έχω περάσει άπειρες φορές, εντάξει, πηγαίνοντας σε άλλα νησιά.
2: Είναι ωραίο νησί.
1: Αλλά θα σας επισκεφθούμε, μην ανησυχείτε.
3: Και πλέον να πούμε στους ακροατές ότι η ΣΥΡΟΣ δεν είναι πια, δεν είναι μόνο ένα νησί που πας να δεις την όμορφη την Ερμοπόλη και να πας παραλία. Έχουμε εταιρείες που έχουν δημιουργήσει πολύ όμορφες εμπειρίες από εινογνωσία, εινογευσία, γαστρονομικές περιηγήσεις, πολιτιστικούς περιπάτους, πάρα πολλά, hiking σε διάφορα μονοπάτια. Έχει πάρα πολλές εμπειρίες πια. Και να πούμε τέλος ότι φέτος η ΣΥΡΟΣ γιορτάζει τα 200 χρόνια από την ίδρυση της Ερμούπολης. Οπότε το πολιτιστικό της πρόγραμμα, ενώ ήταν ήδη πλούσιο, φέτος είναι πλούσιο στη Δευτέρα.
1: Γίνεται δουλίτσα στη ΣΥΡΟ, λοιπόν. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Να είστε καλά.
1: Σας ευχόμαστε τα καλύτερα. Καλή σεζόν. Καλό καλοκαίρι.
2: Και καλή αντάμωση.
1: Ναι, και
3: καλή αντάμωση. Καλή σας μέρα με αισιοδοξία.
1: Να είστε καλά,
2: κύριε Βουτσινέ. Ήταν ο κύριος Γιάννης Βουτσινός, αντιδήμαρχος τουρισμού της ΣΥΡΟΥ, με αφορμή τις γαλάζιες σημαίες, αλλά όχι μόνο για αυτές, και για τον τουρισμό στην Ελλάδα και για το νησί αυτό καθ' αυτό, το οποίο αγαπάμε. Γνωρίζω ανθρώπους οι οποίοι έμαθαν για την ΣΥΡΟ και ίσως την εκτίμησαν βλέποντας τις εκπομπές της Ρούλας Κορομιλά που έκανε από το Δημαρχείο.
1: Τώρα,
2: το οποίο είναι ένα υπέροχο κτίριο, αν πάτε στη ΣΥΡΟ να το επισκεφτείτε. Αλλά μάθαν τη ΣΥΡΟ από τη Ρούλα Κορομιλά. Λοιπόν, είναι ένα υπέροχο νησί Και αυτά που μας έλεγε ο κύριος Βοτσινός δεν έχουν ίχνος υπερβολής, δηλαδή είναι και για όλα τα βαλάντια και για όλα τα γούστα.
1: Να σου πω κάτι, εμένα πάντα με εντυπωσίαζε όταν πήγαινα σε κάποιο νησί τον Κυκλάδο.
2: Θα νομίζουν και... ότι κάνουμε δημόσιες σχέσεις.
1: Καλέ, σιγά, παιδιά,
2: ναι, όχι, απλά
1: όχι,
2: το αγαπάμε.
1: Δεν έχω πάει, καταρχήν. Εγώ δεν έχω πάει. Λοιπόν, και περνούσαμε από εκεί και έκανε στάση, ας πούμε, το πλοίο στη Σύρο. Και με εντυπωσίαζε πάντα η ταχύτητα με την οποία έμπαινε μέσα ο κύριος με το καλαθάκι που πουλάγε τις καλβαδόπιτες.
2: Ναι, ναι.
1: Πώς πουλάγε, ξεπούλαγε και έφυγε.
2: Ήξερε πάντα πότε να φύγει.
1: Ναι, ρε παιδί μου.
2: Πέντε δευτερόλεπτα πριν φύγει το πλοίο.
1: Τι είναι αυτό το
2: φοβερό.
1: Πράγμα. Τι είναι αυτό
2: φοβερό.
1: Το πράγμα. Και ήταν
2: τσιπάκι.
1: Ήταν αμαρτία, ναι, να μην πηγαίνεις κάπου και να μην πάρεις κάτι στο δρόμο για από τη Σύρο. Μην πάρεις μια καλβαδόπιτα, κάτι.
2: Ναι.
1: Κάτι.
2: Ναι.
1: Δεν πήρες.
2: Βέβαια,
1: δεν...
2: είχα φίλο ο οποίος την πάτησε γιατί είχε μασέλα και πήρε χαλβαδόπιτα. Και...
1: καλά, δεν θα ήταν καλή τότε, γιατί είναι μαλακιά η χαλβαδόπιτα.
2: Όχι, ίσως δεν ήταν καλή η μασέλα.
1: Ναι, μάλλον και εσύ τώρα μασέλα. Είχα φίλο που είχε μασέλα. Λοιπόν, ακούστε τι γίνεται. Είναι πολύ αυξημένη η κίνηση στο ποτάμι, στο ρεύμα καθόδου ειδικά από πριν τη μεταμόρφωση. Και φτάνει μέχρι και την Λεωφόρο Αθηνών. Μετά έχει πολύ χαμηλές ταχύτητες. Α, να ξέρετε ότι στο ύψος, λίγο πριν τα ΚΤΕΛ, έχει γίνει και ένα ατύχημα, ένα τροχαίο. Από εκεί και πέρα είναι από τη Λεωφόρο Αθηνών και κάτω είναι με βατό, δηλαδή βγαίνει στην παραλία. Αλλά άμα κάνεις δεξιά και πας προς Πειραιά, είναι πρόβλημα. Συγγνώμη που γελάω, γιατί είναι πολύ αυξημένη, πάρα πολύ αυξημένη κίνηση προς Πειραιά, προς το λιμάνι. Γιατί φεύγεται. Φεύγεται για πενθήμερο.
2: Καλά κάνουν οι άνθρωποι, επειδή εσείς λέμε.
1: Να μην παραπονιέστε. Έχει κίνηση, φεύγετε. Λοιπόν, εμείς εδώ μένουμε. Όχι, άσε με να τα πω.
2: Φύγετε, μπας και έχουμε και εμείς λιγότερη κίνηση.
1: Όχι, καλό. Εντάξει.
2: Όχι, γιατί το Πάσχα που είχαν φύγει δεν ήταν ωραία η κίνηση εδώ
1: πολύ
2: πέρα.
1: Ωραία ήταν.
2: Μια χαρά. Όλα πράσινα.
1: Μαγεία.
2: Για μέρες.
1: Μαγεία ήταν.
2: Ναι.
1: Στην παραλιακή από πριν τη Λεωφόρο Αλίμου και μέχρι και το Φλίσβο έχει χαμηλές ταχύτητες. Πολύ αυξημένη είναι η κίνηση στην Εθνική Αντιστάσεω και στην Ηλιουπόλεω. Στην Ανηφόρα του Καρέα. Επίσης, στην Ελευθερίου Βενιζέλου στη Νέα Σμύρνη πάντα έχει. Πάντα έχει και αυτός ο δρόμος. Έχει τόσο ωραία, έχει ωραία μαγαζιά, έχει ωραία αγορά. Αλλά έχει πάντα. Έχει κίνηση, ρε παιδί μου. Ναι. Πολλά φανάρια γι' αυτό είναι. Πολλά φανάρια. Λοιπόν, αυξημένη η κίνηση στην άνοδο τη. Όχι, κατσασκάει. Στη Συγκρού, αλλά πιο ψηλά από τον Άγιο Σωστή σήμερα. Δηλαδή λίγο πριν την Καλλιρόηση. Για να το βάλετε σαν σημάδι, για να καταλάβετε. Στην Αρδιτού είναι πολύ αυξημένη η κίνηση επίσης. Στην Αμαλίας βλέπω ότι είναι αυξημένη. Στην Ημιτού επίσης έχει κινησούλα σήμερα. Και θα πάω και στη Θεσσαλονίκη. Έχει στείλει ένα μήνυμα, μου στείλει ο Δημήτρης.
2: Ναι.
1: Ο οποίος μου λέει για αυτό που γίνεται στα σύνορα. Που λέγαμε τώρα για τον τουρισμό.
2: Τι γίνεται
1: στα σύνορα, λέει. Υπάρχει μια καινούργια εγκύκλειος για πολίτες τρίτων χωρών και έχει ουρές χιλιομέτρων στα Τελωνία. Δηλαδή, πολλές ώρες. Δηλαδή, διάβαζα προχθές ότι μπορεί να είναι και 8 και 10 ώρες άνθρωποι να περιμένουν. Τόσο πολύ κίνηση. Και είναι λίγο τα πράγματα.
2: Ζορίζουν.
1: Φορτωμένα. Ναι. Έως πολύ. Λοιπόν, στη Θεσσαλονίκη δεν είναι πολύ άσχημη η κατάσταση. Είναι κατά τόπους αυξημένη η κίνηση στην περιφερειακή. Βλέπω στην Κάτω Τούμπα έχει κίνηση. Πολύ. Αλλά στους υπόλοιπους δρόμους η Τσιμισκή λιγουλάκι κατά τόπους έχει κίνηση. Η Λαγκαδά είναι ακόμα σχετικά καλή. Δεν είναι πολύ φορτωμένη η μέρα για τη Θεσσαλονίκη. Εντάξει, δεν βλέπω τέτοια προβλήματα.
2: Μάλιστα.
1: Να είχαμε τώρα λίγα κουρκουμπί.
2: Πολύ ωραία. Αυτό που λέγαμε πριν, μην παρεξηγηθεί ότι αυτοί που φεύγουν, θα θέλαμε πάρα πολύ να φύγουμε. Δεν μπορούμε να φύγουμε.
1: Δεν μπορούμε, ναι.
2: Αφού δεν μπορούμε να φύγουμε, καλό είναι κάποιοι που φεύγουν, πρώτον να τους ζηλεύουμε, δεύτερον να αποσυμφορηθεί λίγο η κίνηση και στην Αθήνα για ένα τριήμερο, τετραήμερο, πενθήμερο, από ό,τι φαίνεται, αφού φεύγουν από σήμερα.
1: Ναι, και να πάρετε, να περάσετε καλά.
2: Αυτοί θα περάσουν. Είναι win-win situation,
1: ναι,
2: που λένε.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Οι αγγλωμαθείς. Win-win.
1: Καλά τα λες. Πολύ ωραία τα πες. Ναι. Ναι. Να πάτε να. Πάτε τα λες ωραία. Ναι,
2: όχι, ήθελα το win-win, ήθελα να το πω.
1: Ναι, καλά.
2: Το κρατούσα μέσα μου καιρό το win-win, ήθελα να το πω.
1: Το έχεις μέσα σου, ναι. Τέλος πάντων.
2: Ορίστε, όταν αδειάζει η Αθήνα είναι υπέροχη, νομίζω. Εδώ ναι. Στην Κρήτη άλλες 4 καραβιές με 207 άτομα, δύσκολο λέει. Φτάσανε στην, πάλι μετανάστες στην.
1: Στην
2: Νότια Κρήτη. Νομίζω σε αυτό αναφέρεται ο φίλος μας ο Πέτρος.
1: Ναι. Όσο φτιάχνει ο καιρός, δυστυχώς γίνεται αυτό και δεν ελέγχουν.
2: 202 διασώθηκαν, το διαβάζω τώρα στο Αθηνικό Πρακτορείο Ειδήσεων. 202 διασώθηκαν νότια της Κρήτης και της Γάβδου. Σήμερα το πρωί, κατά τη διάρκεια της νύχτας. Ναι. Εκεί αναφέρεται ο Πέτρος.
1: Ναι, μάλιστα. Ναι. Λοιπόν, τι έλεγα, εσείς λοιπόν που θα φύγετε, για να το ολοκληρώσουμε αυτό, θα πάτε κάπου, θα περάσετε καλά, θα ξεκουραστείτε, θα κοιμηθείτε, θα πάρετε ανάσες και θα γυρίσετε πίσω και δεν θα έχετε νευρούλια.
2: Ναι.
1: Και είναι καλό αυτό να μην έχουμε νευρούλια. Γιατί όταν έχουμε νευρούλια, όλοι, δηλαδή αν θα έχουμε εμείς θα μας αντέχετε. Που θα έχουμε εμείς, που θα έχουμε μείνει πίσω. Αλλά γιατί θα είστε πιο ξεκούραστοι, καταλάβατε. Φάτε ναι. Και καλά και τα πιείτε.
2: Σας το φέρνει απ' έξω, απ' έξω. Ότι εμείς θα έχουμε νεύρα που δεν φεύγουμε.
1: Εντάξει, πάντα. Ναι, αυτό, γιατί να μην έχουμε λίγα νευρούλια.
2: Εντάξει, δεν πειράζει. Φύγουμε εμείς αργότερα.
1: Καλά, ναι, ναι. Φύγουμε. Λοιπόν, φεύγουμε τώρα προς το παρόν, γιατί θα επιστρέψουμε αύριο και δεν είναι απειλή αυτό. Σας ευχόμαστε να έχετε μια υπέροχη μέρα. Θα έχει και ζέστη σήμερα, οπότε δεν χρειάζεται. Τα μπουφανίνια τελειώσανε. Καταργούνται και τα μπουφανίνια. Λοιπόν, θα τα πούμε αύριο, λίγο μετά τις 6 το πρωί, να μείνετε εδώ στο Earth News Radio, διότι θα είναι σε λίγο κοντά σας μετά το δελτίο ειδήσεων ο Βασίλης Αδαμόπουλος και η Μαρία Γεωργίου.
2: Να είστε καλά, καλημέρα, γεια σας.

0: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Νέα ένταση τα ξημερώματα στον Περσικό κόλπο με τις Ηνωμένες Πολιτείες να πραγματοποιούν πλήγματα κατά του Ιράν και τους φρουρούς της Επανάστασης να ανακοινώνουν επίθεση σε αμερικανική αεροπορική βάση. Οι αμερικανικές δυνάμεις στόχευσαν στρατιωτική εγκατάσταση που θεωρήθηκε απειλή για την εμπορική ναυσιπλοεία στα στενά του Ορμούς. Εκρήξεις ανατολικά της πόλης Μπανταραμπάς, όπου βρίσκεται λιμάνι στρατηγικής σημασίας. Οι Ιρανικές δυνάμεις έβαλαν κατά 4 πλοίων, μεταξύ των οποίων αμερικανικό δεξαμενόπλοιο, που προσπαθούσαν να διασχίσουν τα στενά του Ορμούς, με τον αμερικανικό στρατό να ανταποδίδει τα πυρά. Καμία χώρα δεν θα έχει τον έλεγχο των στενών του Ορμούς, θα είναι ανοιχτά για όλους, προειδοποίησε ο Αμερικανός πρόεδρος, ο οποίος είπε ότι οι αξιώσεις της Ουάσιγκτον δεν έχουν ικανοποιηθεί ακόμη. Συγκρατημένη αισιοδοξία για την πορεία των διαπραγματεύσεων με την Ιρανική πλευρά εξέφρασε ο επικεφαλής της Αμερικανικής διπλωματίας Μάρκο Ρούμπιο. Συναγερμό στο Κουβέιτ, το οποίο ανακοίνωσε ότι αναχαιτίζει επιθέσεις εχθρικών πυράβλων και ντρόουνς, καθώς σιρήνες ήχησαν σε όλη την επικράτεια. Το Ισραήλ εντείνει την ίδια ώρα τις επιθέσεις του στο Νότιο Λίβανο και εξέδωσε εντολή εκένωσης για την πόλη της Τύρου και τις γύρω περιοχές. Άνοδος των τιμών του πετρελαίου με το άνοιγμα των ασιατικών αγορών στα 96,19 δολάρια το βαρέλι, το Brent. Με το μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας θα αρχίσουν αύριο οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψηφίους των γενικών λυκείων που διεκδικούν μια θέση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Πρεμιέρα κάνει την προσεχή εβδομάδα το Εθνικό Μητρό Παροχών και Ενισχύσεων, στο οποίο θα ενταχθούν τουλάχιστον 15 επιδόματα από το επίδομα παιδιού και στέγασης μέχρι το επίδομα αναπηρίας. Με το νέο εργαλείο το Δημόσιο φιλοδοξεί να αποκτήσει για πρώτη φορά πλήρη εικόνα για το που πάνε περίπου 13 δισεκατομμύρια ευρώ το χρόνο. Το Εθνικό Μητρό Παροχών και Ενισχύσεων θα λειτουργήσει πιλωτικά μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου και θα συγκεντρώσει το σύνολο των παροχών που λαμβάνει κάθε πολίτης. Επίθεση με πυροβολισμού σε κατάστημα κινητής τηλεφωνίας στο κέντρο της Αθήνας και καταδίωξη στον Κηφισό. Πυροβόλησαν τον ιδιοκτήτη στα πόδια για άγνωστους έως τώρα λόγους. Συνελήφθησαν οι τρεις από τους 4 δράστες, καθώς ο ένας κατάφερε να διαφύγει. Ανάμεσα στους συλληφθέντες, άτομο γνώριμο στις αρχές που είχε συλληφθεί στο παρελθόν επειδή είχε μαχαιρώσει 16 φορές επιχειρηματία. Στο Γενικό Κρατικό Νίκαιας νοσηλεύεται 15χρονη, η οποία παρασύρθηκε από μοτοσυκλέτα στο Κερατσίνι την ώρα που διέσχιζε πεζή το δρόμο. Προανάκριση για τις ακριβείς συνθήκες του ατυχήματος διενεργεί τροχέα. Ως μια σκληρή υπενθύμηση της κλιματικής κρίσης χαρακτήρισε ο ΟΗΕ τον πρωτοφανή καύσωνα που σπάει ιστορικά ρεκόρ σε Ευρώπη και Ασία. Τουλάχιστον 14 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε Αγγλία, Ιρλανδία και Γαλλία. Οι περισσότεροι από τους θανάτους οφείλονται σε πνιγμούς, καθώς τα θύματα βούτυξαν σε λίμνες και ποτάμια αναζητώντας ανάσα δροσιάς. Πανικό σε πτήσεις στην Κολομβία. Επιβάτες κλαίνε και προσεύχονται μετά από 2 αποτυχημένες προσγειώσεις στο αεροδρόμιο Αντώνιο Ναρίνο, το οποίο θεωρείται ιδιαίτερα απαιτητικό για τους πιλότους λόγω της θέσης τους στις Άνδης και των συχνών μεταβολών του καιρού.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριο σήμερα ο καιρός, τοπικές βροχές ή μεμονωμένες καταιγίδες μεσημέρι και απόγευμα, κυρίως τα υπηρωτικά ορεινά. Άνεμοι μέχρι 5 μποφόρ στα πελάγι. Έως 30 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων κυρίες και κύριοι στις 9, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
2: Ερτ Ζακίνθου. Κάθε πρωί, η πρώτη καλημέρα.
3: Είπες και τι δεν είπες.
2: Με μουσικές επιλογές της Άννας Καποδίστρια.

0: καθημερινά 8 με 9 το πρωί, καλημέρα, με μουσικές επιλογές της Άννας Καποδίστρια.
1: Θα σας έκανε κόπο να με αφήνατε στην πρώτη πιάτσα ταξί.
2: Περάστε.
1: Επιτρέψτε μου να σας σκεφτώ.
2: Ξέρω ποιος είστε. Λυπάμαι για το ατύχημά σας.
1: Δεν βαριέστε.
2: Που θέλετε να σας πάω.
1: Είμαι έτοιμος να δεχτώ την πιο τολμηρή πρότασή σας.

Μανούλα μου. Ναι, γιώτα μου. Να ξέρεις, κορίτσι μου, όσοι αγαπάνε δεν πεθαίνουν.

0: ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Η Μέση Ανατολή ισορροπεί για ακόμα μία φορά σε μία κλωστή. Νέα ένταση τα ξημερώματα στον Περσικό κόλπο με τις Ηνωμένες Πολιτείες να πραγματοποιούν πλήγματα κατά του Ιράν και τους φρουρούς της επανάστασης να ανακοινώνουν επίθεση σε αμερικανική αεροπορική βάση. Οι αμερικανικές δυνάμεις στόχευσαν στρατιωτική εγκατάσταση που θεωρήθηκε απειλή για την εμπορική ναυσιπλοεία στα στενά του Ορμούς. Εκρήξε ανατολικά της πόλης Μπαντάρα Μπάς, όπου βρίσκεται λιμάνι στρατηγικής σημασίας. Ιρανικές επιθέσεις κατά 4 πλοίων που προσπαθούσαν να διασχίσουν την περιοχή. Ο Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε ότι καμία χώρα δεν θα έχει τον έλεγχο των στενών του Ορμούς, θα είναι ανοιχτά για όλους, προειδοποίησε ο Αμερικανός πρόεδρος. Όπως είπε, οι αξιώσεις της Ουάσιγκτον δεν έχουν ικανοποιηθεί ακόμα. Συγκρατημένη αισιοδοξία για την πορεία των διαπραγματεύσεων με την Ιρανική πλευρά, εξέφρασε ο επικεφαλής Αμερικανικής διπλωματίας Μάρκο Ρούμπιο. Συναγερμό στο Κουβέιτ, το οποίο ανακοίνωσε ότι αναχέτησε επιθέσεις εχθρικών πυράβλων και ντρόνς ενώ σιρήνες έχησαν σε όλη την επικράτεια. Το Ισραήλ εντείνει τις επιθέσεις στο Νότιο Λίβανο και εξέδωσε εντελή εκένωση για την πόλη της Τύρου και των γύρω περιοχών. Άνοδος των τιμών του πετρελαίου με το άνοιγμα των ασιατικών αγορών στα 96,19 δολάρια το βαρέλι το Brent. Με το μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας θα αρχίσουν αύριο οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψηφίους των γενικών ηλικίων που διεκδικούν μία από τις 68.788 θέσεις στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Πρεμιέρα κάνει την προσεχή εβδομάδα το Εθνικό Μητρό Παροχών και Ενισχύσεων, στο οποίο θα ενταχθούν τουλάχιστον 15 επιδόματα από το επίδομα παιδιού και στέγασης μέχρι το επίδομα αναπηρίας. Με το νέο εργαλείο, το Δημόσιο φιλοδοξεί να αποκτήσει για πρώτη φορά πλήρη εικόνα για το πού πάνε περίπου 13 δισεκατομμύρια ευρώ το χρόνο. Το Εθνικό Μητρό Παροχών και Ενισχύσεων θα λειτουργήσει πιλωτικά μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου και θα συγκεντρώσει το σύνολο των παροχών που λαμβάνει κάθε πολίτης. Επίθεση με πυροβολισμού σε κατάστημα κινητής τηλεφωνίας στο κέντρο της Αθήνας και καταδίωξη στον Κηφισό. Οι δράστες πυροβόλησαν τον ιδιοκτήτη στα πόδια για άγνωστους σε ως τώρα λόγους. Συνελήφθησαν τρεις από τους δύο, καθώς ο ένας κατάφερε να διαφύγει. Ανάμεσα στους συλληφθέντες, άτομο γνώριμο των αρχών που είχε συλληφθεί στο παρελθόν επειδή είχε μαχαιρώσει 16 φορές επιχειρηματία. Στο Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο Νίκες νοσηλεύεται μία 15χρονη, η οποία παρασύρθηκε από μοτοσυκλέτα στο Κερατσίνι την ώρα που διέσχιζε πεζοί το δρόμο. Προανάκριση για τις ακριβείς συνθήκες του ατυχήματος διενεργεί τροχέα.
0: Ο καιρός.
1: Μεγάλα διαστήματα ηλιοφάνειες με λίγες αραιές, νεφός ως 30 βαθμούς, θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, στις 10. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι.
2: Earth Zakynthou. Ενημέρωση με άποψη, έμφαση στον πολιτισμό του νησιού μας. Earth Zakynthou. Ο δικός σας σταθμός.
3: 200 ευρώ το κινητό. 300 ευρώ η ΔΕΗ. Πόσο επισκευή γυαλιών? Είστε τρελή. Άισάιντ, αγάπη μου. 9 στις 10 επισκευές γυαλιών δωρεάν εκεί. Και πόσες φορές θα σου το πω. Είναι συμβεβλημένο με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία. Αγάπη μου.
4: Άισάιντ οπτικά. Αλεξάνδρου Ρώμα 27.
5: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας. Φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο. Δεν πληρώσαμε τίποτα.
6: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
5: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
6: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
7: Zoom στην επικαιρότητα. Κάθε μέρα ζουμάρουμε στα γεγονότα τοπικά και όχι μόνο. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 11 το πρωί με 12 το μεσημέρι, Zoom στην επικαιρότητα. Με το Σάκη Νέγκα. Συντονιστείτε.

0: Δίθυρα ακούσματα.
1: Μια εκπομπή για το περιβάλλον και τη γεωργία
0: με τη Χαρή Κλιαμενότου
1: και τον Πέτρο Βυσβάρδη. Δίθυρα ακούσματα. Κάθε Πέμπτη, 12 με 1 το μεσημέρι.

0: Ερτ Ζακίνθου 95,2 και 93,2 στα FM.
1: Συνδεόμαστε με το Earth News Radio 105,8.
2: Δεν είπα λίγο.
3: Όλα καλά. Ναι, ναι. Καταλαβαίνω ότι γι' αυτό το λέει. Καλή τη επιτυχία. Ολόψυχα το λέμε.
2: Καλημέρα στον Δημήτρη τον Κουρκούνα, ο οποίος μας λέει: Είμαι 55. Πριν από 25 χρόνια έλεγα: Μέχρι να φτάσουν τα παιδιά μου σε αυτή την ηλικία, θα έχει τελειώσει αυτό το βασανιστήριο με τις Πανελλήνιες, θα έχουν καταργηθεί. Όμως δεν έχει αλλάξει ακόμα. Κοίταξε, θα μπαίνουμε σε μια διαδικασία μέσω του Εθνικού Απολυτηρίου να αλλάξει το σύστημα.
3: Εάν τώρα να τα καταφέρουμε.
2: Ναι, εάν τώρα ρωτάς εμένα. Εμένα. Θα μου πεις τι σημασία έχει η γνώμη δική μου. Σωστό. Λέμε όμως τώρα, εάν είμαι και τρισευτυχισμένος με την κατάργηση των Πανελλήνιων, θα πω όχι. Γιατί δυστυχώς δεν έχουμε κατακτήσει ακόμη το επίπεδο, πώς να πούμε, της αντικειμενικής βαθμολόγησης που θα θέλαμε.
3: Εντάξει, κατά γενική ομολογία είναι ένα αδιάβλητο σύστημα οι Πανελλήνιες.
2: Οι Πανελλήνιες είναι ένα
3: αδιάβλητο σύστημα.
2: Και εδώ τώρα το ζήτημα είναι... αξίζει να αντικαταστήσεις ένα σύστημα το οποίο μπορεί να έχει φτάσει στα όρια του αλλά παραμένει αδιάβλητο και αδιαφυσβήτητο, για να βάλεις ένα σύστημα το οποίο μπορεί ανά πάσα στιγμή να δεχτεί αμφισβήτηση? Γιατί κακά τα ψέματα, εάν όλη σου η πορεία προς την πανεπιστημιακή εκπαίδευση κρίνεται από τις επιδόσεις σου στο σύνολο του λυκείου, των τάξεων του λυκείου, πάρα πολύ εύκολα μπορεί κάποιος να επικαλεστεί ότι ένας καθηγητής βαθμολογεί με μεγαλύτερη επίοικια.
3: Αυτό είναι και το πρόβλημα. Και το ξέρουμε ότι κάποιοι καθηγητές είναι πολύ αυστηροί, υπερβολικά αυστηροί, κάποιοι είναι επίοικοι. Γίνεται σύγκριση μεταξύ ιδιωτικών και δημοσίων σχολείων. Αλλά έχει δίκιο ο Δημήτρης αυτό, ότι και εμείς όταν δίναμε Πανελλήνια, σαν υπόφορο μας φαινόταν.
2: Συμφωνώ.
3: Το
2: καλημέρα στο φίλο μας τον Χρήστο τον Ιωαννίδη και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα καλά του τα λόγια. Καλημέρα, καλή δε. Μας στέλνει και μια πολύ ωραία φωτογραφία από τη Λίμνη Πλαστήρα. Να είναι καλά.
3: Τώρα, στα καλύτερά της άνοιξε εκεί η περιοχή. Άνοιξε ο καλοκαίρι.
2: Λοιπόν.
3: Στη Σόνια τη Φωτιάδου.
2: Γεια σου, ρε Σόνια. Καλημέρα, όλα έτοιμα για τις Πανελλαδικές. Είναι καθηγήτρια η Σόνια, το ξέρεις.
3: Βέβαια, και γι' αυτό δίνει και τη συμβουλή της. Με δύο λέξεις, χωρίς άγχος.
2: Καλημέρα στο Σπύρο, ο οποίος λέει: Ας είναι, λέει, και με κυβέρνηση Τσίπρα, αν είναι να σωθεί η χώρα από το καθεστώς Μητσοτάκη. Ωραίος ο Σπύρος,
3: Εντάξει.
2: Κατευθείαν με το άγχος αυτό.
3: Ναι.

0: Καλημέρα, να είστε καλά. Σε άλλο μήκος κύματος η Ειρήνη, η οποία δεν μιλάει και τόσο κολακευτικά για τον κύριο Τσίπρα. Καλημέρα και στον κύριο Μπελέζο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για το καλό σας μήνυμα. Καλημέρα στον κύριο Νίκο Σέρβο. Καλημέρα στον Παναγιώτο Παγιανόπουλο. Καλά δεν είπα?
1: Ναι, καλά είπες, ναι. Καλημέρα στον Γιώργο το Φιλιππίδη. Καλημέρα στον Γιώργο το Βάρδα. Χθες έκανε το πρώτο μπάνιο του, λέει, στο Κιάτο της Κορινθίας. Λίγο κρύα.
0: Κοίταξε να δεις, ο Γιώργος ο Φιλιππίδης λέει: αγαπητέ Βασίλη, λάθος των υπολογισμών των συντάξεων. Ίδιος αριθμός ενσύμων, ίδια κατηγορία. Όλα ίδια διαφορετική σύνταξη. Επικουρική 50 ευρώ το μήνα, πώς γίνεται?
1: Ρωτήσουμε. Να το ρωτήσουμε. Απάντηση. Δεν έχουμε απάντηση εμείς.
0: Καλημέρα. Ναι, είπες για τον Γιώργο, ε.
1: Είπα για τον Γιώργο.
0: Μας τη φωτογραφία του από το Κιάτο. Πολύ ωραία. Πέτρος Καραγεωργίου, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Καλημέρα στον Γιώργο τον Πάνου. Καλημέρα στον Γρηγόρη Ξένο. Καλά το λέω. Τον Νίκο τον Μισιρλή. Καλημέρα στον Γιάννη τον Καλούση. Καλημέρα στη Ζωή. Καλημέρα
0: στον Γιώργο Πάνου, μας λέει τα καλύτερα λόγια. Να σε καλά. Ναι, ευχαριστούμε.
1: Κοκκινίζουμε. Ευτυχώς δεν φαινόμαστε. Στον Γιώργο τον Θύμη, τη Σταυρούλα τη Σιώκη. Να είστε καλά. Στον Πέτρο από το Ηράκλειο να πούμε καλημέρα.
0: Ο Γιάννης ο Καλούση μας λέει: γιορτάζει ο Ευτύχης ο Επίσκοπος Μελιτινής. Ε?
1: Α, και είπα εγώ Μελιτίνη, μάλιστα.
0: Καλημέρα, ναι, η Ζωή, η οποία είπα να ρωτιέμαι πότε θα νιώσουμε ασφαλείς σε αυτή τη χώρα. Ο άλλος λέει: έχει μαχαιρώσει 16 φορές έναν επιχειρηματία και τριγυρνάει ελεύθερος.
1: Και πυροβόλησε τώρα.
0: Και ο Γιώργος μας στέλνει υπέροχες φωτογραφίες από την Καβάλα. Πρωινές όμορφες.
1: Πανέμορφες.
0: Τη Σταυρούλα Ισιώκη και από τις Σέρες. Τι όμορφα, από την Κερκίνη, ε. Εκπληκτικές. Λοιπόν, θα πούμε μετά στο δεύτερο μέρος τις καλημέρες στους φίλους μας, στους γκρουπ της εκπομπής. Τώρα όμως θα πάμε να συναντήσουμε τον καλεσμένο μας για αυτό το ημίωρο, αφού πρώτα θυμηθούμε που είστε συντονισμένοι.
2: Earth News Radio 105,8.
0: Ευχαριστούμε θερμότατα τον κύριο Νίκο Μιλαπίδη, Γενικό Γραμματέα Εργασιακών Σχέσεων του Υπουργείου Εργασίας, που είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή για να συζητήσουμε τα καυτά θέματα της ατζέντας του Υπουργείου. Δεν είναι και λίγα. Σήμερα είναι και πρωτοσέλιδο σε περισσότερες από μία εφημερίδα. Κύριε Μιλαπίδη, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα.
3: Καλή σας ημέρα.
0: Είδαμε καταρχάς ένα καλό νέο, για το οποίο θα θέλαμε λίγο να μας πείτε πέντε πράγματα παραπάνω. Ότι μέχρι το τέλος του καλοκαιριού θα έχει εγκατασταθεί πλήρως το πρόγραμμα μέσω του οποίου το ψηφιακό πρόγραμμα θα μπορείτε να βγάζετε συντάξεις μέσα σε ένα μήνα ή σε δύο, αν έχουμε διαδοχική ασφάλιση. Ισχύει?
3: Κοιτάξτε, αυτό το στο οποίο αναφέρεστε είναι στις αλλαγές οι οποίες θα επέλθαν για το σύστημα των επικουρικών συντάξεων. Ναι. Γιατί ήδη για την κύρια σύνταξη οι χρόνοι έχουν βελτιωθεί ραγδαία. Γνωρίζετε όλη την προσπάθεια που έχει γίνει τα τελευταία χρόνια. Τώρα γίνεται αντίστοιχη προσπάθεια και στην επικουρική. Θυμίζω ότι κάποιος ο οποίος βγαίνει στη σύνταξη παίρνει γρήγορα την κύρια σύνταξη. Και επειδή παρατηρούνταν καθυστερήσεις στην έκδοση της επικουρικής, επειδή δεν είχαν ολοκληρωθεί από το 2002 και πίσω η ψηφιοποίηση της ασφαλιστικής ιστορίας, γιατί ήταν πολλά διαφορετικά ταμεία κατακαιρματισμένα και πήγαιναν χειρόγραφα οι φάκελοι, μετακινούνταν από ταμείο σε ταμείο για να βγει το σύνολο της σύνταξης, επέρχονται κάποιες αλλαγές από τους συναδέλφους γραμματείς και από την Υπουργό, την κυρία Κεραμέρη και την κυρία Ευθυμία, που χειρίζονται τον ασφαλιστικό βραχίωνα του Υπουργείου, ούτως ώστε σε συνεργασία με τον ΕΦΚΑ να επιταχυνθούν οι διαδικασίες έκδοσης και της επικουρικής και το σύνολο της σύνταξης να μπορεί να το απολαύσει ο συνταξιούχος.
1: Σε αυτά τα χρονικά περιθώρια που διαβάζουμε, σε ένα μήνα και σε περίπτωση διαδοχικής ασφάλισης, γιατί αυτό ήταν άλλος γολγοθάς, κύριε Μιλαπίδη, διαδοχική ασφάλιση και η αναμονή, βέβαια.
0: Διαδοχική νομίζω είναι δύο μήνες.
3: Σωστά. Η διαδοχική ασφάλιση ήταν ένα από τα πιο δύσκολα ζητούμενα στον ασφαλιστικό κλάδο, ακριβώς λόγω της διαφορετικής πορείας ενός εργαζόμενου μέσα στα χρόνια. Υπήρχε αυτή η μεγάλη καθυστέρηση από ταμείο σε ταμείο. Κάποιος που ήταν μισθωτός έγινε ελεύθερος επαγγελματίας, μετά έγινε δημόσιος υπάλληλος, μετά μπορεί να έγινε κάτι άλλο. Υπήρχε όλη αυτή η κατάσταση. Τώρα με επιχειρησιακές και νομοθετικές αλλαγές επιδιώκουμε να δώσουμε λύση, ούτως ώστε να φτάσουν τα λεφτά και αυτά που δικαιούται ο καθένας με βάση τον εργασιακό του χρόνο εγκαίρως, για να μπορεί να υποστηρίξει το εισόδημά του.
0: Αυτά από πότε, κύριε Γενικέ?
3: Κοιτάξτε, το πρώτο σκέλος είναι να ψηφιστούν στη Βουλή, θα ψηφιστούν πάρα πολύ σύντομα. Το δεύτερο σκέλος είναι η προετοιμασία που ήδη γίνεται από τον επιχειρησιακό βραχίωνα, τον ασφαλιστικό, τον ΕΦΚΑ, ούτως ώστε να μπορέσουν πολύ γρήγορα να εφαρμοστούν εντός του καλοκαιριού.
0: Εντός
3: και
0: μάλιστα.
1: Λοιπόν, τώρα στο άλλο θέμα.
0: Στο άλλο το μεγάλο θέμα που καίει, εμείς δεχόμαστε συνέχεια μηνύματα. Η αλήθεια είναι ότι μας έδωσε ξεκάθαρες απαντήσεις και η Υπουργός, η κυρία Κεραμέως, την περασμένη εβδομάδα. Νομίζω και μαζί τα είχαμε συζητήσει παλιότερα. Έχει να κάνει με τις συντάξεις κυρίας. Υπάρχει μεγάλη αγωνία. από πάρα πολλούς ανθρώπους. Σας λέω, το γεγονός ότι εμείς γινόμαστε δέκτες καθημερινά μηνυμάτων δίνει και το κλίμα, έτσι. Σε τι φάση βρισκόμαστε με αυτό το ζήτημα? Αναφέρομαι στην απόφαση Συμβουλίου της Επικρατείας που ζητάει ουσιαστικά την κατάργηση της μίας από τις δύο εθνικές συντάξεις, ειδικά όταν παίρνει σύνταξη κυρίας. Ναι.
3: Παρότι δηλώνω αναρμόδιος καθώς χειρίζομαι τα εργασιακά θέματα, είναι όμως ένα θέμα βαθιά κοινωνικό και οφείλω να δώσω απάντηση. Πράγματι, υπάρχει η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας που λέει ότι με βάση την ισχύουσα νομοθεσία, την νομοθεσία Κατρούγκαλου, το νόμο 4387 του 2016, έπρεπε να υπάρχει μια περικοπή στην δεύτερη εθνική σύνταξη όταν κάποιος λαμβάνει σύνταξη χειρίας και 6-2 δικαιώματος και από την ιδιότητα του θανόντος ή της θανώσης. Αυτή τη στιγμή, όπως κατηγορηματικά έχει τοποθετηθεί η Υπουργός κ. Κυριαμέως, δεν υπάρχει περίπτωση να γίνει ούτε αναδρομική περικοπή της δεύτερης εθνικής σύνταξης, ούτε να συνεχίσει να ισχύει ως κανόνας. Άρα, πολύ σύντομα και μόλις καθαρογραφεί η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, θα υπάρξει νομοθετική ρύθμιση του Υπουργείου Εργασίας που θα φροντίσει να μην ισχύσει αυτός ο κανόνας και εφ' εξής και αναδρομικά. Άρα, όσοι μας ακούν, νομίζω ότι καταλαβαίνουν ότι δεν θα υπάρξει περικοπή στη σύνταξη χειρίας με αυτή τη μορφή.
1: Άρα, και μέσα στον Ιούνιο να περιμένουμε την νομοθέτηση.
3: Πιθανότητα εξαρτάται από την καθαρογραφή της απόφασης του Συμβουλίου της Επικρατείας για να δούμε ακριβώς τις λεπτομέρειες. Το συντομότερο και αμέσως θα υπάρξει. Οφείλω όμως να πω ότι είναι ένα το θέμα της εγκυκλίου αυτής σε σχέση με την Εθνική Σύνταξη και είναι ένα άλλο θέμα το οποίο διαχρονικά υπάρχει στο δίκαιό μας και πρώτο νόμου Κατρούγκαλου και μετά, ότι δηλαδή μετά από κάποια χρόνια η σύνταξη χειρίας περικόπτεται, είναι ένας διαχρονικός κανόνας, δηλαδή μετά την πάραδο τριών ετών κάποιος μάλλον αφού φύγει από τη ζωή, ο χείρος ή η χείρα παίρνει το 70% της σύνταξης του αποθανόντος ή της αποθανούς. Αυτό είναι κάτι άλλο, δεν θέλω να τα μπερδεύουμε. Αυτό ισχύει ως κανόνας. Αυτό το οποίο δεν θα ισχύει είναι να περικόπτεται η δεύτερη εθνική σύνταξη.
0: Η εθνική
3: σύνταξη,
0: ακριβώς. Λοιπόν, για να έρθουμε τώρα σε ένα άλλο θέμα για το οποίο έγινε πάρα πολύ μεγάλη συζήτηση την περασμένη εβδομάδα και εξακολουθεί να γίνεται. Αφορά το νομοσχέδιο για την ισότητα στις αμοιβές. Σαν ψέμα ακουγόταν, αλλά είχαμε φτάσει το 2026 και δεν υπήρχε ισότητα στις αμοιβές μεταξύ ανδρών και γυναικών για το ίδιο ακριβώς εργασιακό αντικείμενο. Πριν μας πείτε για το νομοσχέδιο που εξορθολογίζει αυτή την κατάσταση, θα θέλαμε να μας εξηγήσετε, εάν βέβαια είστε σε θέση, για ποιο λόγο συνέβαινε αυτό. Δηλαδή και με ποιο τρόπο υπήρχε αυτή η ετεροβαρής, ας πούμε, σχέση.
1: Και πώς διασφαλίζεται τώρα, γιατί είναι πάρα πολύ λογικές οι απορίες οι οποίες διατυπώνονται. Πώς θα το διασφαλίσετε?
3: Είναι ένα πολύ σύνθετο θέμα και είναι... Συμμερίζομαι την αγωνία και την του κ. Δαμόπουλου και της κ. Γεωργίου που λέτε είναι δυνατόν το 2026 να συμβαίνει κάτι τέτοιο. Όμως η οδηγία η οποία θα ενσωματωθεί στο ελληνικό δίκαιο με τη μορφή νόμου κάνει μια παραδοχή η οποία είναι αποδεικνύεται στατιστικά, ότι δηλαδή και η ευρωπαϊκή αγορά εργασίας και η ελληνική αγορά εργασίας διέπονται από στερεότυπα χαρακτηριστικά και από αντιλήψεις σε σχέση με το φύλο και τις αμοιβές.
0: Αυτό να διευκρινίσουμε, συνέβαινε στον ιδιωτικό τομέα μόνο ή εν μέρη και στο δημόσιο τομέα?
3: Καταρχάς, ο νόμος που θα έρθει θα επιφέρει αλλαγές και στον ιδιωτικό και στο δημόσιο τομέα, αλλά συνολικά στην αγορά εργασίας υπάρχουν στερεοτυπικές αντιλήψεις σε σχέση με τα έμφυλα χαρακτηριστικά. Και εξηγούμε, υπάρχει στην Ευρώπη ένα μισθολογικό χάσμα πάνω από 11% μεταξύ των ανδρών και γυναικών και πάνω από 13% στην Ελλάδα μεταξύ ανδρών και γυναικών. Και συνεπία του οποίου υπάρχει και συνταξιοδοτικό χάσμα, γιατί οι γυναίκες υποεκπροσωπούνται στην αγορά εργασίας, αμείβονται λιγότερο, έχουν πρόσβαση χαμηλότερη σε θέσεις υψηλής ευθύνης και αυτό οδηγεί και σε χαμηλότερες συντάξεις. Το συνταξιοδοτικό χάσμα, ηρίστην παρόδο, στην Ευρώπη των 27 είναι 25%. Οι γυναίκες παίρνουν 25% χαμηλότερη σύνταξη.
1: Ναι. Βέβαια, κυρίως στον ιδιωτικό τομέα σημαίνει αυτό. Στο δημόσιο είναι το νέο μισθολόγιο, το οποίο δεν προβλέπει διαχωρισμό φύλου, έτσι δεν είναι?
3: Κατά κύριο λόγο είναι στον ιδιωτικό τομέα, όμως και ο δημόσιος τομέας πέρα του ενιαίου μισθολογίου υπάρχουν νομικά πρόσωπα ανώνυμες εταιρείες που εξαιρούνται του ενιαίου μισθολογίου, είναι στον ευρύτερο δημόσιο τομέα και μπορεί να υπάρχουν αποκλήσεις. Λοιπόν, ο νομοθέτης τι λέει? Λέει ότι ο μισθός σου πρέπει να είναι ανεξάρτητος του φύλου. Δίνω ένα παράδειγμα.
1: Για την ίδια
3: θέση. με τα ίδια καθήκοντα, με τα ίδια προσόντα, ο κύριος Αδαμόπουλος, χρησιμοποιώ τα ονόματά σας για χάρη είναι πιο επιθετικός στην διαπραγμάτευσή του με τον εργοδότη και πετυχαίνει ένα καλύτερο αποτέλεσμα. Η κυρία Γεωργίου, από την άλλη, δεν είναι εξίσου επιθετική. Με τα χρόνια λοιπόν δημιουργείται μια μισθολογική απόκληση που μπορεί να μην οφείλεται και σε διάκριση δυσμένη από τον εργοδότη.
0: Κατανοητό.
3: Αλλά τελικά μέσα στα χρόνια να συσσωρεύονται σιωπηλές ανισότητες. Έρχεται λοιπόν η Οδηγία και λέει, με βάση κάποια κριτήρια προφανώς ο ανταγωνιστικότερος, ο ικανότερος, ο αποδοτικότερος εξακολουθεί να είναι στα χέρια του εργοδότη να τον ανταμείψει με τον καλύτερο τρόπο. Όμως, όταν σε εργασία ίσης αξίας δεν χωρούν αποκλίσεις που να δικαιολογούνται, δεν πρέπει το ότι είσαι άντρας ή γυναίκα να καθορίζει το μισθό σου.
1: Λογικό.
0: Ναι.
1: Λογικό. Και αν...
3: δεν πρέπει δηλαδή, επειδή είσαι γυναίκα, να υπολείπεσαι, όμως, αν έχεις πετύχει τους στόχους σου με καλύτερο τρόπο, έχεις περισσότερα προσόντα, είσαι αρχαιότερος, αυτά ο νόμος τα περιλαμβάνει ως κριτήρια, εξακολουθεί ο εργοδότης να μπορεί να αξιολογήσει καλύτερα το ανθρώπινο δυναμικό.
0: Πάντως αυτό είναι, να σας πω, είναι λίγο ρευστό, κύριε Γενικέ, και να εξηγήσω με ένα παράδειγμα τι εννοώ. Παρότι και εσείς το βάλατε τώρα στην αφήγησή σας, να το κάνω πιο σαφές. Επειδή είχαμε και τη Διεθνή Μέρα Μάρκετινγκ, προχτές πότε ήτανε, έχουμε δύο εργαζόμενους στο τμήμα μάρκετινγκ μιας επιχείρησης. Ο ένας είναι άνδρας και ο άλλος είναι γυναίκα. Έχουν τους ίδιους μεταπτυχιακούς τίτλους, αν θέλετε έχουν και το διδακτορικό, και οι δύο. Έχουν και τα ίδια χρόνια προϋπηρεσίας. Λοιπόν, και είναι και περίπου συνομήλικοι. Να τα βάλω όλα μαζί, ότι είναι κοινά, έχουν κοινά χαρακτηριστικά. Ο ένας όμως καταφέρνει να σκοράρει περισσότερο, έτσι, ο άλλος λιγότερο. Δεν αναφέρομαι αν είναι ο άνδρας ή η γυναίκα αυτός που σκοράρει περισσότερο, σε ό,τι αφορά την προσέλκυση πελατών, θέλω να πω, ή την ανταποδοτικότητα της εργασίας του. Εκεί δεν πρέπει να υπάρξει ανταμοιβή διαφορετική σε αυτές τις δύο περιπτώσεις.
3: Ασφαλώς και είναι πολύ πετυχημένο το παράδειγμά σας. Η Οδηγία δεν έρχεται να παρέμβει σε αυτό. Εξακολουθεί να είναι στην διακριτική ευχαίρεια του εργοδότη αυτός που σκοράρει καλύτερα, αυτός ή αυτή που σκοράρει καλύτερα, να αμοιφθεί καλύτερα. Μάλιστα, ο νόμος λέει ότι αποκλίσεις μέχρι το 5% δεν τις αναζητούμε. Αν η απόκληση όμως είναι 10, 12, 20, τότε δικαιούται πλέον ο εργαζόμενος ή η εργαζόμενη να ρωτήσει τον εργοδότη για ποιο λόγο υπάρχει τέτοιου είδους απόκληση, όχι σε επίπεδο ταυτοποίησης, γιατί ο Γιάννης παίρνει περισσότερα από τη Μαρία, αλλά η Μαρία σε σχέση με τις μέσες αμοιβές στην αντίστοιχη θέση, γιατί είναι χαμηλότερα, και εκεί να δούμε τα κριτήρια με τα οποία τελικά ανταμείβεται κάποιος.
1: Το μπορεί να υπάρξει ένας υποκειμενισμός εδώ, βέβαια. Εδώ μπορεί να υπάρξει ένας υποκειμενισμός.
3: Ναι, το βασικό κριτήριο όμως, το οποίο στηρίζεται σε αντικειμενικά δεδομένα και εισάγει η Οδηγία και ο ελληνικός νόμος όπως θα ψηφιστεί από το Ελληνικό Κοινοβούλιο, είναι το εξής. Υποχρεώνει όλες τις επιχειρήσεις κατά τη διάρκεια της εργασιακής σχέσης να φτιάξουν μισθολογικές δομές, δηλαδή ιεραρχία, συστήματα αξιολόγησης, αντιστοίχηση αμοιβών και θέση, ούτως ώστε να μπορούμε πλέον να συγκρίνουμε εντός της επιχείρησης πόσα παίρνει κάποιος. Όχι για να δημιουργήσουμε μικρούς εμφύλιους κάθε μέρα, αλλά για να μπορεί να ξέρει και η εταιρεία την παραγωγικότητά της και τα κριτήρια με τα οποία κάποιος ανταμείβεται, αλλά και να υπάρχει μεγαλύτερη διαφάνεια. Yeah. Ξέρετε, έχουμε συζητήσει πολλές φορές μαζί ότι αναβαθμίζεται η αγορά εργασίας σε επίπεδο.
1: Και εξυγχρονίζεται αυτό το χρόνο. Αλλά αν κάποιος εργοδότης, μάλλον, αν κάποιος εργοδότης επιμένει και για κάποιο λόγο θεωρεί ότι οι άνδρες είναι πιο αποδοτικοί από τις γυναίκες, ή το αντίθετο. Ήταν αντίθετο, μια γυναίκα.
0: Γιατί υπάρχει και αυτό.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, να τα δούμε όλα. Ή μια γυναίκα που είναι εργοδότης. Βλέπει αυτό. Υπάρχει κάτι, κάποια ρήτρα, κάτι.
0: Μια δικλίδα ασφαλείας,
1: ναι, ας πούμε. Ναι, ναι, ναι. Για το νόμο.
3: Μπαίνουμε σε λεπτομέρειες του νόμου, αλλά είναι σημαντικές και ορθώς με ρωτάτε. Η μία βασική υποχρέωση λοιπόν είναι μισθολογικές δομές σε όλες τις επιχειρήσεις. Η δεύτερη υποχρέωση είναι η υποχρέωση reporting, δηλαδή οι επιχειρήσεις πάνω από 100 άτομα κάθε χρόνο θα βγάζουν μια ετήσια αναφορά με τα στοιχεία των μέσων αμοιβών.
0: Μάλιστα.
3: Αν υπάρχουν αποκλίσεις οι οποίες δεν δικαιολογούνται, τότε ο φορέας ισότητας, ο οποίος είναι ο συνήγορος του πολίτη, ο ρόλος του οποίου αναβαθμίζεται πάρα πολύ σημαντικά, δικαιούται να έρθει να κάνει μαζί με τον εργοδότη και εκπροσώπους των εργαζομένων αξιολόγηση των μισθολογικών δομών της επιχείρησης, και αν υπάρχουν επαναλαμβανόμενα φαινόμενα τα οποία στηρίζονται σε δυσμενής διακρίσης λόγω φύλου, τότε υπάρχει ένα πλαίσιο κυρώσεων που ξεκινάει από σύσταση και καταλήγει και σε επαναλαμβανόμενα πρόστιμα. Άρα το ζητούμενο είναι μεγαλύτερη διαφάνεια, μεγαλύτερη αξιοπιστία, ούτως ώστε αυτές τις ανισότητες οι οποίες στηρίζονται και είναι κατά τη γνώμη μου απαρχαιωμένες και ξεπερασμένες το 2026, αν κάποια γυναίκα είναι εξίσου άξια να πληρώνεται με βάση το φύλλο της και όχι με βάση την αξία της, να δώσουμε ακόμα μεγαλύτερη ποιότητα στην αγορά εργασίας. Και κάτι ακόμα σημαντικό, και πριν από την πρόσληψη, πριν από τη συνέντευξη, έρχεται μια ουσιώδης αλλαγή. Δεν μπορεί ο εργοδότης να εμφανίσει μια θέση απασχόλησης με προσόντα, με περιγραφή θέσης και να μην βάλει εύρος αμοιβής. Άρα οποιοδήποτε υποψήφιος πριν πάει σε μια συνέντευξη θα ξέρει το εύρος της αμοιβής και δεν δικαιούται ο εργοδότης να του ρωτήσει τι έπαιρνε στην προηγούμενη δουλειά. Που είναι η πρώτη ερώτηση που γίνεται σήμερα στις περισσότερες διαπραγματεύσεις.
0: Σας ευχαριστούμε θερμά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή σας ημέρα.
3: Καλημέρα.
0: Ο κύριος Μιλαπίδης, ο κύριος Νίκος Μιλαπίδης, Γενικός Γραμματέας Εργασιακών Σχέσεων, για τα θέματα που σχετίζονται με την ισότητα στις αμοιβές μεταξύ ανδρών και γυναικών.
1: Πέρασε από το Υπουργικό Συμβούλιο την Τρίτη και βεβαίως βρήκαμε την ευκαιρία να τους ρωτήσουμε και για δύο θέματα για τις συντάξεις.
0: Η Χρυσή Σιδηροπούλου, η φίλη μας, λέει: οπότε στον ιδιωτικό τομέα η γυναίκα θα διακόψει την απασχόλησή της. Γιατί η γυναίκα, λέει, όμως στον ιδιωτικό τομέα, η νομοθεσία είναι ίδια για δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, η γυναίκα όμως στον ιδιωτικό τομέα δεν μπορεί να μην κάνει το ωράριο στον ιδιωτικό τομέα για οικογενειακούς λόγους με την άνεση που το κάνει στο δημόσιο. Εξού και η διαφορά στη σύνταξη. Άρα γι' αυτό, λέει, φεύγουν οι γυναίκες από τον ιδιωτικό τομέα.
1: Η διαφορά στη σύνταξη όμως είναι θέμα αμοιβών, Χρυσή, δεν είναι θέμα ωραρίου.
0: Κοιτάξτε, πάντως ότι οι γυναίκες στον ιδιωτικό τομέα δέχονται πολύ μεγαλύτερη πίεση από το δημόσιο, δεν το συζητάμε.
1: Ούτε λόγος.
0: Μας λέει ένας φίλος.
1: Μόνο στις άδειες λοχείας και τα λοιπά να περιοριστούμε, υπάρχει διαφορά.
0: Ναι. Μας λέει. Πάμε σε τίτλους και θα επιστρέψουμε. Ναι. Πάμε σε τίτλους.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Η διαδοχική ασφάλιση από τα πιο δύσκολα ζητούμενα. Με επιχειρησιακές αλλαγές επιδιώκουμε λύση που θα επιτευχθεί εντός του καλοκαιριού, ανέφερε ο Γενικός Γραμματέας Εργασιακών Σχέσεων του Υπουργείου Εργασίας Νίκος Μιλαπίδης, μιλώντας πριν από λίγο στο Earth News Radio 105,8. Πολύ σύντομα η νομοθετική ρύθμιση για τις συντάξεις κυρίας διαβεβαίωσε ότι δεν θα υπάρξουν περικοπές. Πολεμική κλιμάκωση των Περσικών Ηνωμένων Πολιτείων τυπούν βάση στο Ιράν τα στενατουρμού στο επίκεντρο της έντασης, ιρανικά προειδοποιητικά πυρά κατά 4 πλοίων. Συναγερμός στο Κουβέιτ, ο στρατός αναχέτησε πυράβλους και ντρόουν. Στα στενά του ορμού θα είναι ανοιχτά για όλους. Καμία χώρα δεν θα έχει τον έλεγχό τους, προειδοποίησε ο Ντόναλντ Τραμπ. Άνοδος των τιμών του πετρελαίου στα 96 δολάρια το βαρέλι το Brent. Επίθεση με πυροβολισμού σε κατάστημα κινητής τηλεφωνίας στο κέντρο της Αθήνας και καταδίωξη στον Κυφισό, τρεις συλλήψεις. Σήμερα η απολογία των 17 συλληφθέντων για τις παράνομες επιδοτήσεις στη Βόρεια Ελλάδα. Τέσσερις διαδοχικές επιχειρήσεις εντοπισμού και διάσωση μεταναστών τα ξημερώματα νότια της Κρήτου και της Γάβδου, διασώθηκαν συνολικά 202 άτομα. Και ο καιρός, μεγάλα διαστήματα ηλιοφάνειας με λίγες αραιές νεφώσεις, 30 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.
0: Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η Χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ρητίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία. Για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
2: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
0: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
2: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
0: Earth News Radio 105.

0: Bet News Radio 105,8 πρωινέ διαδρομέ. Καλημέρα σε όλε και όλου. Μπήκαμε στο τελευταίο ημίωρο τη εκπομπή. Μαρία Γεωργίου στο ένα μικρόφωνο.
1: Βασίλη Αδαμόπουλο στο άλλο.
0: Στην παρέα μα όλοι εσεί. Πολλά μηνύματα, πάρα πολλά. Μα λέει ο φίλο μα ο Δημήτρη Βουρέλη. Παιδιά, λέει, ψάξτε το λίγο για το gender gap. Αλλά δεν νομίζω ότι υπάρχει. Μισθή, λέει, πληρώνονται με βάση τη θέση και όχι με βάση το φύλο αυτού που την κατέχει. Με αφορμή την κουβέντα που είχαμε τον κύριο Μιλαπίδη. Ναι, και αν ναι. Την παρατήρησε ο κύριο Βουρέλη. Με τον κύριο Μιλαπίδη, αν μπήκα τώρα στην ακρόαση, τον Γενικό Γραμματέα Εργασιακών Σχέσεων του Υπουργείου Εργασία. Μιλούσαμε για το νομοσχέδιο που αφορά στην ισότητα των αμοιβών μεταξύ ανδρών και γυναικών και στον ιδιωτικό αλλά και στο δημόσιο τομέα. Μας λέει λοιπόν ο Δημήτρης ότι αυτό συμβαίνει στον ιδιωτικό τομέα, δηλαδή που οι μισθοί πληρώνονται με βάση τη θέση και όχι με βάση το φύλο που την κατέχει. Αυτό συμβαίνει και στον ιδιωτικό τομέα και φυσικά στο δημόσιο. Αν οι άντρες καταλαμβάνουν διαφορετικές θέσεις ή αν είναι πιο επιθετικοί ή όχι, ή αν δεν παίρνουν άδειες μητρότητες, είναι άλλο θέμα. Μην τα μπερδεύουμε. Με την ίδια λογική, λέει, υπάρχει gap και ανάμεσα σε άντρες με διαφορετικά χαρακτηριστικά.
1: Είναι πολύ σύνθετο το σκηνικό. Καταρχάς, στο δημόσιο τομέα, αν μιλάμε για διαφορετική θέση δεν υπάρχει.
0: Δεν μπορεί να υπάρξει όρθιο συζήτηση.
1: Ναι. Δεν υφίσταται η συζήτηση. Στον ιδιωτικό όμως τομέα, πολλές φορές η διαπραγματεύση δεν γίνεται με βάση τη συλλογική σύμβαση. Τις περισσότερες είναι μια προσωπική διαπραγμάτευση με τον εργοδότη. Έτσι. Και εδώ βέβαια ισχύουν τα κριτήρια του εργοδότη.
0: Ακριβώς. Ο Θόδωρος ο Γιανακόπουλος λέει: καλημέρα, είστε πολύ καλοί, αλλά έχετε περιθώριο να γίνετε πιο αντικειμενικοί. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα καλά σου λόγια. Τώρα, σε ό,τι αφορά την αντικειμενική, για τον κόπο που μπήκε να μας στείλει το μήνυμα, Θοδωρή μου, να είσαι καλά. Σε ό,τι αφορά την αντικειμενικότητα, εγώ έχω πει ότι εγώ δεν μπορώ να είμαι αντικειμενικός.
1: Δεν μπορώ. Να είμαστε έτοιμοι.
0: Ναι, σημασία έχει να είσαι έντιμα υποκειμενικός. Δηλαδή, ο κάθε άνθρωπος έχει την άποψή του σε αυτή τη ζωή, έχει την πολιτική του κοσμοθεωρία. Αν θέλεις, έχει και την κομματική του τοποθέτηση. Εντάξει, σημασία έχει να κάνεις τη δουλειά σου τίμια, να μην κρύβεις πράγματα. Να θέτεις τα ερωτήματα που πρέπει να τεθούν με την ένταση που πρέπει.
1: Ακόμη
0: να
1: και αν
0: μπουν.
1: Δεν συμφωνείς με την ερώτηση.
0: Α, ναι.
1: Είναι να μπει η ερώτηση.
0: Ακριβώς.
1: Από αυτόν, από αυτήν που έχεις προσκαλέσει.
0: Αλλά τώρα, σε ό,τι αφορά την αντικειμενικότητα, η αντικειμενικότητα είναι ένα πράγμα το οποίο είναι πάρα πολύ παρεξηγημένο. Αντικειμενικό, ας πούμε, είναι κάτι που μπορεί να δημιουργηθεί από την τεχνητή νοημοσύνη, ούτε όμως 100%.
1: Έχει έναν έντονο υποκειμενισμό και αντικειμενικότητα.
0: Ναι, και αυτό. Λοιπόν, εδώ ο φίλος μας, ο άλλος εδώ ακροατής, Βαγγέλης, είναι σε άλλο μήκος κύματος από τους τα μηνύματα που δεχτήκαμε νωρίτερα. Ναι. Λέει ο Τσίπρας μας άφησε στο εξωτερικό εν μία νυχτή, χωρίς κάρτες, χωρίς μετρητά κλπ. Ναι, εντάξει. Υπάρχει μια ποικιλία απόψεων σε σχέση με το.
1: Και είναι και ωραίο κιόλας αυτό.
0: Νέο ιδρυθέν κόμμα.
1: Το κοινό μας από διαφορετικές αφετηρίες μπαίνει στη διαδικασία να συνομιλούμε μέσα των μηνυμάτων του, βέβαια.
0: Καλημέρα στην Παρασκευή, Τσιούφη. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα καλά σου λόγια. Έρχομαι στους γκρούπις της εκπομπής.
1: Ναι, γιατί τους είχαμε αφήσει παραπονεμένους τόση ώρα.
0: Λέει ο Χαράλαμπος, ο φίλος μας, ο Χαράλαμπος Σπυρόπουλος, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Χαράλαμπε για το μήνυμά σου. Είμαι δάσκαλος, διορίστηκα το 2001. Μπήκα χθες με τους κωδικούς τάξης στον ΕΦΚΑ και κατέβασα ένα ψηφιοποιημένο αναλυτικό ιστορικό ασφάλισης. Και έχουν περάσει τις φορές από 1η-1η-2020. Τα υπόλοιπα 19 χρόνια ασφάλισης δεν φαίνονται πουθενά. Θα περιμένω μέχρι το φθινόπωρο που είπε η κυρία Κεραμέως θα ολοκληρωθεί η ψηφιοποίηση να δω αν θα περαστούν και τα υπόλοιπα. Μάλιστα, σας ευχαριστούμε πολύ για το μήνυμα. Καλή δύναμη. Και είπαμε, αυτή η ιστορία με το ΙΚΑ είναι βραχνάς και τις παλιές καρτέλες και τα ένσημα.
1: Και τους παλιούς ασφαλισμένους, είναι πρόβλημα.
0: Ο Νίκος ο Καλίας μας στέλνει μια από τις ωραίτερες φωτογραφίες που μας έχει στείλει ποτέ από το ποτάμι των Τρικάλων, να σε καλά. Μας λέει, υποσχέθηκαν σε εσάς, Βασίλη μου, πριν από καιρό, τέλος Ιουνίου, ΕΦΚΑ θα έχει ολοκληρώσει την καταγραφή των ενσήμων από το 80 μέχρι τώρα. Ναι, η αλήθεια είναι ότι κατά καιρούς έχουμε κάτι τέτοιες δεσμεύσεις. Ελπίζουμε μέχρι το τέλος του καλοκαιριού να έχει βγει άκρη. Καλημέρα στον Δημήτρη τον Μπέσιο με την υπέροχη φωτογραφία που μας στέλνει από τον Αγιό Κάμπο της Λάρισας. Στη Σπυριδούλα τον Απιώτη, επίσης καταπληκτική φωτογραφία από Σαντορίνη. Ποθητή Βάλβη, καλημέρα με τις ανθισμένες έτσι και γλυκές καλημέρες. Ευγενία Κόκα, καλημέρα Ευγενίτσα μου, να προσέχεις, καλημέρα, πολλά φιλιά. Βαγγέλη Σαμαράς στέλνει καλημέρα του όλη την παρέα και Αλέξανδρος Μουχλής, ο οποίος δίνει το στίγμα της ημέρας. Νέα χτυπήματα των ΗΠΑ στα στενά του Ορμούς και βομβαρδισμό στο λιμάνι του Μπατάρ Αμπάς. Με χτυπήματα σε βάση των ΗΠΑ σε χώρες του κόλπου. Δεν φαίνεται συμφωνία στον ορίζοντα με το πετρέλαιο να ανεβοκατεβαίνει συνέχεια. Ανεβοκατεβαίνει το πετρέλαιο, η βενζίνη είναι σταθερά πάνω εδώ.
1: Δεν το συζητώ.
0: Η ακρίβεια καλά κρατεί στη χώρα μας, να είδες. Μήνυση Ανδρουλάκη κατά Άδωνη. Μεγάλο λάθος, λέει ο Άδωνης. Η Τουρκία συνεχίζει την αποστρατικοποίηση των γιατρών. Συνεχίζει τη ρητορική για την αποστατικοποίηση των νησιών μας. Το Ισραήλ συνεχίζει τον βαρισμό του Λιβάνου. Στις δημοσκοπήσεις το Πασόκ φαίνεται τέταρτο. Μάλιστα. Να είσαι καλά, Αλέξανδρε. Καλημέρα.
1: Έχω να σου πω τώρα στις τελευταίες πολιτικές πληροφορίες της ημέρας. Πολύ πιθανόν και σήμερα να πάει στον Άριο Πάγο ο κύριος Τσίπρας για να καταθέσει την ιδρυτική του διακήρυξη. Που δύο μέρες είχε πάει η κυρία Καριστιανού, αν θυμάμαι καλά. Και η ένταση μεταξύ των κομμάτων. Συνεχίζονται οι δηλώσεις τελεχών των κομμάτων κτλ. Διαβάζω μια τελευταία δήλωση του κ. Παναγιώτη Δουδονή, ναι. Ο οποίος τι ανέφερε, ότι έχουν συμφωνήσει μεταξύ τους Μαξίμου, κυβέρνηση και Αμαλίας. Εννοεί τα γραφεία του κυρίου Τσίπρα. Ότι έχουν συμφωνήσει μεταξύ τους, πρόκειται για μυστική συμφωνία, θα το δείξει η ιστορία, είπε ο κύριος Δεδονής. Οι μεγαλύτεροι υποστηρικτές του Τσίπρα βρίσκονται στο Μέγαρο Μαξίμου.
0: Βασίλης Σούλανδρος μας επισημαίνει κάτι άσχετο με όλα αυτά.
1: Ναι,
0: συγγνώμη
1: πες,
0: που το λέω. Για το μήνυμα του άλλου του ακροατή μας, το απαντάει. Χαίρομαι αυτό το ζωντανό διάλογο που υπάρχει εδώ μεταξύ των ακροατών. Καλημέρα, λέει, τα ένσημα των μη μισθωτών πριν το 1 εμφανίζονται σε άλλο παράθυρο.
1: Και γι' αυτό δεν τα βλέπει, μάλιστα.
0: Μάλιστα.
1: Εντάξει, είναι λεπτομέρειες που δεν είναι εύκολο να τις ξέρεις αν δεν γνωρίζεις πώς λειτουργεί το σύστημα.
0: Ο Δημήτρης λέει: θέλουμε και εξίσωση των ξανθών με τους μελαχρινούς. Γι' αυτό διαβάζω το μήνυμα. Δεν λέει μελαχρινές, θα μπορούσε να θεωρηθεί σεξιστικό. Λέω τώρα.
1: Σωστός. Σωστά το παθήκαμε.
0: Καλημέρα στο Χαράλα από τον Γαλανό. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για το μήνυμα. Και τη Σαβρούλα τη Χιόκη που μας λέει: και εγώ, παιδιά, έχω ακριβώς το ίδιο θέμα με την ασφάλιση. Δηλαδή, ξέρεις, με τα ένσημα αυτά
1: τα παλιά. Ναι. Δεν φαίνονται. Mm. Και πολλές φορές αναγκάζει εσύ να πας στον ΕΦΚΑ, περιμένεις να σου δώσουν.
0: Και άκρη δεν βρίσκεις ποτέ.
1: Ή καθυστερεί πολύ. Μπορεί να καθυστερεί και μήνες, από όλους μήνες.

0: Διαβάζω στο Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον τηλεγράφημα, το οποίο σχετίζεται με τις νέες καταναλωτικές μας συνήθειες. Θυμάστε ότι πριν από μερικά χρόνια, όχι πάρα πολλά, ήταν σχεδόν δαιμονοποιημένη η αγορά μέσω διαδικτύου, οι αγορές μέσω διαδικτύου, τα ψώνια μέσω διαδικτύου. Τώρα βλέπω ότι γίνονται σταθεροί καταναλωτικοί συνήθειες. Σύμφωνα με έρευνα, πάρα πολύ ενδιαφέρουσα έρευνα, το 77,6% δηλώνει ότι αγοράζει προϊόντα ή υπηρεσίες μέσω διαδικτύου συχνά ή και πολύ συχνά.
1: Βασίλη, εξοικειωθήκαμε την περίοδο του κορονοϊού με το ηλεκτρονικό εμπόριο και οι νέες γενιές είναι απίστευτες. Νομίζω ότι κάνουν τις αγορές μόνο μέσω του διαδικτίου.
0: Οι 8 στου 10 σου λέει είναι. Κάνουν μόνο. Μαξί, έχει σημασία να δούμε και ποιες είναι οι δημοφιλέστερες κατηγορίες online αγορών. Ξεχωρίζουν, λέει, τα είδη ένδυσης υπόδησης με 75,7. Η διαμονή σε καταλήμματα, αυτό ούτως ή άλλως ήταν αυξημένο πολλά χρόνια, στο 73%, ταξιδιωτικές υπηρεσίες 68%, η παραγγελία έτοιμου φαγητού με 64,5% και λίγο είναι νομίζω, το 64% λέμε τώρα, τα εισιτήρια για εκδηλώσεις συναυλίες 62,7% και τα προϊόντα προσωπικής φροντίδας με 58,9%.
1: Ναι. Μάλλον, ναι, έχεις δίκιο ότι μάλλον χαμηλά είναι τα ποσοστά. Το εντυπωσιακό είναι ότι μπαίνεις στη διαδικασία ακόμη και ήδη υπόδησης, που είναι κάτι πολύ, πολύ συγκεκριμένο, να κάνεις αγορές σου ηλεκτρονικά. Είναι απίστευτο το πώς έχουμε εξοικειωθεί με το εμπόριο.
0: Ναι, και μια που λέμε και για τουρισμό τώρα, θέλω να σε πάω σε ένα θέμα το οποίο έχει το δικό του ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Σχεδόν κάθε χρόνο πάμε και συναντάμε τον Δήμαρχο Δίου Ολύμπου, τον κύριο Γερολόγιο. Γιατί είναι ένα βαρόμετρο η συγκεκριμένη περιοχή για τον τουρισμό. Γιατί είναι βαρόμετρο? Γιατί συνδυάζει τις ομορφιές του βουνού και της θάλασσας.
1: Ναι.
0: Και αποτελεί πόλο έλξης για τουρίστες διαφορετικών συνηθιών, διαφορετικών εισοδηματικών δυνατοτήτων και αν θέλεις και διαφορετικών εθνικοτήτων, έτσι. Δηλαδή υπάρχουν Έλληνες, υπάρχουν Αλλοδαποί κλπ. Είναι το απόλυτο βαρόμετρο κατά την άψη μου η περιοχή, που είναι τουριστικός πόλος έλξης πάρα πολλά.
1: Βέβαια. Τα τελευταία χρόνια έχει αυξήσει βέβαια τις επιδόσεις του σε αυτό το τομέα πολύ.
0: Λοιπόν, και επειδή φέτος μαθαίνουμε ότι γενικά είναι μια καλή χρονιά και επειδή ήδη έχουμε ξεκινήσει και γυρίζουμε όλη την Ελλάδα προκειμένου να έχουμε εικόνα, κλίμα κλπ. Για πάμε να τον συναντήσουμε και φέτος. Κύριε Δήμαρχε, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα,
2: καλημέρα. Καλημέρα, κυρία Γεωργίου, κύριε Αδαμόπουλο. Καλημέρα στους φίλους που είναι μαζί μας, στην παρέα μας.
0: Να είστε καλά. Για πείτε μας λοιπόν, πώς πάνε φέτος τα πράγματα, γιατί είπαμε η περιοχή δική σας είναι ένα βαρόμετρο.
1: Και επειδή είναι και λίγο περίεργη χρονιά και πολλά ακούμε.
0: Ναι.
2: Τα περιγράψατε με έναν τρόπο, θα έλεγα, καλύτερο από οποιοδήποτε άλλο. Πράγματι, είμαστε ένας χώρος, ένας τόπος εδώ που πέρα από το εμβληματικό μας βουνό, τον Όλυμπο, το μυθικό βουνό, το οποίο εκατοντάδες χιλιάδες κόσμος έρχεται να το δει, συνδυάζει και ένα εξαιρετικό παραλιακό μέτωπο της τάξης 35 χιλιομέτρων με 9 γαλάζιες σημαίες, με προορισμούς με ισχυρό όνομα, Πλαταμόνας, τα παράλια μας γενικότερα. Είναι ένα μοσαϊκό επισκεπτών το οποίο έρχεται στον τόπο μας, όπως προαναφέρατε, Έλληνες φίλοι μας, γιατί είναι προσβάσιμος και εύκολος ο τόπος μας, Βαλκάνοι γείτονες, αλλά και από όλο τον κόσμο επισκέπτες, κυρίως για τον Όλυμπο και την παρολίμπια βέβαια περιοχή.
0: Ακριβώς, νομίζω για αυτό το λόγο η περιοχή δική σας είναι απόλυτα ιδιαίτερη. Γιατί έχει όλο αυτό το συνδυασμό. Δηλαδή, δεν είναι όπως τα νησιά που θα δεις Έλληνες τουρίστες ή τουρίστες από κάποιες χώρες της Ευρώπης, ας πούμε, κλπ. Ή δεν είναι η Χαλκιδική, λέω για παράδειγμα, όπου θα δεις φίλους μας από τις Βαλκανικές χώρες και κάποιους. Και πολλούς βέβαια.
1: Από
0: τη Βόρεια Ελλάδα. Η περιοχή του Δίου Ολύμπου μαζεύει πολύ διαφορετικό κόσμο και για πολλά διαφορετικά και ξεχωριστά πράγματα.
1: Και
0: από τον Νότο και από τον Βορρά και από την Ευρώπη. Λοιπόν, για πείτε μας πώς.
2: Και επιπλέον έχει και την εναλλακτικότητα, δηλαδή τα αρχαιολογικά μας τοπία, όλα αυτά τα οικητήδες πολιτισμού που υπάρχουν και έχουμε και καλές τιμές. Είναι διαβάθμιση της περιοχής μας.
1: Βέβαια, που είναι κριτήριο πια αυτό.
2: Βεβαίως, είναι πολύ σημαντικό κριτήριο και χωρίς βέβαια εισιτήρια ακτοπλοϊκά που σήμερα, όπως και να το κάνουμε, είναι μια πολύ σημαντική επιβάρηση.
0: Βεβαίως, έτσι είναι.
2: Ο Μάιος, που είναι η έναρξη της περίοδου και που ετοιμάζονται οι επιχειρήσεις, εστίασεις και τουρισμού, μπορώ να πω ότι ήταν ένας μήνας που ο καιρός δεν βοήθησε να έχουμε το αποτέλεσμα που θέλαμε. Mm-hmm. Από το τριήμερο και πέρα όμως η χρονιά ανοίγει. η ομαλότητα έρχεται, δείχνει ότι θα πάει καλά. Βεβαίως η Βόρεια Ελλάδα, επειδή πάντοτε ο καιρός εδώ είναι πιο δύστροπος εντός εισαγωγικών, έχουμε την αίσθηση ότι τον θέλουμε σύμμαχο, γιατί υπάρχουν επισκέπτες που έρχονται για τριήμερο, υπάρχουν επισκέπτες που έρχονται με το αυτοκίνητό τους και επομένως όλα αυτά βοηθούν. Αυτή τη στιγμή έχουμε τον Μάιο μάλλον μουδιασμένο, να το πούμε έτσι, και εκτιμούμε ότι από το τριήμερο και πέρα που θα ανοίξει η χρονιά θα είναι ένα γεμάτο καλοκαίρι, το οποίο θα αντισταθμίσει την εκκίνηση που την περιμέναμε λόγω καιρού και λίγο καλύτερη.
1: Για το τριήμερο πώς πάνε οι κρατήσεις, για παράδειγμα?
2: Είναι καλές.
1: Είναι καλές.
2: Τα μηνύματα είναι θετικά. Οι παραλίες μας είναι έτοιμες. Η εστίαση είναι έτοιμη να υποδεχθεί. Όλοι οι οικισμοί, πιο ορεινοί, Λιτόχωρο, Παντελεήμονος, είναι έτοιμοι. Θεωρώ ότι θα είναι ένα καλό τριήμερο εάν ο καιρός μας βοηθήσει. Παρόλα αυτά όμως, θέλουμε κάποιο χρόνο να εκτιμήσουμε σωστότερα τη χρονιά, γιατί και ο πόλεμος και έτσι παράγοντες, όπως σας είπα, καιρικοί, μας έφεραν ένα αποτέλεσμα το οποίο δεν μπορούμε να το εκτιμήσουμε καλά. Τουλάχιστον για το Μάιο τα περιμέναμε λίγο καλύτερα, ναι, τα πράγματα. Mm-hmm.
0: Ναι. Τι μας ετοιμάζετε φέτος?
2: Εδώ κανένας δεν πλήττει όταν επισκέπτεται τον τόπο μας. Γαστρονομία εξαιρετική, πάρα πολύ ωραία προϊόντα, καλά τοπικά, γαρίδα από το Παταμόνα, χείρος Ολύμπου, φεστιβάλ Ολύμπου.
0: Το περίφημο φεστιβάλ Ολύμπου. Το περίφημο φεστιβάλ Ολύμπου, ναι, ναι, ναι.
2: Πολιτιστικές εκδηλώσεις με πολύ μεγάλους καλλιτέχνες που επισκέπτονται. Ολύμπους Μάραθον, τώρα το τρίτο δεκαήμερο του Ιουνίου, ο μεγαλύτερος αγώνας ορεινού τρεξίματος στην Ελλάδα. Events, πανηγύρια, ό,τι θέλει ο καθένας θα το βρει εδώ, σε έναν τόπο που νομίζω η φύση τον πρίκησε με μια έτσι χαρακτηριστική ομορφιά.
0: Πάρα πολλές και πάρα πολλές αναλλακτικές μορφές τουρισμού. Αυτό είναι το σημαντικό.
2: Σωστά. Από extreme που θα βρει κάποιος στο βουνό, μέχρι την πεζοπορία, σπορ θαλάσσης, πράγματα που έχουν να κάνουν με πολιτιστικές δραστηριότητες, αρχαιολογικοί χώροι εξαιρετικοί, πολιτιστικά φορτία βαριά, αρχαίο θέατρο του Θείου, κάστρο το Πλαταμόνα, Λίδυθρα, πολιτιστικές εκδηλώσεις στα πολύ ωραία αυτά αρχαιολογικά τοπία. Γενικά ο τόπος μας έχει την δυνατότητα να υποδεχθεί, να φιλοξενήσει και να δώσει πολλά και ωραία μηνύματα σε αυτόν που θα τον επιλέξει να τον επισκεφθεί.
0: Κύριε Δήμαρχε, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Να έχετε ένα καλό καλοκαίρι.
2: Εγώ σας ευχαριστώ. Όλα βολικά. Σας περιμένουμε και στον τόπο μας να τα πούμε από κοντά.
0: Να είστε καλά.
1: Γεια
2: σας. Σας ευχαριστούμε πολύ.
0: Γεια σας. Λοιπόν, ο Δήμαρχος Δύο Ολύμπου, είπαμε, κάθε καλοκαίρι ή στο τέλος κάθε άνοιξη επισκεπτόμαστε πάρα πολλές περιοχές στην Ελλάδα και το ίδιο θα κάνουμε.
1: Πάμε. Παίρνουμε μια ανάσα από την καθημερινότητα.
0: Να πούμε από τώρα ότι ο επόμενος προορισμός μας την επόμενη Παρασκευή προγραμματισμένος είναι το Πήλιο. Να δούμε τι γίνεται και στο Πήλιο. Βουνό των Θεών, τον Κεντάβρο. Τον Κεντάβρο.
1: Άλλη
0: τον Κεντάβρο,
1: επιλογή, ναι, πάλι που έχει την επιλογή βουνό και θάλασσα.
0: Βουνό και θάλασσα, ναι. Γυρίζουμε σε όλη την Ελλάδα. Τις Κυκλάδες, η αλήθεια είναι, τις έχουμε αφήσει για πιο μετά. Γιατί οι Κυκλάδες γενικά δεν έχουν θέμα, παρά το γεγονός ότι φέτος είναι τα ζόρια των ακτοπλοϊκών εισιτηρίων, ναι, σε συνδυασμό με.
1: Δεν έχουμε πολύ μεγάλες διαφορές από πέρσι, αλλά έτσι κι αλλιώς και πέρσι ήταν ψηλά.
0: Και μην ξεχνάμε ότι σε ό,τι αφορά τον τουρισμό έχουμε και τα ζητήματα με τα τσάρτερ, έτσι, που είναι ακριβή τα αεροπορικά.
1: Και οι Κυκλάδες, η συζήτηση στις Κυκλάδες έχει αντιστραφεί. Δεν μιλάμε πια για τον τουρισμό, μιλάμε για τον υπερτουρισμό για σε κάποιες, ναι, Κυκλάδες.
0: Ναι.
1: Δηλαδή για το αν μπορούν να ληφθούν κάποια μέτρα να μην γίνεται αβίωτη κατάσταση, ιδιαίτερα τους μήνες, ο Αύγουστος κυρίως είναι ο μήνας, τέλος Ιουλίου, που έχουν πολύ τουρισμό κάποια νησιά. Μάλιστα.

0: Μεταξύ τις τελευταίες μέρες,
1: ναι,
0: πιο εύκολα πετυχαίνει στο δρόμο πεταμένο το χρυσή λίρα ή τον πρώτο αριθμό του Τζόκερ παρά βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ.
1: Το συζητώ.
0: Το ξέρεις αυτό.
1: Θα θυμούνται οι ακροατές που έλεγε ο Τρίφων Αλεξιάδης ότι όταν θα ανακοινώσει το κόμμα του κύριου Τσίπρα στην επόμενη θα παίρνει τηλέφωνο τους βουλευτές να τους ρωτάς τι θα κάνετε. Αν δεν το σηκώνουν. Γιατί δεν ξέρουν τι θα κάνουν.
0: Ναι. Έτσι ακριβώς.
1: Είναι σύνθετο το θέμα. Γιατί εσύ πιστεύεις στις 6 Ιουλίου που θα συνεδριάσει η Κεντρική Επιτροπή θα έχουν απάντηση τι θα κάνουν.
0: Έλατε.
1: Είναι πάρα πολύ δύσκολο το θέμα.

0: κάτι λέει ένας φίλος μας, καλός. Στέλνω την αγάπη μου. Παλιός αγαπημένος ακροατής. Λέει, πάνω σε αυτό που λέτε, και επειδή την πατήσαμε εντός αγωγικών για τις online αγορές, λέει, πρόσφατα, πολύ πρόσφατα, παρήγγειλε σύζυγος από μια πλατφόρμα ένα ρούχο, το οποίο επειδή δεν ήταν στο χρώμα που ήθελε, δικό της το λάθος, τη σύζυγου δηλαδή, θέλαμε να το επιστρέψουμε. Επειδή το προϊόν στάλθηκε από Κίνα, τα έξοδα αποστολής είναι, κρατήσου, λέει, 150 ευρώ. Γνώμη μου, απλά να είναι σίγουρος κάποιος για το τι παραγγέλνει. Δεν ήταν απάτη το ρούχο, ήρθε κανονικά. Απλά, λέει, έπεσε στην περίπτωση που δεν ταιριάζει συνήθως στα ευρωπαϊκά site. Δέχονται επιστροφή με έξοδα δικά τους, αλλά δυστυχώς με την Κίνα δεν συμβαίνει αυτό. Απλά λίγη προσοχή. Αυτό σε βλέπω από προσωπική εμπειρία. Ναι,
1: μα δεν πάβουν οι συστάσεις για προσοχή ακόμη και. Όχι με τόσο με τέτοια site, αλλά και με, και με ελληνικά. Θέλει προσοχή, μπορεί να την πατήσεις εύκολα. Ευκολότερα, είναι σαφώς αυτό.
0: Θα επιστρέψω όμως αυτό που λέγαμε για το ΣΥΡΙΖΑ,
1: ναι.
0: Μετά από αυτή την παρένθεση.
1: Γιατί ανοίγεις
0: την
1: παρένθεση, αλλά...
0: Ναι, ενθυμούμενος όλους αυτούς τους ατέλειωτους μονολόγους και το κούνημα του δακτύλου, το οποίο βιώσαμε για πάρα πολλά χρόνια και ακόμη και τώρα υπάρχει, σε σχέση με το περίφημο ήθος της αριστεράς. Δεν ξέρω κατά πόσο προσομοιάζει με το ήθος της αριστεράς ή αυτό που κάποιοι προσπαθούν να πείσουν ότι είναι αδιαπραγμάτευτο, το ήθος της αριστεράς, η στάση ανθρώπων που είναι με το ένα πόδι στη μια βάρκα, με το άλλο πόδι στην άλλη βάρκα και κινδυνεύουν να πέσουν μέσα στο νερό για να μην χάσουν τα βουλευτικά τους προνόμια για όσους μήνες είναι ακόμα βουλευτές. Δεν το θεωρώ και πολύ ηθικό, λέω τώρα εγώ.
1: Έτσι κι αλλιώς το ήθος, το γνωρίζεις πάρα πολύ καλά, δεν ανήκει ούτε σε κόμματα, ούτε έχει χρώματα, ούτε έχει ιδεολογία. Ένας άνθρωπος που είναι ηθικός, είναι ηθικός. Ένας άνθρωπος που έχει αρχές, έχει αρχές. Άρα η συζήτηση αυτή δεν έχει. Δεν μπορείς να πεις τίποτα άλλο. Σε αυτό που λες όμως για τους ανθρώπους και τα στελέχη που πατάνε σε δύο βάρκες. Και ενώ πεντακάθαρα έχει πει ο Αλέξυπνος, όπως το έκανα εγώ, να το κάνετε κι εσείς. Άμα θέλετε να έρθει μαζί μου, παρατηθείτε. Και περιμένουν και κάθονται με την έδρα στη Βουλή. Και απ' την άλλη περιμένουν τι. Βγαίνουν στα παράθυρα και επιχειρηματολογούν υπέρ του κόμματος Τσίπρα.
0: Για να τελειώσει η βουλευτική περίοδος, ας πούμε, λέμε για παράδειγμα, και μετά να πολιτευτούν, δεν ξέρω.
1: Εδώ είχαμε υποψήφιους πολιτικούς αρχηγούς που το έκαναν αυτό. Τέλος πάντων. Ας μην χαλάμε τις καρδιές μας πρωί-πρωί, πεμπτιάτικα. Ας μην γινόμαστε τόσο αυστηροί.
0: Έτσι, με όλους. Έλεγες νωρίτερα και την κυρία Θεόνη Κουφονικολάκου.
1: Κουφονικολάκου, ναι. Ναι. Διάβασα για την εκπρόσωπο της Ελλάς και το μυαλό μου πήγε στην κυρία Δημοκλήδου. Έχει μπει πολύ δυναμικά πάντως.
0: Πολύ δυναμικά, ναι. Πολύ δυναμικά είναι η αλήθεια. Ναι. Ήταν εκπρόσωπος του Ιδρύματος Τσίπρα, δεν είναι.
1: Ναι.
0: Του Ινστιτούτου Τσίπρα.
1: Του Ινστιτούτου Τσίπρα, ναι, δεν είναι ίδρυμα, ναι, ναι, Ινστιτούτο.
0: Και τώρα είναι εκπρόσωπος του νέου φορέα, του νεοπολιτικού φορέα.
1: Της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης.
0: Ναι.
1: Το λέω γιατί μέχρι να εξοικειωθούμε, για να μην λέμε μόνο τα αρχικά.
0: Ναι, και έδωσε σήμερα μια συνέντευξη και είπε ότι τη δημιουργία μηχανία, το πόσο άγχος έχει προκληθεί και πόσο αδέξιος είναι ο τρόπος με τον οποίο εκφράζεται αυτό το άγχος στους άλλους πολιτικούς φορείς μετά την ίδρυση της Ελλάς. Ελλάς, καλά το λέω.
1: Ελλάς, καλά το λες.
0: Ελλάς, ναι. Μάλιστα, δηλαδή μια ταπεινή δήλωση.
1: Τι να πω τώρα.
0: Λέμε.
1: Αναταραχή, υπέροχη κατάσταση. Εγώ αυτό έχω
0: υπέροχα.
1: Να πω. Να βγάλουμε και εμείς το ψωπάκι μας, με συγχωρείς.
0: Ακριβώς.
1: Γίνεται, δεν μπορούν, κάνουν ό,τι μπορούν τα πολιτικά κόμματα.
0: Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά. Φτάσαμε στο τέλος. Κάπου εδώ θα σας αποχαιρετήσουμε, αφού σας υπενθυμίσουμε ότι και σήμερα είναι μια μέρα που αναμένονται αρκετά υψηλές θερμοκρασίες σε όλη τη χώρα. Είπαμε εδώ στην Αττική θα φτάσει ο υδράργυρος στους 31 βαθμούς. Αλλά δόξα τω Θεώ να λέμε, διότι αυτό που συμβαίνει σε χώρες της Ευρώπης όπως στην Γαλλία και στην Αγγλία, εδώ δεν το έχουμε ζήσει ακόμα.
1: Και λένε με το ρολόγιο ότι δεν θα το ζήσουμε. Δεν θα έρθει σε εμάς αυτός
0: ο καύσον.
1: Ευτυχώς, μην αρχίσουμε από τώρα με καύσονες. Δεν έχω βάλει ακόμα air condition. Ας κάνουμε και λίγο οικονομία στο ρεύμα, δεν είναι και ότι πιο φθηνό. Λοιπόν, η κίνηση στους δρόμους. Να δούμε αν βελτιώθηκε κάτι. Ναι, εντάξει, είναι λίγο καλύτερη εικόνα. Μην φανταστείτε όμως θεαματικές διαφορές. Στον Κηφισό έχουμε πρόβλημα και στα δύο ρεύματα. Είχαμε πριν τρία τροχέα στον Κηφισό. Πώς να μην έχουμε κίνηση. Στο ρεύμα καθόδου έχουμε τη μεγαλύτερη κίνηση. Ξεκινάει από πριν την Αττική Οδό και φτάνει μέχρι την Πέτρου Ράλη. Στην άνοδο όμως, στο ρεύμα ανόδου είναι καλύτερη εικόνα. Όπως και στην Κηφισία είναι καλύτερη εικόνα και στη Μεσόγειο. Οι δρόμοι γύρω από το κέντρο έχουν ακόμη πολλή κίνηση. η Συγκρού στην είσοδο της Αθήνας και η Παραλιακή. Εκεί έχουμε τα μεγαλύτερα προβλήματα.

0: Πρώτο θέμα στο airnews.gr αυτή την ώρα. Νέες αμερικανικές επιθέσεις στο Ιράν μετά από τα ιρανικά πλήγματα με drones στα στενά του Ορμούζ. Δεύτερο θέμα, πλήγμα σε αμερικανική βάση ως αντίπεινα για επίθεση κοντά στο αεροδρόμιο Μπαντάρ Αμπάς. Η ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή είναι κυρίαρχη.
1: Βέβαια. Τα αντίπεινα των αντιπίνων. Βρισκόμαστε σε αυτό το κεφάλαιο. Πρώτο θέμα στο CNN.com. Σε ένα αμερικάνικο, κορυφαίο αμερικάνικο δημοσιογραφικό δίκτυο. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν ανταλλάσσουν νέα πλήγματα δοκιμάζοντας την εύθραυστη εκεχηρία. Ό,τι και στο Air News. Ενώ στο BBC.
0: Αφού είμαστε global site.
1: Δεν το συζητώ. Δεν το συζητώ. Οι Ηνωμένες Πολιτείες έπληξαν στόχους στο Ιράν για δεύτερη φορά μέσα σε τρεις ημέρες. Συμφωνούμε σε όλα. Να είστε καλά, να μείνετε συντονισμένοι στο News Radio, γιατί μετά το δελτίο ειδήσεων έρχεται φορτσάτος ο Δημήτρης Πετρόπουλος.
0: Από εμάς πολύ πολύ καλημέρα. Τελευταίες καλημέρες στο Σπύρο, στην Ειρήνη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Όλοι μας στέλνουν για τα ένσημά τους και τα προβλήματα που έχουν ζήσει. Έτσι.
1: Τραυματική
0: και
1: εμπειρία.
0: Και στον Πάρη καλημέρα. Ναι, τραυματική.
1: Σε ελπίζουμε ότι θα αλλάξει το επίθετο. Τραυματική. Να είστε καλά, γεια σας.
0: Γεια σας.

0: ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Η κυβέρνηση προωθεί νέο πλαίσιο για την ταχύτερη απονομή επικουρικών συντάξεων σε περιπτώσεις διαδοχικής ασφάλισης, επιδιώκοντας να επιταχύνει τις διαδικασίες και να περιορίσει τις καθυστερήσεις που αντιμετωπίζουν χιλιάδες ασφαλισμένοι. Διαδοχική ασφάλιση από τα πιο δύσκολα ζητούμενα. Επιδιώκουμε λύση που θα επιτευχθεί εντός του καλοκαιριού, ανέφερε ο Γενικός Γραμματέας Εργασιακών Σχέσεων του Υπουργείου Εργασίας Νίκος Μιλαπίδης, καλεσμένος στο Earth News Radio 105,8. Διαβεβαίωσε ότι δεν θα υπάρξουν περικοπές στη συντάξη χειρίας και ξεκαθάρισε ότι η αμοιβή ενός εργαζόμενου για εργασία ίσης αξίας δεν θα καθορίζεται από το φύλο. Η Μέση Ανατολή ισορροπεί για ακόμα μία φορά σε μία κλωστή. Είναι ένταστα ξημερώματα στον Περσικό κόλπο με τις Ηνωμένες Πολιτείες να πραγματοποιούν πλήγματα κατά του Ιράν και τους φρουρούς της Επανάστασης να ανακοινώνουν επίθεση σε αμερικανική αεροπορική βάση. Οι αμερικανικές δυνάμεις στόχευσαν στρατιωτική εγκατάσταση που θεωρήθηκε απειλή για την εμπορική ναυσιπλοεία στα στενά του Ορμούς. Εκρήξε ανατολικά της πόλης Μπαντάρ Αμπάζ, όπου βρίσκεται λιμάνι στρατηγικής σημασίας. Οι Ιρανικές επιθέσεις κατά 4 πλοίων που προσπαθούσαν να διασχίσουν την περιοχή. Ο Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε ότι καμία χώρα δεν θα έχει τον έλεγχο των στενών του Ορμούς, θα είναι ανοιχτά για όλους, προειδοποίησε ο Αμερικανός πρόεδρος. Όπως είπε, οι αξιώστης Ουάσιγκτον δεν έχουν ικανοποιηθεί ακόμα. Συγκρατημένη αισιοδοξία για την πορεία των διαπραγματεύσεων με την Ιρανική πλευρά, εξέφρασε ο επικεφαλής Αμερικανικής διπλωματίας Μάρκο Ρούμπιο. Συναγερμό στο Κουβέιτ, το οποίο ανακοίνωσε ότι αναχέτησε επιθέσεις εχθρικών πυράβλων και ντρόουνς, ενώ σιρήνες έχησαν σε όλη την επικράτεια. Το Ισραήλ εντείνει τις επιθέσεις του στο Νότιο Λίβανο και εξέδωσε εντολή εκένωση για την πόλη της Τύρου και των γύρω περιοχών. Άνοδος των τιμών του πετρελαίου με το άνοιγμα των ασιατικών αγορών στα 96,19 δολάρια το βαρέλι το Brent. Σήμερα η απολογία των 17 συλληφθέντων για τις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ, η εγκληματική οργάνωση που εξαρθρώθηκε στη Βόρεια Ελλάδα, φέρεται να αποκόμισε παράνομο οικονομικό όφελος που ξεπερνά τα 4,5 εκατομμύρια ευρώ, εξαπατώντας την Ευρωπαϊκή Ένωση και το ελληνικό δημόσιο μέσω ψευδών δηλώσεων. Με το μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας θα αρχίσουν αύριο οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψήφιους των γενικών λυκείων που διεκδικούν μία από τις 68.788 θέσεις στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Είναι όλα έτοιμα, ανέφερε ο Γενικός Γραμματέας Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής Γιάννης Παπαδομαρκάκης, ο οποίος μίλησε στο Earth News Radio 105,8. Ζήτησε από τους γονείς να βοηθήσουν τα παιδιά και να κρατήσουν τα κινητά στο σπίτι. Δεν χρειάζεται ξενύχτη. Τα παιδιά έχουν διαβάσει, υπάρχουν και άλλες ευκαιρίες στη ζωή μας. Επομένως, ας το δουν και αυτό οι γονείς και τα ίδια τα παιδιά μας. Για πρώτη φορά λειτουργεί η γραμμή 1550 για 24-ωρη ψυχολογική υποστήριξη από τους ψυχολόγους και σε συνεργασία με το Υπουργείο Υγείας. Πρεμιέρα κάνει την προσεχή εβδομάδα το Εθνικό Μητρό Παροχών και Ενισχύσεων, στο οποίο θα ενταχθούν τουλάχιστον 15 επιδόματα, από το επίδομα παιδιού και στέγασης μέχρι το επίδομα αναπηρίας. Με το νέο εργαλείο, το δημόσιο φιλοδοξεί να αποκτήσει για πρώτη φορά πλήρη εικόνα για το που πάνε 13 δισεκατομμύρια ευρώ το χρόνο. Το Εθνικό Μητρό Παροχών και Ενισχύσεων θα λειτουργήσει πιλωτικά έως τις 30 Σεπτεμβρίου και θα συγκεντρώσει το σύνολο των παροχών που λαμβάνει κάθε πολίτης. Ελαφρά τραυματισμένη νοσηλεύεται 15χρονο, η οποία παρασύρθηκε από μοτοσυκλέτα στο Κερατσίνι την ώρα που διέσχιζε πεζή το δρόμο. Προανάκριση για τις ακριβείς συνθήκες του ατυχήματος διενεργεί η τροχέα. Νέο κύμα μεταναστευτικών αφήξαν τα ξημερώματα νότια της Κρήτης και της Γάβδου. Σε 4 διαδοχικές επιχειρήσεις διασώθηκαν συνολικά 202 άτομα σε διαφορετικά θαλάσσια σημεία της περιοχής. Οι αρμόδιες αρχές προχωρούν στις προβλεπόμενες διαδικασίες καταγραφής και ταυτοποίησης.
0: Καιρός.
1: Μεγάλα διαστήματα ηλιοφάνειας με λίγες αραιές νεφώσεις, ως 30 βαθμούς θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, στις 11. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι.
2: Earth Zack Info. Ενημέρωση και ψυχαγωγία από τους 95,2 και 93,2 στα FM.
3: Κατά τη διάρκεια του Μεσαίωνα, οι ιεροεξεταστές φορούσαν σκούρα γυαλιά για να κρύβουν τις εκφράσεις και τα συναισθήματά τους. Η αλήθεια δεν έλαμψε ποτέ. Λογικό, τότε δεν είχε ανοίξει το eyesight. EyeSight Οπτικά, Αλεξάνδρου Ρώμα 27. Βλέπεις ξεκάθαρα.
4: Zoom στην επικαιρότητα. Ζουμάρουμε στα γεγονότα, μπαίνουμε στον παλμό των γεγονότων, τοπικά και όχι μόνο. Καθημερινά, από τις 11 το πρωί έως τις 12 το μεσημέρι. Από την ΕΡΤ Ζακύνθου και τις συχνότητες 95,2 στα FM και 93,2 στα FM. Zoom στην επικαιρότητα με τον Σάκη Νέγκα.
5: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
6: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
5: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
6: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
7: Δίθυρα ακούσματα.
8: Μια εκπομπή για το περιβάλλον και τη γεωργία
7: με τη Χαρή Κλιαμενότου
8: και τον Πέτρο Βυσβάρδη. Δίθυρα ακούσματα. Κάθε Πέμπτη, 12 με 1 το μεσημέρι.

ΕΡΤ Ζακύνθου και στα social. Ακολουθήστε μας στις σελίδες μας σε Facebook, Instagram, Twitter, X και TikTok. ΕΡΤ Ζακύνθου. Ο δικός σας σταθμός.

Zoom στην επικαιρότητα. Κάθε μέρα ζουμάρουμε στα γεγονότα, τοπικά και όχι μόνο. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 11 το πρωί με 12 το μεσημέρι, Zoom στην επικαιρότητα. Με το Σάκη Νέγκα. Συντονιστείτε.

0: δίθυρα ακούσματα.
1: Μια εκπομπή για το περιβάλλον και τη γεωργία
0: με τη Χαρή Κλιαμενότου
1: και τον Πέτρο Βυσβάρδη. Δίθυρα ακούσματα. Κάθε Πέμπτη, 12 με 1 το μεσημέρι.

0: Η ώρα είναι 11. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Από τα πιο δύσκολα ζητούμενα η ταχύτερη απονομή επικουρικών συντάξεων σε περιπτώσεις διαδοχικής ασφάλισης. Επιδιώκουμε λύση που θα επιτευχθεί εντός του καλοκαιριού, ανέφερε ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Εργασίας Νίκος Μιλαπίδης, καλεσμένος στο Earth News Radio 105,8. Όπως είπε, με επιχειρησιακές και νομοθετικές αλλαγές που θα λάβει αυτά που δικαιούται ο καθένας με βάση τον εργασιακό του χρόνο εγκαίρως για να μπορεί να υποστηρίξει το εισόδημά του. Διαβεβαίωσε ότι δεν θα υπάρξουν περικοπές στη συντάξη χειρίας και ξεκαθάρισε ότι η αμοιβή ενός εργαζόμενου για εργασία ίσης αξίας δεν θα καθορίζεται από το φύλο. Αναφέρθηκε στο μισθολογικό χάσμα πάνω από 13% μεταξύ ανδρών και γυναικών. Όπως είπε ο κύριος Μιλαπίδης, οι γυναίκες υποεκπροσωπούνται στην αγορά εργασίας, αμείβονται λιγότερο, έχουν πρόσβαση χαμηλότερη σε θέσεις υψηλής ευθύνης και αυτό οδηγεί και σε συνταξιοδοτικό χάσμα, καθώς οι γυναίκες παίρνουν 25% χαμηλότερη σύνταξη. Απομακρύνεται και πάλι η προοπτική αποκλιμάκωση της κρίσης στη Μέση Ανατολή μετά την ένταση στα ξημερώματα στον Περσικό κόλπο, με τις Ηνωμένες Πολιτείες να πραγματοποιούν πλήγματα κατά του Ιράν και τους φρουρούς της Επανάστασης να ανακοινώνουν επίθεση σε αμερικανική αεροπορική βάση. Οι αμερικανικές δυνάμεις στόχευσαν στρατιωτική εγκατάσταση που θεωρήθηκε απειλή για την εμπορική ναυσιπλοεία στα στενά του Ορμούς. Ιρανικές επιθέσεις κατά 4 πλοίων προσπαθούσαν να διασχίσουν την περιοχή. Ο Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε ότι καμία χώρα δεν θα έχει τον έλεγχο των στενών του ορμού. Θα είναι ανοιχτά για όλους, προειδοποίησε ο Αμερικανός πρόεδρος. Όπως είπε, οι αξιώσεις της Ουάσιγκτον δεν έχουν ακόμα ικανοποιηθεί. Συγκρατημένη αισιοδοξία για την πορεία των διαπραγματεύσεων με την Ιρανική πλευρά, εξέφρασε ο επικεφαλής Αμερικανικής διπλωματίας Μάρκο Ρούμπιο. Την ανάγκη η Ευρωπαϊκή Ένωση να αναπτύξει μια εξωτερική πολιτική 360 μοιρών με συνολική ματιά στον κόσμο και ειδικά στον Παγκόσμιο Νότο, υπογράμμισε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, προσερχόμενος στο άτυπο Συμβουλίο των Υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Λεμεσό. Ο Υπουργός ανέφερε ότι στη σημερινή συζήτηση θα τεθούν ζητήματα ευρύτερης διεθνούς ασφάλειας με τη συμμετοχή των Υπουργών Εξωτερικών της Σαουδικής Αραβίας και της Ινδίας, δύο χωρών που χαρακτήρισε εξαιρετικά κρίσιμες και με τις οποίες, όπως είπε, η Ελλάδα διατηρεί στρατηγική σχέση. Σήμερα η απολογία των 17 συλληφθέντων για τις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ. Η εγκληματική οργάνωση που εξαρθρώθηκε στη Βόρεια Ελλάδα φέρεται να αποκόμισε παράνομο οικονομικό όφελος που ξεπερνά τα 4,5 εκατομμύρια ευρώ, εξαπατώντας την Ευρωπαϊκή Ένωση και το ελληνικό δημόσιο μέσω ψευδών δηλώσεων. Με το μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας θα αρχίσουν αύριο οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψήφιους των γενικών λυκείων που διεκδικούν μια θέση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Είναι όλα έτοιμα, ανέφερε ο Γενικός Γραμματέας Πρωτοβάθμιας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής Γιάννης Παπαδομαρκάκης, ο οποίος μίλησε στο Earth News Radio 105,8. Ζήτησε από τους γονείς να βοηθήσουν τα παιδιά και να κρατήσουν τα κινητά στο σπίτι. Υπενθύμησε ότι υπάρχουν και άλλες ευκαιρίες στη ζωή και επομένως ας το δουν αυτό και οι γονείς και τα παιδιά. Ο κ. Παπαδομαρκάκης αναφέρθηκε στη γραμμή 1550 που θα λειτουργήσει για πρώτη φορά παρέχοντας 24-ωρη ψυχολογική υποστήριξη στους υποψηφίους. Στον Άριο Πάγο θα μεταβεί στις 12 ο Αλέξης Τσίπρας για να καταθέσει την ιδρυτική διακήρυξη για την ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Κατά την παρουσίαση του κόμματος ανέφερε ότι η Ελλάς ήρθε συνεπής στο ραντεβού με την ιστορία. Νέο κύμα μεταναστευτικών αφήξεων τα ξημερώματα νότια της Κρήτης και της Γάβδου. Σε 4 διαδοχικές επιχειρήσεις διασώθηκαν συνολικά 202 άτομα σε διαφορετικά θαλάσσια σημεία της περιοχής. Η μέση παγκόσμια θερμοκρασία προβλέπεται να πλησιάσει σε επίπεδα ρεκόρ μέσα στην επόμενη πενταετία, με τη θερμοκρασία στην Αρκτική να αναμένεται να αυξηθεί γρηγορότερα σε σχέση με άλλες περιοχές, όπως προκύπτει από έκθεση που δόθηκε σήμερα στη δημοσιότητα από τον Παγκόσμιο Μετεωρολογικό Οργανισμό και τη Μετεωρολογική Υπηρεσία του Ηνωμένου Βασιλείου.
0: Ο καιρός.
1: Μεγάλα διαστήματα ηλιοφάνειας και λίγες αραιές νεφώσεις. Έως 30 βαθμούς θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση στις 12. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε.
2: Earth Zakynthou. 95,2 και 93,2 στα FM. Για τη Ζάκυνθο, την Κεφαλονιά, την νοτιοδυτική Ελλάδα.
3: Ειδήσεις, αποκαλύψεις, ενημέρωση. Άκου τώρα. Εγκυρότητα, άποψη, σχόλια. Άκου τώρα. Καθημερινά 9 με 11 το πρωί με τον Ανδρέα Παπαδημητρίου.
4: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
5: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
4: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
5: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
6: Έρτε Ζακίνθου και στα social. Ακολουθήστε μας στις σελίδες μας σε Facebook, Instagram, Twitter, X και TikTok. Έρτ Ζακίνθου. Ο δικός σας σταθμός.
7: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα. Με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
6: ΕΡΤ Ζακίνθου. Zoom στην επικαιρότητα. Zoom στην ενημέρωση. Στην Ζάκυνθο. Την Κεφαλονιά. Και την ευρύτερη περιφέρεια. Με τον Σάκη Νέγκα.

όλοι εναντίον όλων και όλοι ενωμένοι κατά Τσίπρα. Γιατί άραγε? Είναι η απορία ενός φίλου ακροατή που με ρωτάει το εξής: αφού οι άλλοι συνάδελφοί σου κάνουν πολιτικά σχόλια, εσύ γιατί όχι? Γιατί? Έχω το λόγο μου. Το κάνω με τον δικό μου τρόπο. Να είστε σίγουροι γι' αυτό. Επίσης δεν έχω πρόβλημα να μεταφέρω αυτό που επισημαίνει ότι, αφού υποτίθεται ότι ο Τσίπρας είναι τελειωμένος πολιτικά και αποτυχημένος και έχει κριθεί και ξανακριθεί ως πρωθυπουργός και ως αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, γιατί τόσος θόρυβος? Γιατί έχει σηκωθεί τόση σκόνη? Γιατί έχει προκληθεί τέτοιος πανικός? Γιατί τέτοια πολεμική εναντίον του, όπως συνέβαινε πάντα από την πρώτη

Ξίωση και άπαξε. Δεν ξέρω, δεν ξέρω. Ειλικρινά δεν ξέρω. Ή και να ξέρω, δεν χρειάζεται να πω. Δεν είμαι εδώ για να υποστηρίξω, ούτε να θάψω κανέναν. Αλλά υπάρχει μεγάλη υποκρισία. Γιατί κύριοι, πρέπει να σας υπενθυμίσω ότι η ιστορία του τόπου δεν ξεκίνησε το 2015. Η χώρα δεν χρεοκόπησε το 2015. Το πρώτο μνημόνιο δεν εφαρμόστηκε το 2015. Όλα τα κακά, στραβά και ανάποδα δεν ξεκίνησαν τότε. Κύριε Ακοσιόνι, κύριε Πρώτο Σάρτε, κύριε Οικονόμου και η Συναυτό, κύριε Ντερμπεντέρη ή Πρετεντέρη. Τώρα είναι βίντεο, έφυγε η Κοσιόνι. Μεγάλη απώλεια. Θα αποφανθεί ο ιστορικός του μέλλοντος. Ο καθένας έχει την άποψή του και είναι απόλυτα σεβαστή. Και η δική σας, των φίλων ακροατών. Και για εμένα και για τον καθένα. Και μπορείτε να εκφραστείτε ελεύθερα, αρκεί να μην βρίζετε. Αυτά. Και όποιος κατάλαβε, κατάλαβε. 11 και 11 πρώτα λεπτά. Ζούμε στην επικαιρότητα και σήμερα. 28 Πέμπτου 2026, ημέρα Πέμπτη και με αρκετή ζέστη. Καλημέρα στο φρενοκομείο, η ωραία Ελλάς και η Ζάκυνθος μαζί. Καλημέρα στο πεδίο μάχης που είναι οι δρόμοι του νησιού. Καλημέρα σε όλους όσοι υπόκεινται σε μια οδύσσια για να μεταβούν στην πόλη και να φύγουν από αυτή. Και μετά επιστρέφουν και κάνουν το σταυρό τους που είναι σοή και αυλαβής. Καλημέρα σε αυτό τον μάταιο, άδικο και παράλογο κόσμο. Καλημέρα σε όλους και στον καθένα ξεχωριστά να είστε καλά όπου και αν βρίσκεστε, ό,τι και αν κάνετε. Λοιπόν, και δεν έχουμε επιλεκτική μνήμη, να είστε σίγουροι γι' αυτό. Γιατί έχουμε μεγαλώσει στα Αλόνια και όχι στα Σαλόνια. Και δεν ήμασταν πάντα μέσα σε ένα γραφείο. Έχουμε κάνει τα πάντα για να επιβιώσουμε. Άρα μπορούμε και να μιλάμε. Καλώς ήρθατε και σήμερα στις αγαπημένες και φιλόξενες κοινότητες 93,2 και 95,2 στα FM. Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στα τηλέφωνα 2695-033-022, 2695-037-114. Βρίσκετε την ΕΡΤ της Ακίθου στα social media, σε Facebook, Instagram, X και TikTok. Μας ακούτε και διαδικτυακά στο erteco.gr επιλέγοντας την ένδειξη Ζάκυνθος. Τα email του σταθμού ΕΡΤ της Ακίθου, παπάκι ΕΡΤ.gr, erazak1@yahoo.gr. Είναι κάποιοι που έχουν όλο το σύστημα μαζί τους και πίσω από αυτούς και κάποιοι το ακριβώς αντίθετο. Έχουν επιλέξει το δύσκολο δρόμο, κόντρα στο ρεύμα της εποχής. Μπορεί και να μην πουλάνε και τόσο πολύ, αλλά δεν πειράζει. Αρκεί να τα έχουν ως ένα βαθμό, τουλάχιστον καλά με τη συνείδησή τους και με τον εαυτό τους και με αυτό που κάνουν. Με λάθη, παραλήψεις, όπως λένε οι κυβερνώντες. Με αυτοκριτική, ουδής υπεράνω υποψίας, ουδής αθώος του αίματος, ουδής αναμάρτητος, το είπε και ο Ιησούς Χριστός. Αν εξαιρέσει κανείς τα μικρά παιδιά που τα πονηρεύουμε από μικρά, τα κάνουμε σαν τα μούτρα μας, βγάζουμε τα αποθυμένα μας πάνω τους και ειδού τα αποτελέσματα και πολλά άλλα δεν προλαβαίνω να τα αναλύσω τώρα. Σίγουρα και οι κρίνοντες κρίνονται, άρα δεν μιλάω αφιψηλού και εκ του ασφαλούς. Και δεν θα τους αφήσουμε σε ησυχία. Θα τους κάνουμε άνω κάτω. Να χάσουν λιγάκι τον ύπνο τους όπως τον έχουμε χάσει και εμείς εξαιτίας τους. Στα τη Ζακίνθο θα αναφέρουμε. Σε όποιον αρέσουμε. Και μέχρι όσο μπορέσουμε. Σε κάθε επίπεδο και σε όλα τα επίπεδα και από κάθε άποψη. Στις μουσικές επιλογές. Σταύρος, όχι, Άννα Καποδίστρια. Σταύρος Γιβέρης στην επιμέλεια του ήχου μαζί με τον Αλέξανδρο Λάση και στην τεχνική στήριξη στα μικρόφωνα θα σας ταλαιπωρήσω για μία ώρα σήμερα, οπότε μπορείτε να χαίρεστε. Σάκης Νέγκας.

ήλιος, ήλιος έχει βγει. Σ' άλλη θάλασσα, άλλη γη. Άιντε θύμα, άιντε ψώνιο, άιντε συμβολόνιο. Αν ξυπνήσεις μόνο μιας, πάθα να αποδαώ ντουνιάς. Άιντε θύμα.

0: Κάποια στιγμή θα γίνει και αυτό. Η μπαλάντα του Κυρμέντιου, δική μου η μουσική επιλογή, με τον αείμνηστο και μεγάλο Νίκο Ξυλούρη. Έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής τον γνωστό δικηγόρο του νησιού και πολιτευτή Νίκο Πέτα. Κύριε Πέτα, καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα Γιαννέγκα και εσάς και στους ακροατές σας.
0: Είστε στο κλίνο Νάστη?
1: Όχι.
0: Α, έχετε επιστρέψει στα πάτρια εδάφη.
1: Ναι, εδώ.
0: Ναι. Χθες,
1: είναι
0: λοιπόν
1: περιορισμένες πια οι επισκέψεις στο κλίνο Νάστη.
0: Ναι. Ναι. Με αφορμή τον πόλεμο που έχει ξεσπάσει μεταξύ των όλων όσοι δραστηριοποιούνται στην μεταφορά και πώληση του νερού, είτε είναι ιδιοκτήτες ιδιωτικών μέσων μεταφοράς, είτε δημοσίας χρήσεως που θέλουν να μπουν στο παιχνίδι, θα ήθελα ένα δικό σας σχόλιο, γιατί πια βρίσκονται στα δικαστήρια.
1: Κοιτάξτε να δείτε,
0: έχουμε ανταλλαγή πυρών και ανακοινώσεων απειλών, μηνύσεων, καταγγελιών κάποιος και αυτόφορα.
1: Μπορεί εύκολα κάποιος να αντιληφθεί ότι τα ιδιωτικά συμφέροντα γύρω από το νερό και το καταλαβαίνει οποιοδήποτε από εμάς εμπειρικά και μόνο,
0: ναι,
1: είναι μεγάλα και ισχυρά.
0: Σωστά.
1: Και νομίζω, όσο παρακολουθώ τα δημόσια πράγματα τα τελευταία χρόνια, ότι είναι μία από τις πρώτες φορές που αυτού του είδους οι διαφορές δικαστικοποιούνται.
0: Ναι.
1: Μένει να φανεί το πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Για να είμαι ειλικρινής, δεν έχω κάποια περαιτέρω και λεπτομερή γνώση όλης αυτής της αντιδικίας. Διαβάζω και εγώ και παρακολουθώ λιγάκι τις ανακοινώσεις. Άρα η γνώση μου περιορίζεται σε αυτά. Όμως μπορεί κάποιος εύλογα να υποστηρίξει ότι στο συγκεκριμένο πεδίο του νερού, επειδή στοιχίζονται πάρα πολλά και ισχυρά συμφέροντα, αν συνεχίσει αυτή η δημόσια
0: αντιπαράθεση, που δεν είναι μόνο δημόσια αντιπαράθεση, γιατί πίσω από τη κάτω από τη μύτη μας γίνονται πολλά που δεν βλέπουν το φως της δημοσιότητας και είναι και τα σοβαρότερα μαζί.
1: Προφανώς.
0: Κάποια τα μαθαίνουμε.
1: Εννοείται, κύριε Νέγκα.
0: Έχει ξεφύγει η κατάσταση με λίγα λόγια, κύριε Πέτα, και το ξέρετε καλύτερα από μένα. Άλλωστε, έχετε και την ιδιότητα του δικηγόρου της ΔΕΙΑΣ.
1: Για να είμαι ακριβής, σε κάποιες υποθέσεις.
0: Σε κάποιες υποθέσεις. Τη νομική στήριξη ή υποστήριξη,
1: θέλω. Σε κάποιες υποθέσεις, ναι. Παρά το γεγονός ότι η ΔΕΙΑΣ, εξ όσων γνωρίζω,
0: ναι,
1: στις συγκεκριμένες αντιδικίες, τουλάχιστον από ό,τι ξέρω, δεν εμπλέκεται υπό την έννοια ότι δεν έχει κληθεί να είναι διάδικος σε όλη αυτή την υπόθεση.
0: Ενώ θα έπρεπε, κατά τη γνώμη σας.
1: Παρακολουθεί εξ αποστάσεως. Δεν το ξέρω, δεν ξέρω τα δικόγραφα, δεν ξέρω τις δικογραφίες.
0: Ναι, η τελευταία ανακοίνωση είναι από το Σωματείο Υδρομεταφορέων Ζακύνθου. Είναι οι ιδιοκτήτες των ιδιωτικών φορτηγών ή ιδιωτικών που μεταφέρουν νερό, και από την άλλη είναι ένα νεοσύστατο σωματείο των διοκτητών δημοσίας χρήσεως οχημάτων.
1: Πάντως μπορεί να προδικάσει κάποιος ότι αυτό το φαινόμενο και αυτό το οποίο εκτελήσεται και στο δημόσιο διάλογο και στις δικαστικές αίθουσες, λογικά θα λάβει και συνέχεια.
0: Σε τι επίπεδο?
1: Μόνο που δεν είμαι πρόχειρος να απαντήσω σε μεγαλύτερες λεπτομέρειες, γιατί δεν έχω γνώση των υποθέσεων.
0: Ναι, εμείς μιλήσαμε σήμερα, όχι στον αέρα βέβαια, δεν θέλει να κάνει κάποια δήλωση, με τον κύριο Κώστα Αμπελά, που είναι πρόεδρος του Σωματείου Υδρομεταφορέων Ζακύνθου. Είπε ότι λειτουργούν παράνομα τα δημοσίας χρήσεως όταν μεταφέρουν νερό, από τη στιγμή που δεν έχουν ειδική άδεια για κάτι τέτοιο, και ουσιαστικά μεταφέρουν το χειμώνα λάδι, κάτι διαφορετικό, και το χειμώνα νερό και το καλοκαίρι νερό. Ένα από τα κυριότερα σημεία που σχολίασε ή ανέφερε.
1: Ναι.
0: Τέλος πάντων. Ας βάλουμε μια νοτελεία εδώ.
1: Ναι, ούτως ή άλλως, όπως σας είπα, θα έχει και συνέχεια. Βάλτε και διαλυτικά, αν θέλετε.
0: Μάλιστα. Πάμε λοιπόν στα του νέου κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης. Έχετε ασχοληθεί και με αυτό το θέμα, και να δούμε ποιες είναι οι κυριότερες αλλαγές, γιατί αφορούν άμεσα την τοπική αυτοδιοίκηση πρώτου και δεύτερου βαθμού. Ποια είναι η κατεύθυνση ή η φιλοσοφία αυτών των αλλαγών, και αν συμφωνείτε στα κυριότερα σημεία ή έχετε κάποιες διαφωνίες και ενστάσεις.
1: Θα σας πω. Πρόκειται για μία, σε νομικό επίπεδο, τρομερή μεταρρύθμιση. Γιατί αυτό? γιατί συγκεντρώνει το σύνολο και επιδιώκει να συγκεντρώσει το σύνολο της νομοθεσίας που τη χάνει εφαρμογή στην τοπική αυτοδιοίκηση. Μιλάμε για μια νομοθεσία, κύριε Νέγκα, που εκτείνεται 100 χρόνια πίσω.
0: 100 χρόνια πίσω.
1: Με νομοθετικά διατάγματα της δεκαετίας του 30, του 1930, έτσι. Και προσπαθεί όλα αυτά να τα συγκεντρώσει. Το ζήτημα της κωδικοποίησης, δηλαδή της συλλογής όλης αυτής της νομοθεσίας και της μεταξύ της εναρμόνισης για έναν κώδικα τεραστίων διαστάσεων, ένα πάρα πολύ μεγάλο νομοθέτημα, και μόνο ως επιχείρηση, ως απόπειρα να συγκεντρωθεί, είναι ένα τιτάνιο νομοτεχνικό έργο. Ένα πάγιο αίτημα όχι μόνο της τοπικής αυτοδιοίκησης ιστορικά, αλλά αν μου επιτρέπετε και σαν δικηγόρος της καθημερινότητας, και ένα πάγιο αίτημα και των πολιτών. Διότι με αυτόν τον κώδικα και με τον τρόπο με τον οποίο διαρρυθμίζονται οι εσωτερικές διατάξεις, θα διαφανούν και οι επιμέρους, με μεγαλύτερη ενάργεια και ευκρίνεια, και οι επιμέρους αρμοδιότητες μεταξύ Δήμου, Περιφέρειας και Κεντρικής Διοίκησης.
0: Ναι, γιατί αυτό κάπου θα... έχουμε χαθεί στη μετάφραση σε σχέση με τις αρμοδιότητες Δήμων, Περιφερειών και ούτω καθεξής. Ναι.
1: Αυτό γίνεται πάρα πολλές φορές μέσα στην πρακτική και στην καθημερινότητα και τη δικαστηριακή. Οπότε και ο πολίτης δεν ξέρει πού να βρει το δίκιο του πολλές φορές.
0: Ακριβώς αυτό. Ακριβώς,
1: ναι. Αυτό θα αποτελέσει ένα χρήσιμο εργαλείο για τον καθημερινό συνήγορο, αλλά και για το δικαστή. Βεβαίως, εξαιτίας του μεγέθους του, δεν το έχουμε μελετήσει ακόμα στις λεπτομέρειές του, θα ξεκινήσουμε να το μελετάμε και θα συνεχίσουμε να το μελετάμε για πολύ πολύ καιρό ακόμα, για πολλά χρόνια.
0: Σταθείτε, αν θέλετε, επιγραμματικά στις εμβληματικότερες και σημαντικότερες αλλαγές που φέρνει ο νέος κώδικας τοπικής αυτοδιοίκησης.
1: Η συζήτηση περισσότερο περιστρέφεται στο δημόσιο διάλογο, ναι, εύλογα, γύρω από τις αλλαγές στην εκλογική διαδικασία.
0: Ναι.
1: Γιατί εισάγει μια επίσης πολύ σημαντική, φαίνεται, και πολύ διαφορετική καινοτομία σε σχέση με τον τρόπο που θα γίνουν οι εκλογές τουλάχιστον του 2028, οι δημοτικές και περιφερειακές εκλογές. Εκεί κάποιος μπορεί εύκολα να δει ότι το όριο προκειμένου κάποιος να εκλεγεί δήμαρχος ή περιφερειάρχης κατεβαίνει, όπως το είχαμε δει και κατά το παρελθόν, θυμίζω με τον νόμο του 6, τον νόμο Παυλόπουλου, στο 42 ή στο 43%. Και βεβαίως η μεγάλη όμως, γιατί αυτό το είχαμε ξαναδεί, ότι προκειμένου κάποιος ένα δημοτικό ψηφοδέλτιο ή ένα περιφερειακό προκειμένου να εκλεγεί, δεν απαιτείται πλέον, δεν θα απαιτηθεί να έχει το 51% των εκλογέων. Όμως η μεγάλη καινοτομία δεν είναι αυτή.
0: Είναι η κατάργηση του δεύτερου γύρου.
1: Είναι η κατάργηση του δεύτερου γύρου και της εναλλακτικής ψήφου, το second best. Yeah. Αυτό είναι μια πολύ μεγάλη μεταρρύθμιση σε σχέση με τα ιωθώτα στην ελληνική δημοκρατία, εν γέννη. Yeah. Δεν είμαστε καθόλου εξοικειωμένοι με αυτόν τον τρόπο επιλογής δημάρχων ή περιφερειαρχών, και όχι μόνο, αλλά και βουλευτών. Έτσι. Και εδώ θα έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, γιατί με την κατάργηση του δεύτερου γύρου έχουμε πλέον τη διαδικασία της κατανομής. Θα κατανέμουμε λοιπόν οι δικαστικοί αντιπρόσωποι τα ψηφοδέλτια μεταξύ του πρώτου, του δεύτερου, και βεβαίως, ίσως το πιο ενδιαφέρον είναι ότι στις περιπτώσεις όπου δεν έχουμε έναν δήμαρχο ή έναν περιφερειάρχη ο οποίος έχει καταλάβει 42 το όριο, εν πάση περιπτώσει, προκειμένου να εκλεγεί με την πρώτη κατανομή, τότε θα ξεκινάμε και θα μετράμε τις δεύτερες επιλογές. Ακούγεται λίγο σύνθετο, αλλά αν το καταλάβει κάποιος δεν είναι τόσο δύσκολο το ζήτημα. Τις δεύτερες επιλογές των ψηφοδελτίων του τρίτου, του τέταρτου, του πέμπτου υποψήφιου. Δηλαδή, με δύο λόγια, ο καθένας από εμάς που θα προσέρχεται στην κάλπη θα επιλέγει ένα ψηφοδέλτιο της αρεσκίας του, της επιλογής του, και την ίδια στιγμή επί του σώματος του ψηφοδελτίου του θα έχει τη δυνατότητα να επιλέξει και να υποδείξει κάποιον από τους υπόλοιπους υποψηφίους δημάρχους ή κάποια από τα υπόλοιπα δημοτικά ή περιφερειακά σχήματα. Και αυτό θα παίζει ρόλο στους δήμους εκείνους όπου δεν θα έχουμε κάποιον δήμαρχο ή περιφερειάρχη ή περιφέρειας όπου θα εκλέγεται με την πρώτη κατανομή, δηλαδή θα καταλαμβάνει το ελάχιστο όριο που θα απαιτεί ο νόμος. Και ξέρετε, αυτό πιθανότατα αποκτά μια ιδιαίτερη σημασία και αξία στη Ζάκυνθο.
0: Ναι.
1: Γιατί αυτό? Γιατί αν παρατηρήσει κάποιος την ιστορία των τοπικών εκλογικών αποτελεσμάτων στο Δήμο Ζακύνθου, θα δει πάρα πολύ εύλογα και εύκολα ότι εξαιρουμένη τη εκλογική αναμέτρηση του 2010, θυμίζω τότε είχε εκλεγεί δήμαρχος Στέλης Ομπουζίκης, όπου εκεί είχαμε ένα καθαρό προβάδισμα ήδη από τον πρώτο γύρο, που επιβεβαιώθηκε στον δεύτερο, σε όλες τις υπόλοιπες ενδιάμεσες.
0: Οι διαφορές ήταν. Πολύ μικρές.
1: Δήμαρχος, ο κάθε δήμαρχος, ναι, ναι. Κανένας δήμαρχος, μάλλον υποψήφιος, δεν κατόρθωσε να συγκεντρώσει ποσοστό πάνω από το 40% στον πρώτο γύρο.
0: Ναι.
1: Το ισχύει και για τις εκλογές του 2014 και για τις εκλογές του 2019 και για τις εκλογές του 2023, τις πρόσφατες. Θέλω δηλαδή να πω ότι για να εκλέξουμε κάθε φορά δήμαρχο στη Ζάκυνθο τις τελευταίες τρεις εκλογικές αναμετρήσεις, έπρεπε να αναχθούμε δε και καλά υποχρεωτικά στον δεύτερο γύρο. Πλέον, εάν τούτο επαναληφθεί και στις προσεχείς εκλογές του 2028, εκ των πραγμάτων η εναλλακτική, η δεύτερη επιλογή των τρίτων, τέταρτων, πέμπτων ψηφοδελτίων συνδυασμών θα είναι εκείνη που θα εκλέξει πιθανότατα τον επόμενο δήμο. Και αυτό θα έχει πολύ πολύ μεγάλη σημασία.
0: Αυτό ισχύει και στις περιφέρειες.
1: Απολύτως. Είναι το ίδιο ακριβώς σύστημα κατά αναλογία. Το ίδιο ακριβώς σύστημα. Εάν κάποιος δεν λάβει το 42-43% πόσο είναι το όριο, 42, τότε προφανώς οι δεύτερες επιλογές του τρίτου, τέταρτου, πέμπτου συνδυασμού θα είναι εκείνες οι οποίες θα καταδείξουν ποιος θα εκλεγεί εν τέλει μεταξύ των δύο πρώτων. Είναι βέβαιο ότι οι ψηφοφόροι θα μπερδευτούν, σας το λέω εξ εμπειρίας δικαστικού αντιπροσώπου. Έτσι.
0: Ήδη έχουν μπερδευτεί με αυτά που ακούνε.
1: Ναι, ναι. Θα υπάρχει πάντοτε μία σύγχυση, κάποιοι θα επιλέξουν, κάποιοι δεν θα επιλέξουν, θα αναρωτηθούν κιόλας, θα είναι μία πρόκληση το συγκεκριμένο σύστημα. Δεν αλλάζει βέβαια κάτι σε σχέση με την εκπροσώπηση, υπό την έννοια ότι οι πλειοψηφούντες συνδυασμοί θα έχουν όπως πάντα τα 3/5 του Δημοτικού ή αντίστοιχα του Περιφερειακού Συμβουλίου. Δηλαδή μιλάμε για ισχυρές ούτως ή άλλως δημοτικές πλειοψηφίες. Ένα από τα ενδιαφέροντα επίσης είναι ο νέος θεσμός που έρχεται, η Δημοτική Σύμβουλη, η Περιφερειακή Σύμβουλη Επικρατείας. Δηλαδή υποψήφοι οι οποίοι δεν θα χρειάζεται να επιλεγούν με σταυρού.
0: Ναι, κάτι που ίσχυε στις βουλευτικές εκλογές, τώρα πια με έναν τρόπο μεταφέρεται και στην αυτοδιοίκηση.
1: Στις βουλευτικές εκλογές, ξέρετε, ισχύει μόνο για την περίπτωση που προκηρυχθούν έκτακτες εκλογές μέσα στο πρώτο 12μηνο. Το αντίστοιχο παράδειγμα ιστορικά θέλω να σας πω ότι το είχαμε δει εξ υπαρχής το 1985. Σε εκείνες τις εκλογές που είχαν προκηρυχθεί, είχαμε κατάργηση του Σταυρού. Βέβαια, ο Σταύρος εμφανίζεται το 1989.
0: Δημοτική και Περιφερειακή Συμβουλή Επικρατείας και χωρίς αρμοδιότητες, τιμητικά δηλαδή.
1: Θα σας πω.
0: Και από ό,τι βλέπω εδώ με μια πρόχειρη ματιά, ο κώδικας τοπικής αυτοδιοίκησης αποτελείται από 6, λέει, βιβλία.
1: Ναι. Είναι τεράστιο. Το νομοθέτημα είναι πάρα πολύ μεγάλο. Πάρα πολύ μεγάλο.
0: Και
1: ένα πολύ μικρό του μέρος καταλαμβάνουν οι εκλογικές διατάξεις. Όλες οι υπόλοιπες είναι πολύ πιο ενδιαφέρουσες, αλλά είναι περισσότερο νομικές. Θέλω να πω δηλαδή ότι αφορούν τους ανθρώπους που προσπαθούμε και το παρακολουθούμε, το εφαρμόζουμε καθημερινά ή δικαστηριακά. Και βεβαίως στη διοίκηση των Δήμων και των Περιφερειών. Και λιγότερο τους πολίτες. Ή το δημόσιο διάλογο, εν πάση περιπτώσει. Γιατί τα πιο φωτεινά σημεία είναι πάντοτε τα πιο ενδιαφέροντα, είναι πάντοτε τα εκλογικά. Δεν είναι ότι δεν θα έχουν αρμοδιότητες αυτή η δημοτική ή περιφερειακή σύμβουλη, οι οποίοι θα κατέρχονται χωρίς σταυρό. Θα μπορούν, αλλά θα εκλέγονται μόνο εάν συμμετέχουν στο ψηφοδέλτιο που πλειοψηφεί. Και προφανώς θα μπορούν να αναλάβουν κανονικά καθήκοντα αντιδημάρχων, προέδρων κτλ. Δηλαδή, για να το πω απλά και σχηματικά, ειδικά στη Ζάκυνθο, η δημοτική πλειοψηφία σήμερα αριθμεί 17 δημοτικούς συμβούλους μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο. Φανταστείτε ότι στο επόμενο σχήμα οι δύο εξ αυτών δεν θα προέρχονται από τη σταυροδοσία, αλλά θα προέρχονται εκ των πραγμάτων, εκ του νόμου δηλαδή, από την επιλογή του υποψηφίου δημάρχου.
0: Μάλιστα. Με λίγα λόγια και με βάση τη νομική εμπειρία που έχετε, αλλά και σαν πολιτευτής στο νησί, πού στοχεύει, αν στοχεύει κάπου, ο νέος κώδικας τοπικής αυτοδιοίκησης? Και αν εσείς συμφωνείτε, έχετε ενστάσεις, διαφορετική άποψη, ποια είναι η ανάγνωση που κάνετε σε πρώτη φάση?
1: Κοιτάξτε να δείτε. Στοχεύει στην κατάργηση του δευτέρου γύρου.
0: Ναι.
1: Υπάρχει η αντίληψη και η άποψη ότι δεν πρέπει να υπησερχόμαστε στη μάχη του δεύτερου γύρου με τις ανταλλαγές ψηφοφόρων κτλ.
0: Με αυτό το αλυσβερίσει ανάμεσα σε υποψήφιους, παρατάξεις, κόμματα και δεν σημαίνει.
1: Ένα λεπτό. Αν θέλουμε τώρα να σταθούμε λίγο στις λεπτομέρειες, θα σας πω. Υπάρχει κάτι, ένα φαινόμενο το οποίο είναι δεδομένο ότι θα αντιμετωπιστεί. Ποιο είναι αυτό? Το φαινόμενο της εποχής.
0: Ναι.
1: Μεταξύ πρώτου και δεύτερου γύρου δεν θα υπάρχει εποχή, γιατί πολύ απλά δεν θα υπάρχει δεύτερο γύρο. Άρα όσοι συγκεντρωθούν και θα ψηφίσουν, δεν θα μιλάμε πια για την εποχή του δεύτερου γύρου. Να θυμίσω, μόνο στη Ζάκυνθο, στις τελευταίες δημοτικές εκλογές, η αποχή προς το δεύτερο γύρο, δηλαδή η μη συμμετοχή προς το δεύτερο γύρο, νομίζω ότι ήταν κάτι παραπάνω από 5.000 ψηφοφόρου.
0: Ναι.
1: 5.000 συμπολίτες μας επέλεξαν να μην προσέλθουν να επιλέξουν δημοτικό ψηφοδέλτιο. Έτσι. Όμως, επίσης πρέπει να πω την ίδια στιγμή ότι το σύστημα των δύο γύρων κατέληγε στο ότι εν πάση περιπτώσει ο Δήμαρχος ή ο Περιφερειάρχης απολάμβανε του 51% όσων συμμετείχαν στην εκλογική διαδικασία. Δηλαδή, θέλω να σας πω το εξής. Ας φανταστούμε το εξής παράδειγμα. Έχουμε λοιπόν έναν δήμαρχο στη Ζάκυνθο, ο οποίος εκλέγεται επί τη βάση των δεύτερων επιλογών των υπολείπων ψηφοδελτίων, δηλαδή στην πρώτη κατανομία έχει ένα 30-33% και δεν αγγίζει το 40% και εκλέγεται από τις δεύτερες επιλογές του 3ου, 4ου, 5ου ψηφοδελτίου. Και έχουμε και έναν δήμαρχο στο διπλανό νησί, στην διπλανή περιοχή, ο οποίος με τη μία έχει κατορθώσει με την πρώτη κατανομή να λάβει ένα ποσοστό 50%. Και οι δύο αυτοί δήμαρχοι, έχουν το ίδιο ποσοστό πλειοψηφίας μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο. Εδώ υπάρχει μια νομική διάσταση που είναι κατά την προβληματική. Υπάρχει ένα θεματάκι τώρα σε αυτό. Έτσι. Το πόσο νομιμοποιημένος είναι ο ένας, το πόσο νομιμοποιημένος είναι ο άλλος. Βέβαια και στις δύο περιπτώσεις όμως. Και με το παλαιότερο σύστημα, δηλαδή με το ισχύον, όπως είχαμε στις τελευταίες εκλογές, και με το επόμενο, τουλάχιστον θα οδηγούμαστε σε δημοτικές αρχές των 3/5 των δημοτικών ή περιφερειακών συμβουλίων, δηλαδή ισχυρές, ώστε να έχουν την αναγκαία πλειοψηφία για να έχουν και την ευθύνη για τη διαχείριση των προβλημάτων και τουλάχιστον να μην υπάρχει η δικαιολογία εκείνη που κυριάρχησε από το 2019 μέχρι το 2023 με πολλούς δημάρχους που να μην έχουν μέσα από ένα αναλογικό σύστημα την πλειοψηφία.
0: Δηλαδή κύριε Πέτα, και με συγχωρείτε που σας διακόπτω, υποβαθμίζεται έτσι περαιτέρω, πώς το λέω έτσι, η ύπαρξη και λειτουργία της αντιπολίτευσης, είτε μιλάμε για δήμους είτε για περιφέρειες?
1: Όχι, θα σας πω. Τα δικαιώματα των αντιπολιτεύσεων δεν θίγονται από τον παρόντα κώδικα.
0: Ναι.
1: Συνεχίζουν να είναι έτσι. Ούτως ή άλλως,
0: ούτως ή άλλως,
1: αν επιτρέπετε, οι αντιπολιτεύσεις εκ των πραγμάτων, αν μιλήσουμε για μια απλή αναλογική και πάλι στα δημοτικά ή στα περιφερειακά σχήματα, τότε θα πρέπει να θυμίσω τις πολύ μεγάλες δυσκολίες που το σύστημα, το συγκεκριμένο εκλογικό σύστημα της απλής αναλογικής που εφαρμόστηκε το 2019 επέφερε στη λειτουργία των Δημοτικών Συμβουλίων με πάρα πολλούς δημάρχους, όπως και τον τότε δήμαρχο Ζακίνθου, τον Κίδα τον Ωρετάκη, ο οποίος δεν απολάμβανε τις εμπιστοσύνες του Δημοτικού Συμβουλίου. Ξέρετε γιατί, αν θέλετε να σταθούμε λίγο στις περισσότερες λεπτομέρειες. Διότι εκείνη η εκλογική μεταρρύθμιση, και το λέω περισσότερο από πλευράς εκλογικών συστημάτων, ήταν μια κολοβή εκλογική μεταρρύθμιση. Γιατί αυτό? Τώρα δεν ξέρω πώς καταχρώμε το χρόνο σας.
0: Ναι, έχουμε ένα θέμα με το χρόνο, όπως καταλαβαίνετε.
1: Διότι
0: θα επανέλθουμε, το θέμα είναι πολύ μεγάλο.
1: Εκείνη η εκλογική αναμέτρηση, αν έπρεπε να είναι συνεπής προς τον εαυτό της, δηλαδή την αρχή της αναλογικότητας, η εκλογή των δημάρχων, κύριε Νέγκα, έπρεπε να είναι έμεση και όχι άμεση. Δηλαδή η εκλογή των δημάρχων δεν θα έπρεπε ο δήμαρχος να εκλέγονταν ως επικεφαλής του κυριαρχούντος, του ψηφούντος
0: συνδυασμού
1: με κάποιο τρόπο. Έπρεπε να προκύπτει μέσα από διεργασίες από το Δημοτικό Συμβούλιο. Αυτό επέβαλε η θεωρία των εκλογικών συστημάτων. Ξέρετε, τα εκλογικά συστήματα είναι μια αυτοτελής τομέα στις πολιτικές επιστήμες που το παρακολουθούμε σε όλο τον κόσμο.
0: Μάλιστα.
1: Εάν λοιπόν η συγκεκριμένη μεταρρύθμιση ήταν συνεπής προς τον εαυτό της, έπρεπε να έχει και αυτόν τον ρόλο. Και έτσι θα οδηγούμασταν εκ των πραγμάτων σε δημάρχους που απολάμβαναν πλειοψηφίας φυσικά.
0: Ναι.
1: και όχι τα τραγικά Μάλιστα. φαινόμενα όπου δήμαρχοι με πολύ μικρή πλειοψηφία, με πολύ μικρό ποσοστό, εν πάση περιπτώσει, στον πρώτο γύρο, δεν μπορούσαν να διοικήσουν τους δήμους τους.
0: Να ρωτήσω κάτι τελευταίο και θα επανέλθουμε. Θα σας καλέσω και στο στούντιο μια μέρα, οπότε, για να έχουμε μεγαλύτερη άνεση χρόνου, η αλήθεια
1: είναι.
0: Κατά τη γνώμη σας, με το νέο κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης, θα είναι περισσότερο ή λιγότερο πολιτικές και κομματικές οι εκλογές στην αυτοδιοίκηση πρώτου και δεύτερου βαθμού? Άσχετα αν όλοι δηλώνουν ανεξάρτητοι, ακεδεμόνευτοι κτλ. Όχι, όλοι οι περισσότεροι.
1: Δεν το δηλώνουν όλοι.
0: Όχι όλοι.
1: Θα σας πω.
0: Δηλαδή, πώς θα λειτουργήσει?
1: Ναι. Θα σας πω. Προσέξτε. Αυτή τη στιγμή έχουμε. Και τώρα αυτή η συζήτηση είναι κατά πολύ μεγαλύτερη τώρα.
0: Ναι.
1: Αυτή τη στιγμή, προκειμένου κάποιοι να συγκροτηθούν δημοτικοί συνδυασμοί, απαιτούνται πολυπρόσωπα, πολυάριθμα δημοτικά σχήματα με εκπροσωπήσεις σε πάρα πολλές, αν όχι όλες, αλλά σε, εν πάση περιπτώσει, σε πάρα πολλές δημοτικές ενότητες και τοπικές ενότητες. Δηλαδή μιλάμε για ψηφοδέλτια που το λιγότερο απαιτούν 150 με 160 άτομα, έτσι, προκειμένου κάποιος να κατέλθει ως υποψήφιος δήμαρχος και να σχηματιστούν δημοτικά σχήματα. Καταλαβαίνετε ότι ο ρόλος των κομμάτων θα είναι κρίσιμος, υπό την έννοια ότι ουδής ιδιώτης ή κάποια, εν πάση περιπτώσει, πολιτική ομάδα εκτός κόμματος και εκτός κομμάτων μπορεί πολύ εύκολα να συγκεντρώσει έναν τέτοιο μεγάλο, ευάριθμο αριθμό υποψηφίων που θα συγκροτήσουν τέτοιου είδους δημοτικά σχήματα.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή, δείτε το από αυτή τη σκοπιά, ότι στην πραγματικότητα, όσο γι' αυτό, δείτε πόσο ψηφοδέλτια είχαμε το 2019. Όταν τα ψηφοδέλτια ήταν αποδεσμευμένα πια από τις τοπικές κοινότητες και πόσα λιγότερα είχαμε στις εκλογές του 2023.
0: Ναι.
1: Γιατί αυτό συνδέεται? Γιατί η κοινωνία των πολιτών που κάνει κάποιες διεργασίες, εν πάση περιπτώσει, αλλά εν πάση περιπτώσει μη συντεταγμένες, μη οριοθετημένες, είναι πάρα πολύ εύκολο σε κάποιους, σε οποιονδήποτε για την ακρίβεια, να κατέλθει με ένα τόσο πολυπρόσωπο ψηφοδέλτιο χωρίς κάποια ρητή, άρρητη, φαινομενική ή αφανή κομματική στήριξη.
0: Μάλιστα.
1: Εκ των πραγμάτων, τα δημοτικά σχήματα με κομματικές στηρίξεις θα έχουν ένα πλεονέκτημα, ένα προβάδισμα στη συγκρότηση τους, στη δημιουργία τους. Βέβαια, αυτό μπορεί να μειονεκτεί μεταγενέστερα στην εκλογιμότητά τους. Αυτό είναι άλλος.
0: Κύριε Πέτα, θα επανέλθουμε. Θα μπω στον πειρασμό κλείνοντας να σας ρωτήσω αν θα είστε υποψήφιος στις επικείμενες εκλογές, είτε στο Δήμο είτε στην Περιφέρεια, είτε αν ενδιαφέρεστε να είστε υποψήφιος στις βουλευτικές εκλογές και αν ο νέος κώδικας τοπικής αυτοδιοίκησης αποτρέπει ή ενθαρρύνει κάποιους να είναι υποψήφιοι. Πώς λειτουργεί δηλαδή?
1: Μια κουβέντα φιλοδοξώ ούτως ή άλλως και θα συνεχίσω να είμαι και να διεκδικώ την πολιτική μου ιδιότητα και τον δημόσιο λόγο. Θα μπορώ να σας προδικάσω ότι θα είμαι σίγουρα και πάλι υποψήφιος. Μην με ρωτάτε ούτε πού, ούτε πότε.
0: Ούτε πότε.
1: Αυτό είναι δεδομένο για μένα. Η πολιτική είναι μια επιλογή ζωής.
0: Μάλιστα.
1: Τώρα, σίγουρα ο εκλογικός νόμος δεν εθαρρύνει ιδιαίτερα. Αλλά πρέπει να σας πω ότι όσο πιο δύσκολη είναι μια μάχη, κατά τη γνώμη μου είναι όλο και πιο ενδιαφέρουσα.
0: Με λίγα λόγια, η επίσημη πολιτεία θέλει ένα πιο συγκεντρωτικό και δημαρχοκεντρικό.
1: Αξίζουν περισσότερο στη ζωή μας αυτές που είναι πολύ δύσκολες ή που γίνονται με πολύ δυσμενείς όρους. Έχουν μεγαλύτερη αξία αυτές οι μάχες.
0: Έχουμε ένα πρωθυπουργικό κοινοβουλευτικό σύστημα. Η επίσημη πολιτεία θέλει ένα πιο συγκεντρωτικό και δημαρχοκεντρικό και αντίστοιχα σε επίπεδο περιφέρειας σύστημα.
1: Μπορώ να σας πω ότι η ελληνική δημοκρατία ιστορικά είχε γνωρίσει πολύ ισχυρότερα δημαρχοκεντρικά συστήματα, ναι, ιστορικά. Γι' αυτό και πολλές φορές στην θεωρία της τοπικής αυτοδιοίκησης αποκαλούσαμε, ειδικά το εκλογικό σύστημα, αν θυμάστε καλά, Καποδίστρια, μια δημαρχιακή μονοκρατορία, το λέγαμε στο Τμήμα Πολιτικών Επιστήμων πολλές φορές.
0: Ναι.
1: Και αυτό, ξέρετε, ήταν και φαινόμενο και του απότερου παρελθόντος, πριν από 100 χρόνια. Αυτή, ξέρετε, για να σας πω και κάτι ιστορικό, αυτή ήταν και μεγάλη τομή και μεταρρύθμιση του Ελευθέριου Βενιζέλου, όταν κατήργησε τους παλιούς δημάρχους, τους παλιούς δήμους, είχαμε και ζάκιστο πάρα πολλούς δήμους,
0: ναι,
1: τότε, διότι μέσα από το σύστημα ήταν τόσο ισχυροί οι δήμαρχοι και ήταν εξαιρετικά πιο ανίσχυροι οι βουλευτές.
0: Ναι.
1: Η επιρροή ορισμένων δημάρχων ήταν τόσο ισχυρή, ώστε έφταναν να ελέγχουν τις κυβερνήσεις του τότε ελληνικού κράτους. Γι' αυτό και ο Ελευθέριος Βενιζέλος σήγαγε τη μεταρρύθμιση εκείνη που κατήργησε τους ιστορικούς εκείνους δήμους και τις μετέτρεψε σε μικρές κοινότητες.
0: Μάλιστα. Κύριε Πέτα, να σας ευχαριστήσω πολύ. Δεσμεύουμε ότι θα τα ξαναπούμε εν ευθέτω χρόνο και με μεγαλύτερη άνεση.
1: Καλά,
0: εδώ στο στούντιο της ΕΡΤ Ακίνθου, να είστε καλά. Πολύ πολύ καλημέρα σας. Και να πούμε και μια καλημέρα στη φίλη Θεοδοσία που τηλεφώνησε από την Κεφαλονιά και μας ακούει και συμφωνεί με αυτά που λέμε. Αλλά και να διαφωνούσε πάλι το ίδιο. Να είστε καλά, κύριε Πέτα.
1: Καλησπέρα.

0: Ζούμε στην επικαιρότητα. Έρτζ Ακίνθο, ο δικό σα σταθμό. Πολλέ, πολλέ καλημέρε να είστε καλά όπου και αν βρίσκεστε. Ό,τι και αν κάνετε, πολλέ καλημέρε σε όλου και στον καθένα ξεχωριστά. Γίνεται των ανακοινώσεων για πάρα πολλά θέματα σε τοπικό επίπεδο και όχι μόνο, δεν προκάνουμε να αναφερθούμε και να μην σας κουράσουμε τώρα με ξερή ανάγνωση ανακοινώσεων ή τουλάχιστον μπορούμε να περιοριστούμε στα κυριότερα σημεία, το αφήνουμε κάποια άλλη στιγμή. Να πάμε σε κάτι διαφορετικό και σε κάποιες ειδήσεις και εκδηλώσεις που πολλές φορές περνούν στα ψηλά, τυχαία δεν νομίζω, αλλά έχουν τη δική τους ξεχωριστή σημασία. Γιατί είναι κόντρα στο ρεύμα και με το κεφάλι ψηλά, όπως λέει και το σχετικό σποτάκι, ή που υπάρχει ή που αναγράφεται αυτό που λέμε σε σχετική αφίσα. Σκέψου, δράσε, ζήσε χωρίς ναρκωτικά. Ποδοσφαιρικό τουρνουά ΚΝΕΖ Ακίνθου. Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής η Γιωβάνα Καποδίστρια, στέλεχος της ΚΝΕΖ Ακίνθου, κόρη του Κώστα Καποδίστρια, σκηνοθέτη ηθοποιού. Το μήλο κάτω από τη μιλιά έπεσε και νομίζω ότι έχει αναλάβει εν λευκό τη διαχείριση εκεί. Στα πολιτιστικά και όχι μόνο. Καλημέρα, Γιωβάνα. Καλημέρα, κυρία Καποδίστρια, να κρατάμε τους τύπους.
1: Καλημέρα, κύριε Νέγκα.
0: Τι κάνει ο αξιαγάπητος μπαμπάς σας?
1: Ναι. Δεν έχουμε βέβαια οικογενειοκρατίες.
0: Τι κάνει?
1: Πολλές φορές. Οργανώνουμε αυτό το ποδοσφαιρικό τουρνουά το Σάββατο.
0: Δεν μου είπατε τι κάνει ο αξιότιμος μπαμπάς σας.
1: Α, δεν άκουσα.
0: Ο οποίος κρατιέται καλά, ε.
1: Καλά είναι, μια χαρά.
0: Συνεχίζει και δημιουργεί.
1: Έτσι, πάντα.
0: Με το θέατρο Τσιζάκηθο, σωστά το λέω?
1: Ναι, σωστά.
0: Με τον Αυριακό και. Λοιπόν.
1: Εμείς οργανώνουμε ως ΚΝΕΖ Ακίνθου το Σάββατο, 30 Μαΐου, στο γήπεδο του Μπαχεράζου.
0: Ναι.
1: Ένα ποδοσφαιρικό τουρνουά για μαθητές, με τίτλο, όπως αναφέρατε κι εσείς, κόντρα στο ρεύμα, με το κεφάλι ψηλά, σκέψου, δράση, ζήσε χωρίς ναρκωτικά, το οποίο γίνεται στα πλαίσια του μαθητικού φεστιβάλ της ΚΝΕ, το οποίο έχει ξεκινήσει σε όλη την Ελλάδα ήδη από 26 Απρίλη και στη Ζάκυνθο θα πραγματοποιηθεί το άλλο Σάββατο στις 6 Ιούνιου στην πλατεία Σολομού. Το σύνθημα του φεστιβάλ, του μαθητικού φεστιβάλ φέτος, το οποίο έχει επιλεγεί, είναι «Στους κανόνες οι εξαιρέσεις κάνουν τη διαφορά και γράφουν ιστορία, έλα να τη γράψουμε μαζί», και είναι μια απάντηση στα μαθητικά φεστιβάλ της ΚΝΕ, όπως και γενικότερα το φεστιβάλ της ΚΝΕ, απέναντι σε όλη τη σαπίλα που βιώνει η νεολαία. Μια απάντηση, και το τουρνουά εντάσσεται στις δράσεις κατά των ναρκωτικών, και δεν είναι ένα πολύ σημαντικό ζήτημα που νομίζω πρέπει να ανοιχτεί γενικότερα στην κοινωνία της Ακίνθου, για το τι νεολαία θέλουμε και τι σχολείο αντίστοιχα θέλουμε, διότι τα ναρκωτικά και στο νησί μας αλλά και γενικά...
0: Το νησί βράζει στα ναρκωτικά
1: και
0: είναι αλήθεια.
1: Είναι ένα κοινωνικό πρόβλημα, ένα πολιτικό πρόβλημα. Δεν είναι μόνο, είναι ένας ατομικός τρόπος επίλυσης των προβλημάτων των οποίων προωθεί η ίδια η κοινωνία, προκειμένου να έχει μια νεολαία η οποία να χαλιναγωγείται όλο και πιο εύκολα και να μην αντιδράει στα τόσα δυστυχή πράγματα που συμβαίνουν. Δηλαδή, είναι μια νεολαία που έχει βιώσει τα Τέμπη, μιλάω για τους μαθητές τώρα και για τους λίγο πιο μεγάλους. Είναι μια νεολαία που βιώνει βιολάντες, δηλαδή ζει σε συνθήκες εδώ πέρα πολέμου, όλοι τα ζούμε αυτά, και σε ένα σχολείο το οποίο πάει από το κακό στο χειρότερο. Βλέπουμε και τις εξελίξεις της Ζάκυνθο με το πειραματικό σχολείο, ας πούμε, που είναι ένα σχολείο κατηγοριοποίησης των μαθητών, ενώ αντιθέσει...
0: Και από ανακοινώσεις και λόγια στήριξης και ευχές και νουθεσίες και οδηγίες προς τους υποψηφίους των πανελλαδικών εξετάσεων, καλή τους επιτυχία, άλλο
1: καλή
0: τίποτα.
1: Καλή επιτυχία, ναι, βέβαια.
0: Με κοινή συνισταμένη όλων όσοι εκδίδουν ανακοινώσεις, μια μάχη είναι, και να χάσετε μια μάχη δεν πειράζει, δεν σημαίνει ότι έχετε χάσει και τον πόλεμο, και η ζωή συνεχίζεται και θα έχετε καλές ευκαιρίες, με την έννοια δεν πετύχουν οι υποψήφοι την εισαγωγή τους σε κάποιο πανεπιστημιακό ίδρυμα της χώρας. Τέλος πάντων, όμως, να μην ξεχαστούμε και να αναφερθούμε στο ποδοσφαιρικό τουρνουά στο γήπεδο του Μαχεράδου το Σάββατο 30 Μαΐου, ώρα έναρξης 9 το βράδυ, και δεν είναι η πρώτη φορά που η ΚΝΕ κάνει ποδοσφαιρικό τουρνουά στη Ζάκυνθο και όχι μόνο, όπως και το πάμε αντίστοιχα. Και να αναφερθούμε και στις δηλώσεις συμμετοχής για όλους όσοι ακούνε και θέλουν να συμμετέχουν. Κυρία Καποδίστρια.
1: Η διοργάνωση θα γίνει στις 7 το απόγευμα, όχι στις 9.
0: Στις 7 το απόγευμα, ναι.
1: Ναι, στο γήπεδο του Μαχαιράδου. Εμείς μαζεύουμε...
0: Σάββατο 30 Μαΐου.
1: Ναι, είναι μεθαύριο δηλαδή ουσιαστικά.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Μαζεύουμε συμμετοχές από μαθητές και από μεγαλύτερους. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να συμμετάσχουν, μπορούν να δώσουν συμμετοχή στα τηλέφωνα, να δηλώσουν συμμετοχή. Τώρα θέλω να πω και τα τηλέφωνα, μια και είμαστε.
0: Τα έχω μπροστά μου, θα τα αναφέρω και εγώ στη συνέχεια και στις επόμενες εκπομπές. Μπορείτε να τα πείτε και εσείς βεβαίως.
1: Ναι, βέβαια. Είναι στο 6970671955 ή στο 6986001667. Και παίρνουμε αυτή την πρωτοβουλία που δεν είναι καινούργια, εντάξει, έχει ξαναγίνει όπως λέτε εσείς και στη Ζάκυνθα, αλλά και γενικότερα στα πλαίσια του αθλητισμού, γιατί ο αθλητισμός είναι ένα δικαίωμα που πρέπει να, όπως και ο πολιτισμός αντίστοιχα, πρέπει να έχουν πρόσβαση όλοι, πρέπει να έχει πρόσβαση όλη η κοινωνία.
0: Ναι, και εδώ μπαίνει και το θέμα των αθλητικών υποδομών,
1: στις
0: οποίες υστερεί κατά πολύ το νησί, αλλά δεν είναι της παρούσης να το συζητήσουμε. Υπάρχει και κάποιο έτσι βραβείο.
1: Ναι, θα υπάρχει βραβείο στις ομάδες.
0: Για ηθική ικανοποίηση, ας πούμε.
1: Βέβαια, βέβαια. Θα υπάρχει βραβείο και η βράβευση θα γίνει στην πλατεία Σολομού 6 Ιούνιου.
0: Στο πλαίσιο του μαθητικού φεστιβάλ.
1: Το οποίο μαθητικό φεστιβάλ θα έχει συναυλία με hip hop συγκρότημα, θα έχει βιβλιοπαρουσίαση, θα γίνει εκεί μια συζήτηση, εκδήλωση για τα ναρκωτικά.
0: Ναι.
1: Στο οποίο σας καλώ όλους να έρθετε, γιατί.
0: Το φεστιβάλ και νεοδηγητή, η αλήθεια είναι. Ότι είναι μόνο νεολαϊστικός θεσμός κομματικής νεολαϊστικής οργάνωσης που συνεχίζει να υπάρχει.
1: Πάνω από 50 χρόνια.
0: Πάνω από 50 χρόνια. Αυτή είναι η αλήθεια.
1: Και έχει αναβάσει πολύ το πολιτιστικό, πολιτικό πύχη της Ελλάδας, αλλά και γενικότερα νομίζω και στην Ευρώπη δεν υπάρχει αντίθεση.
0: Όσοι δηλώσουν συμμετοχή για το τουρνουά ποδοσφαίρου πρέπει να έχουν καλή φυσική κατάσταση, δηλαδή θα γίνεται κάποια επιλογή και υπάρχουν κάποια κριτήρια, γιατί καταλαβαίνετε.
1: Όχι,
0: τώρα.
1: Όχι, δεν υπάρχει.
0: Θα υπάρχει κάποιο γιατρό εκεί, αν τυχόν
1: συμβεί
0: κάτι.
1: Υπάρχει, θα υπάρχει γιατρό, θα υπάρχουν.
0: Δηλαδή ανεξαρτήτως ηλικία και φίλου.
1: Κοιτάξτε, εμείς το απευθύνουμε αυτό περισσότερο στους μαθητές.
0: Βέβαια, όταν λέμε για ποδόσφαιρο, αυτό έχει να κάνει κατά κύριο λόγο με.
1: Τώρα εξαρτάται και από τη συμμετοχή.
0: Αγόρια.
1: Ναι, βέβαια. Εντάξει, θα μπορούσαμε να φτιάξουμε και ένα γυναικείο τουρνουά, ίσως να γίνει κάποια στιγμή.
0: Βεβαίως.
1: Γιατί έχει ξαναγίνει κιόλας, νομίζω, στη Ζάκυνθο.
0: Και πρέπει, νομίζω, και πρέπει.
1: Ναι, και υπάρχει και ενδιαφέρον, δηλαδή, δεν είναι μόνο.
0: Με λίγα λόγια, το σύνθημα είναι παίξτε μπάλα. Και επειδή σας λένε κολλημένους σε πολλά θέματα ιδεολογικά κτλ. Κτλ. Τα ξέρετε, να μην ανοίξουμε τώρα αυτή τη συζήτηση. Είστε και κολλημένοι και με την μπάλα. Αμαλάχη.
1: Αλλά κοιτάξτε, εμείς τα αθλητικά τουρνουά που διοργανώνουμε και πανελλαδικά, αλλά και στη Ζάκυνθο βάζουμε και άλλα αθλήματα. Δηλαδή, και ό,τι έχει να κάνει με το Στίβο, έχουμε διοργανώσει πανελλαδικά εννοώ και σκάκι. Και γενικότερα όλες τις πλευρές του αθλητισμού θέλουμε να τις ανοίγουμε, γιατί είναι ένα δικαίωμα, όπως είπα και προηγουμένως. Όπως και η πρόσβαση στον πολιτισμό είναι ένα δικαίωμα, το οποίο δεν είναι δηλαδή μια ελιτίστικη, ας πούμε, προσέγγιση.
0: Γι' αυτό και καλούνται προφανώς όλοι έτσι οι νεολαίοι
1: όλοι
0: του νησιού και μαθητές, είτε
1: καλούν.
0: Είναι στεκνέ, είτε δεν είναι, οπουδήποτε ανήκουν και οτιδήποτε πιστεύουν.
1: Και θέλουμε να ανοίξουμε φυσικά και ένα διάλογο και με τα αθλητικά σωματεία, τους αθλητικούς συλλόγους της Ζακύνθου.
0: Έτσι.
1: Γιατί εδώ πέρα πρέπει να διεκδικήσουμε και υποδομές και για να υπάρχει και μια διέξοδος.
0: Στα καθημερινά διέξοδα που βιώνουμε όλοι.
1: Ακριβώς. Το στρες, το άγχος, τα παιδιά ειδικά στο σχολείο με τις πανελλαδικές. Είδαμε και πολύ πρόσφατα το τραγικό γεγονός που έγινε.
0: Ναι, μάλιστα.
1: Και εμείς θεωρούμε ότι ο αθλητισμός και ο πολιτισμός μπορεί να δώσει μια διέξοδο υγείας απέναντι σε αυτά και διεκδίκησης φυσικά. Αυτή να διεκδικήσουμε τη ζωή που μας αξίζει.
0: Κόντρα στο ρεύμα και με το κεφάλι ψηλά. Σκέψου, δράσε, ζήσε χωρίς ναρκωτικά, ποδοσφαιρικό τουρνουά ΚΝΕ, γήπεδο Μαχαιράδου, ώρα ενάρξης 7 το απόγευμα, Σάββατο 30 Μαΐου. Να σας ευχαριστήσω πολύ, Γιώβανα Καποδίστρια. Πολύ, πολύ καλή
1: μέρα. Εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά.

Πέτρο, το σηκώσαμε και μέσα στο ΆΚΑ. Πέτρος Βυσβάρδης, δίθυρα ακούσματα στη συνέχεια. Με τη Χαρέκλια Μηνώτου. Το σηκώσαμε επιτέλους, μέσα στο ΆΚΑ. Στο σπίτι του αιωνίου αντιπάλου. Ε? Λοιπόν, μια ματιά στην επικαιρότητα μέσα από την ημέρα Ζακύνθου ή αλλιώς το ημέρα-ζάντε.gr. Νέο βήμα για την έρευνα υδρογοναθράκων στην Ελλάδα, συμμετοχή σε Εύρων στο μπλοκ 10 στα ανοιχτά του Κυπαρισιακού κόλπου. Πάνω από 300 Ζακυνθινόπουλα συμμετέχουν στις πανελλαδικές. Ξεκινάει η μεγάλη μάχη των εξετάσεων. Η μεγάλη μάχη είναι μάχη, καταλάβατε. Ζούμε σε μια χώρα που είναι τέτοια μπανανία που οι πανελλαδικές εξετάσεις είναι είδηση. Η έξοδος των εκδρομέων σε κάθε γιορτή και αργία και επιστροφή του στο κλείνον άστρι είναι είδηση. Σε τέτοια χώρα ζούμε. Γιατί δεν είμαστε υποκανονικές συνθήκες. Η Ζάκυνθος γίνεται ξανά μεσαιωνικός θρύλος. Η Γκιόστρα επιστρέφει πιο εντυπωσιακή από ποτέ 29, 30 και 31 Μαΐου. Καλημέρα στη Μαύρα Κάρδαρη, αλλά έχω και τις επιφυλάξεις μου και την προσωπική μου άποψη τόσο για την Γκιόστρα όσο και για τον Βενετσιάν και Κουγάμο κτλ. Με το συμπάθειο δηλαδή. Η άλλη εικόνα της πλάς του ΕΟΤ που ντροπιάζει την πόλη. Πραγματικά είναι άθλια εικόνα εκεί στη δημοτική αυτή. Η εγκατάλειψη δίπλα στη θάλασσα έχει ξεπεράσει κάθε όριο. Αυτοί είμαστε, αυτοί είστε, αυτοί είναι. Τον Αριστοτέλη Μαρτίνη τίμησε το τμήμα περιβάλλοντος του Ιωνίου Πανεπιστημίου. Πανελλαδικές, μήνυμα Διονύση Ακτύπη στους μαθητές του βουλευτή Ζακύνθου. Οι εξετάσεις αυτές δεν καθορίζουν ούτε την αξία σας, ούτε το μέλλον σας. Θεία Λαμπελοκήπων, στα αθλητικά θέμα χρόνων, η απόφαση για τη συμμετοχή στην Τρίτη Εθνική. 162 χρόνια από την Ένωση της Επτανήσου με την Ελλάδα, συγκίνηση και υπερηφάνεια στις επαιτειακές εκδηλώσεις της Επτανησιακής Συνομοσπονδίας. Κώστας Καποδίστρες για Πανελλαδικές αποτελούν ένα σημαντικό σταθμό στη ζωή των νέων ανθρώπων, όχι όμως τον μοναδικό. Γιάννης Τρεμπεκλής για τις Πανελλαδικές Περιφερειάρχης Ιωνίων Νήσων. Εύχομαι σε όλους και σε όλες στα Ιόνια νησιά καλή επιτυχία και καλή δύναμη. Μήνυμα Δημάρχου Ζακύνθου Γιώργου Στασινόπουλου για Πανελλαδικές αποτελούν ένα σημαντικό σταθμό, όχι όμως και το τέλος της διαδρομής. Νομαρχιακή Επιτροπή ΣΥΡΙΖΑ Ζακύνθου για Πανελλαδικές. Η αξία ενός ανθρώπου δεν χωρά σε μια κόλλα χαρτί εξετάσεων. Η τοπική οργάνωση του ΣΥΡΙΖΑ έχει εκδώσει και μια ανακοίνωση για την περιοχή της Μπόχαλης. Την επομένη περισσότερα. Κεφαλονιά στο νησί, ο Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας Νίκος Παπαευσταθίου, συνάντηση με εθελοντική ομάδα. 206 τροχονομικές παραβάσεις στη Ζάκυνθο από 17 έως 23 Μαΐου. 734 συνολικά στο Ιόνιο. Κεφαλονιά, εικόνες ζημιών και εγκατάλειψη στο λιμάνι της Αγίας Κυριακής. Αυτά και άλλα πολλά από το Earth News. Εργατικό κέντρο Ζακύνθου. Επιβάλλουν σε ασθενή σε σοβαρή κατάσταση να επιστρέψει σπίτι του. Σε ασθενή στο νοσοκομείο Ζακύνθου. Ανύπαρκτες κοινωνικές δομές της Ζακύνθου. Ακούσματα για τη συνέχεια με Πέτρο Βυσβάρδη, Χαρέκλια Μηνώτου και όλα τα υπόλοιπα που ακολουθούν. Σε

εμπλουτισμού ουρανίου και η άρση των κυρώσεων. Ο αμερικανικός ναυτικός αποκλεισμός στα ιρανικά λιμάνια έχει πλήξει σοβαρά την οικονομία της Τεχεράνης, με εκτιμόμενες θέσεις θέλουν να καταλήξουν σε συμφωνία, αλλά δεν των 60 μοιρών με συνολική ματιά στον κόσμο και εξωτερικών στη Λεμεσό. Ο Υπουργός Ανάπτυξης ζητούμενα η ταχύτερη απονομή εργασίας Νίκος Μιλαπίδης, καλεσμένος στο εργασιακό του χρόνου, γυναίκες υποεκπρόσωπες παίρνουν 25% Τσίπρα, τους οποίους κατηγορεί νέο συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία. Κρούσματα γαστρεντερίτιδα.

0: θυρα ακούς μετά.
1: Πάλι μαζί εδώ.
0: Πάλι μαζί. Καλή. Νομίζω σήμερα πρέπει να κάνουμε ένα πάρτι. Έχουμε παρτία.
1: Όλοι μαζί να βρεθούμε εδώ. Στην Ερτζαγίνθο. Γι' αυτό να συντονιζόσαστε εδώ. Με τη χαρή.
0: Α, βγάζει τις σωστές εκπομπές.

πλέον είναι έτσι κι αλλιώς κάτι που μας απασχολεί και εμάς ως Ελλάδα, αλλά απασχολεί με τη Βραζιλία, την Αργεντινή και την Ουρουγουάη. Ωστόσο υπάρχει συμφωνία και πρέπει να δούμε πώς θα αντιμετωπιστεί. Σε αυτό το άρθρο λοιπόν, ξεκινάει ότι σκοτώνει η Ευρωπαϊκή Ένωση τις βασικές αξίες, τις δικές της αξίες για υψηλά ποιοτικά πρότυπα στην αγροτική παραγωγή και αυστηρή προστασία των καταναλωτών για να διεισδύσει σε νέες αγορές. Συμφωνίες όπως η Mercosur, που πρέπει να πούμε εδώ ότι υπάρχει ένωση στο επίκεντρο του παγκόσμιου εμπορίου, όμως οι Ευρωπαίοι καταναλωτές και οι Ευρωπαίοι αγρότες και κτηνοτρόφοι έρχονται αντιμέτωποι με μεγάλη αβεβαιωμένα με διάφορες αυξητική ένωση εδώ και χρόνια φυτοφάρμακα, τα κοτόπουλα. Και από τη Σκανδιναβία ως την Ελλάδα φοβούνται για ένα νέο κύμα αθέμητου ανταγωνισμού με φτηνότερα προϊόντα που δεν τηρούν τα αυστηρά πρότυπα με τα οποία υποχρεώνονται να συμμορφωθούν οι ίδιοι, αναμένονται ραγδαίες, καθώς στην τελική ευθύνη.

0: θέμη του ανταγωνισμού με φτηνότερα προϊόντα που δεν τηρούν τα αυστηρά πρότυπα με τα οποία υποχρεώνονται να συμμορφωθούν οι ίδιοι, αναμένονται ραγδαίες, καθώς στην τελική ευθεία για κύρωση στα 3. Την ώρα που η ρυθμίση του πλαισίου από την 1η Μαΐου βρίσκεται σε ισχύ ευβουλίου για προσωρινό πάγωμα της συμφωνίας. Οι συνέπειες της Μερκοσούρ, που ακόμα δεν έχουν γίνει κύριος αντιληπτές πώς θα μπορούσε άλλωστε αφού είμαστε στην αρχική φάση της εφαρμογής, αναδεικνύουν το γενικότερο έλλειμμα αγροτικής στρατηγικής της Ελλάδας στο ευρωπαϊκό πλαίσιο. Πέρα από την ΚΑΠ, η οποία έρχεται κουτσουρεμένη και το γνωρίζουμε αυτό για την επόμενη περίοδο προς όφελος της άμυνας, και το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, ο Μαργαρίτης Κινάς που ορκίστηκε πρόσφατα Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης είναι ο έκτος τα ζητήματα. Αφορμή για το ρεπορτάζ στάθηκε η καταγγελία της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Γεωτεχνικών Δημοσίων Υπαλλήλων, σύμφωνα με την οποία εντοπίστηκε το βακτήριο της σαλμονέλας στο 80% των κατεψυγμένων κοτόπουλων που εισήχθησαν στη χώρα μας από τη Βραζιλία. Τεχνικά, τα συγκεκριμένα κοτόπουλα δεν εισήχθησαν αδασμολόγητα μέσω της Μαρκοσούρ, η οποία τέθηκε επίσημα εισήχθη από 1η Μαΐου, αλλά μερικές εβδομάδες νωρίτερα. Ωστόσο, τα ίδια τα αποτελέσματα των ελέγχων δεν διαψεύστηκαν από κανένα φορέα. Κοσούρ, δήλωσε ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας, ο Νίκος Κακαβάς. Έχουμε λοιπόν αυτά τα δεδομένα μπροστά μας και πριν πάω να πω επιπλέον σε αυτό ότι ένας μεγάλος προβληματισμός είναι σε ελληνικό πλέον επίπεδο, για να πάμε και στα εσωτερικά μας, ότι το έχουμε πει και παλιότερα χαρίκλια εδώ από αυτή την εκπομπή, ότι ουσιαστικά δεν γίνονται έλεγχοι στα σύνορα για τα προϊόντα που μπαίνουν, και είναι ένα ακόμα πολύ μεγάλο πρόβλημα σε σχέση με αυτή τη συμφωνία, η οποία είπαμε προηγουμένως τι κινδύνους ελοχεύει αυτή η συμφωνία για αυτά τα προϊόντα που έρχονται από αυτές τις χώρες, όταν και ο έλεγχος θα είναι ελλειμματικός σίγουρα, γιατί δεν έχει αλλάξει κάτι στα δεδομένα που έχουμε στα χέρια μας σχετικά με τους ελέγχους που γίνονται στα σύνορα, την αδυναμία γεννήσεων στην πραγματικότητα έλεγχη, γιατί είναι πολύ περιορισμένο το προσωπικό που είναι εντεταλμένο να κάνει αυτή τη δουλειά.
1: Και να πω μόνο εδώ, αφού με ανέφερες και έτσι λίγο μου έδωσες τον μπαλάκι από την μπάσα για να μιλήσω ενδιάμεσα, ότι δεν είναι μόνο έλεγχος, Πέτρο, είναι που το έχουμε αναφέρει ότι έχουν διαφορετική νομοθεσία οι διαφορετικές χώρες.
0: Άρα αυτή είναι
1: λοιπόν
0: η ουσία.
1: Οι υπολοιματικότητες είναι τελείως διαφοροποιημένες και μπορεί ένα προϊόν να είναι νόμιμο σε μια άλλη χώρα, αλλά σε μια ευρωπαϊκή να είναι είτε στο όριο, στο πάνω όριο προφανώς μιλάμε, είτε να είναι και κατάλληλο. Παρά αυτά, πολύ περισσότερο όταν δεν γίνονται και πάνε σε τέτοιου τύπου οριζόντιες συμφωνίες, θα είναι πάρα πολύ δύσκολα τα πράγματα.
0: Μάλιστα. Συμφωνώ λοιπόν απολύτως με αυτά. Και αυτοί είναι οι προβληματισμοί που μπαίνουν από τους Ευρωπαίους αγρότες και καταναλωτές, διότι υποτίθεται ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έβαλε ορισμένα στάνταρ ακριβώς για να διασφαλίσει την υγεία των ανθρώπων που κατοικούν σε αυτή την Ήπειρο, σε αυτές τις χώρες που είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τα οποία όμως στάνταρ, η αλήθεια είναι ότι από την άλλη πλευρά, από την πλευρά του παραγωγού, του έχουν ανεβάσει το κόστος της παραγωγής, δικαίως κατά την άποψή μου, με την έννοια ότι πρέπει να βγαίνουν ποιοτικά προϊόντα, όμως αυτό το κόστος παραγωγής δεν θα το πάρει ο παραγωγός από τη στιγμή που θα μπουν προϊόντα αντίστοιχα από κάποιες άλλες χώρες που έχουν παραχθεί με διαφορετικό τρόπο, που έχουν μικρότερο κόστος παραγωγής και προφανώς στην αγορά θα μπουν με χαμηλότερες τιμές. Και μπαίνει ένα τεράστιο ζήτημα και για τον παραγωγό όσον αφορά την ανταγωνιστικότητα και για τον καταναλωτή όσον αφορά την ποιότητα των προϊόντων που θα καταναλώσει.
1: Και εγώ εδώ θα θέσω ένα ερώτημα και θα το απαντήσουμε είτε στο τέλος της εκπομπής είτε στην άλλη. Ποια είναι η καλύτερη πατάτα για να αγοράσουμε, από ποια περιοχή, μην το πεις, γιατί πάμε και αγοράζουμε πολλές φορές εκτός Ελλάδας, όταν οι ξένοι σκίζονται για να βρουν από δύο περιοχές μας καταπληκτική πατάτα.
0: Να μην πω πιέσε, να την πούμε.
1: Έλα, πέστες.
0: Εκείνο που έρχεται στο μυαλό μου είναι η Νάξος, που
1: σωστό.
0: Έχει κάνει φοβερή δουλειά και νομίζω ότι είναι και στην Πελοπόννησο. Έλα τώρα.
1: Δεν το πας καλά, είναι βόρεια, πάνω δεξιά στην Πινέζα.
0: Α, είναι στο Δημότυχο.
1: Στον Ευροκόπη.
0: Στον Ευροκόπη. Σωστό. Σωστό. Αυτές λοιπόν και πάμε
1: και
0: φέρουμε
1: και πάμε
0: Αραβία,
1: Αίγυπτο, δηλαδή,
0: Αίγυπτο κτλ.
1: Κυρίως. Ναι. Το οποίο εντάξει μπορεί να είναι και καθαρές και οτιδήποτε, αλλά όταν έχουμε πάρα πολύ καλή ποιότητα, προσαρμοσμένες και με την διατροφή, έτσι, γιατί ο κάθε λαός και τα προϊόντα και οι ποικιλίες του έχουν σχέση και με τη διατροφή του και πώς τα μαγειρεύουν.
0: Βεβαίως, ούτε συζήτηση. Να συνεχίσω λοιπόν για αυτό το θέμα, να πω τι συμβαίνει και με την. Για τους αγρότες της Αυστρίας, η Μερκοσούρ παραμένει.

0: κόκκινο πανί. Φοβούνται ότι θα πιεστούν από τις φθηνές εισαγωγές κρέατος από χώρες με χαμηλότερα πρότυπα παραγωγής. Ανησυχούν ακόμα για το ότι η αύξηση των εισαγωγών και η ανεπαρκής ποιοτική έλεγχη θα εντείνουν τον ανταγωνισμό, ιδίως στον τομέα των premium κρεατικών. Έχουν εκεί και θέμα λοιπόν ελέγχων. Ορισμένοι αυστριακοί οικονομολόγοι υποστηρίζουν ότι η συζήτηση γύρω από τη Μερκοσούρ στερείται ειλικρίνειας. Επισημαίνουν ότι οι αυστριακοί αγρότες που αντιτίθεται στη συμφωνία τρέφουν τα ζώα με 5 φορές περισσότερη εισαγόμενη σόγια από το εξωτερικό και από συζήτηση σχετικά με το εάν θα θεσπιστεί υποχρεωτικότητα της σήμανσης της χώρας προέλευσης των τροφίμων για τις μερίδες και συσκευασίες φαγητού που καταναλώνεται στην εστίαση, με τον αυστριακό Υπουργό Γεωργίας να δηλώνει ότι το μέτρο βρίσκεται υπό επεξεργασίας. Να πάμε στη Γαλλία. Η μεταβαλλόμενη στάση της Γαλλικής, η οποία διαφοροποιήθηκε η στάση της κυβέρνησης από την αρχή στη συνέχεια. Η μεταβαλλόμενη στάση λοιπόν της Γαλλικής κυβέρνησης, η οποία έχει μετατοπιστεί μεταξύ έντονης αντίθεσης και συμβιβασμών που εξετάστηκαν υπό την πίεση των Βρυξελών, έχει χαρακτηριστεί από τους αγρότες πραγματική προδοσία. Το πρόβλημα τη Μερκοσούρ δεν είναι η ποσότητα των προϊόντων που θα εισέλθουν στην επικράτειά μας, αλλά η ποιότητά τους και ο τρόπος με τον οποίο παράγονται. Δεν μπορούμε να λέμε συνεχώς στους Ευρωπαίους αγρότες κάτι το έτσι γιατί είναι καλύτερο για τους καταναλωτές και το περιβάλλον. Ωστόσο, ταυτόχρονα δεν σταματάμε να εισάγουμε προϊόντα που δεν πληρούν αυτά τα πρότυπα, δήλωσε πρόσφατα ο κεντρός Γάλλος Ευρωβουλευτής Ζερεμί Ντεκέλ, μέλος της ομάδας στο Ευρωκοινοβούλιο και επαγγελματίας κτηνοτρόφος βοηδών. Αυτή την περίοδο στη Γαλλία συζητείται με ένταση το θέμα της έκθεσης του κοινού στο κάδμιο, καρκινογόνο βαρύ μέταλλο, το οποίο αποτελεί ιδιαίτερη αιτία ανησυχίας, καθώς υπερβαίνει τα επίπεδα που παρατηρούνται σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Να πάμε στην Πολωνία. Στις 10 Μαΐου η Πολωνία προσέφυγε κατά της Μερκοσούρ στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Λουξεμβούργο, ζητώντας τη λήψη προσωρινών μέτρων για την αναστολή εφαρμογής της συμφωνίας έως ότου εκδοθεί η οριστική απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου. Ο Υπουργός Γεωργίας της Πολωνίας υπογράμμισε ότι η Πολωνία είναι το μοναδικό κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έχει κινηθεί νομικά κατά της συμφωνίας ενώπιον του Ανωτάτου Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η πολωνική κυβέρνηση απαιτεί επίσης την εφαρμογή των λεγόμενων ρητρών καθρέφτη, δηλαδή τα προϊόντα που εισάγονται από τις χώρες της Μερκοσούρ να πληρούν το Φεβρουάριο. Ο Συντονισμός Οργανώσεων Αγροτών και Κτηνοτρόφων στην Ισπανία χαρακτήρισε την τότε προσωρινή έγκριση της Συμφωνίας Ευρωπαϊκής Ένωσης Μερκοσούρ ανεύθυνη, αφού οι ίδιοι ελεκτές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής παραδέχτηκαν ότι το βραζιλιάνικο σύστημα δεν μπορεί να εγγυηθεί πως δεν θα φτάσει στις τραπέζια μας το κρέας που έχει υποστεί επεξεργασία με ορμόνες. Οι βραζιλιάνικες κτηνοτροφικές μονάδες δεν ήταν υποχρεωμένες να αναφέρουν σε οργανισμούς πιστοποίησης την αγορά φαρμάκων που περιείχαν η στραδιόλη, η οποία έχει απαγορευτεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση από το 2003. Τα πιστοποιητικά συμμόρφωσης ήσχυαν για ένα έτος, χωρίς πρόσθετους ελέγχους κατά τη διάρκεια εκστρατιών αναπαραγωγής, συγχρονισμού κτλ. Αυτά είναι ορισμένα που έχουμε συλλέξει για το πώς αντιμετωπίζουν και στην υπόλοιπη Ευρώπη αυτό το μεγάλο πρόβλημα. Είναι φανερό ότι υπάρχει τουλάχιστον σκεπτικισμός, αν όχι έντονη αντίδραση, να πούμε, για αυτή τη συμφωνία, η οποία, όπως είπα προηγουμένως, έχει αρχίσει να εφαρμόζεται από την 1η Μαΐου, ενώ δεν έχει πάρει την οριστική απόφαση το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο.
1: Και να συνεχίσω με ένα θέμα σύντομο πριν πάμε στο μουσικό διάλειμμα, που συνδέεται κάπως, είναι σχετικό άσχετο, αλλά για να μην είμαστε μόνο η Μερκοσούρ, να είμαστε και η Μερκοσούρ. Πάμε λοιπόν να δούμε από ένα άρθρο.
0: Το κεφάλι μας δηλαδή.
1: Αυτό είναι σιγουράκι. Και η αγνιά μας πολλές φορές. Λοιπόν, είναι από τον Εναλλακτικό και ο τίτλος είναι «Η βρώμικη δωδεκάδα για το 2026, τα φρούτα και τα λαχανικά με τα περισσότερα φυτοφάρμακα».
0: Α, ωραία.
1: Τα φυλλώδη λοιπόν λαχανικά όπως το σπανάκι, καθώς και τα διαχρονικά αγαπημένα των παιδιών όπως οι φράουλες και τα σταφύλια, εμφάνισαν τα υψηλότερα επίπεδα δυνητικά επιβλαβών υπολοιμάτων φυτοφαρμάκων. Σύμφωνα με κρατικούς ελέγχους και την έκθεση Shopper Guide to Pesticides in Produce 2026. Τα νεκταρίνια, τα ροδάκινα, τα κεράσια, τα μήλα, τα βατόμουρα, τα χλάδια, οι πατάτες και τα μύρτυρα συμπληρώνουν τη φετινή λίστα της Dirty 12ας, δηλαδή των φρούτων και λαχανικών με τα περισσότερα φυτοφάρμακα, σύμφωνα με την έκθεση που δημοσιεύτηκε πρόσφατα από το Environmental Working Group

από μια οργάνωση υπεράσπισης της δημόσιας υγείας. Το σπανάκι που βρίσκεται στην κορυφή της λίστας είχε περισσότερα υπολείμματα φυτοφαρμάκων ανά βάρος από οποιοδήποτε άλλο προϊόν και περιείχε κατά μέσο όρο 4 ή περισσότερους διαφορετικούς τύπους φυτοφαρμάκων, σύμφωνα με την ίδια που είπαμε πριν να διοργάνωσε το Environmental Working Group, η οποία δημοσιεύει την ετήσια έκθεση από το 2013.

0: 4 ή περισσότερους διαφορετικούς τύπους φυτοφαρμάκων, σύμφωνα με την ίδια που είπαμε πριν να διοργάνωσε, το Environmental Working Group, η οποία δημοσιεύει την ετήσια έκθεση από το 2004. Τα δείγματα κάθε είδους προϊόντος περιείχαν κατά μέσο επισημαίνουν ειδικοί, καθώς η έκθεση σε πρόσφατα τεστ υπολοιμάτων φυτοφαρμάκων 4 δείγματα από 47 φρούτα και λαχανικά. Πριν από την εξέταση κάθε δείγματος, τα φρούτα και τα λαχανικά ξεφλουδίζονται ή τον στο σπίτι. Παρά τα μέτρα αυτά, οι έλεγχοι εντόπισαν ίχνη από 264 φυτοφάρμακα, επιπτώσεις των φυτοφάρμακων του νευρικού σωλήνα, αυτόματες αποβολές ματοζωαρίων, καρδιοπάθειες, καρκίνο και άλλες διαταραχές.
1: Εγώ την εισήγηση που έκανα ότι σύμφωνα αυτή τη συμφωνία και όταν λέω κινδύνευμα να έχει να κάνει με τον ανταγωνισμό, τον αθέμητο ανταγωνισμό όπως έχει συζητηθεί, είναι το μοσχαρίσιο κρέας, το κοτόπουλο και συνολικότερα η πτηνοτροφία, το ρύζι και το μέλι. Δύο έχουν υπογραφεί οι συμφωνίες. Τι καταναλώνουμε και στο πώς το καταναλώνουμε.
0: Είναι ιδιαίτερα ευάλωτα σε ό,τι αφορά. Επίσης συνεχίζει το άρθρο, το προσπερνώ γιατί είναι και ώρα για το διάλειμμα μας το μουσικό, ότι είναι αιώνια τα χημικά στα τρόφιμά μας, επειδή οι μοριακοί δεσμοί μπορεί να χρειαστούν χρόνια ή και δεκαετίες ακόμα και αιώνες για να διασπαστούν πλήρως το περιβάλλον. Άρα ακόμα και να ψεκαστεί κάτι σήμερα, είναι κάτι το οποίο παραμένει. Και τέλος να πούμε πώς να μειώσουμε την έκθεση σε φυτοφάρμακα. Στο πλαίσιο λοιπόν της ετήσιας έκθεσης έχει και τα καθαρά 15 με τα μη βιολογικά προϊόντα, έτσι ώστε να είναι τα συμβατικά για μην μπει κάποιος μου προτείνεται κάτι μόνο, το οποίο είναι πάρα πολύ ακριβό ή απευθύνεται σε μεμονωμένο κόσμο. Έτσι λοιπόν στην κορυφή των καθαρών είναι ο ανανάς, το γλυκό καλαμπόκι και το αβοκάντο. Ακολουθούν οι παπάγια, τα κρεμμύδια, τα κατεψυγμένα γλυκά μπιζέλια, τα σπαράγια, το λάχανο, το κουνουπίδι, το καρπούζι, το μάγκο, οι μπανάνες, τα καρότα, τα μανιτάρια και το ακτινίδιο. Και βέβαια τονίζουν ότι η λύση δεν είναι να σταματήσει κανείς να καταναλώνει φρέσκα προϊόντα, αλλά ουσιαστικά πρέπει να τα επιλέγει από σωστές πληγές, να πλένονται όπως είπες και να ξεφλουδίζονται, και τα σκληρά προϊόντα όπως καρότα, αγκούρια, πεπόνια και πατάτες μπορούν να τρίβονται με καθαρή βούρτσα

0: Όπως καρότα, αγγούρια, πεπόνια και πατάτες μπορούν να τρίβονται με καθαρή βούρτσα κάτω από το τρεχούμενο νερό, έτσι ώστε να απομακρύνεται όσο το δυνατόν γίνεται οποιαδήποτε.
1: Χρήσιμες αυτές λοιπόν πληροφορίες και προτάσεις. Να πάμε σε ένα μουσικό διάλειμμα.
0: Ας αρχίσουμε να τραγουδάμε.
1: Γιατί. Ακριβώς.

Καλό μεσημέρι, Πέτρο και Χαρίκλια, και με συγχωρείτε που λεπτομέρειες αυτή τη στιγμή. Σύμφωνα με την οπτική του ναυαγίου, μετά από κλήση γυναίκα στο 112, κατά την οποία φέρεται να ανέφερε ότι σκοπεύει να βάλει στο τέλος τη ζωή της. Όπως είναι λογικό, στο σημείο έχουν σπεύσει ισχυρές δυνάμεις της αστυνομίας, της πυροσβεστικής και της πολιτικής προστασίας του Δήμου και πραγματοποιούνται εκτεταμένες έρευνες για τον εντοπισμό της γυναίκας. Στην ίδια επιχείρηση συμμετέχει ντρόουν, το οποίο σαρώνει την ευρύτερη περιοχή από αέρος. Τώρα, σύμφωνα με κάποιες μαρτυρίες και με δημοσίευμα από την ημέρα Ζακύνθου, η γυναίκα φέρεται μετά την κλήση να επιβιβάστηκε σε βάνη και να αποχώρησε από το σημείο, χωρίς ωστόσο μέχρι στιγμής να έχει επιβεβαιωθεί η κατάστασή της ή το που βρίσκεται. Αν και υπάρχει και μια τελευταία ενημέρωση ότι έχει υπάρξει λήξη συναγερμού, εντοπίστηκε η γυναίκα, απομακρύνθηκε από το σημείο και τελικά δεν προχώρησε στο απενεννοημένο διάβημα. Άλλες πληροφορίες αυτή τη στιγμή δεν είναι γνωστές για να πούμε περισσότερα, οπότε ας μείνουμε σε αυτά και ελπίζουμε η όλη επιχείρηση όντως να είχε αίσιο τέλος. Καλή συνέχεια στην εκπομπή σας. Αν υπάρχει κάτι νεότερο θα ενημερώσουμε. Ευχαριστούμε πολύ.

0: Συνεχίζουμε με
1: τις πληροφορίες, γιατί έχει να κάνει επιτέλους με κάποια πληρωμή. Έχει ανακοινωθεί από καιρό ότι θα γίνει, ειδικά τη Σταφίδα. Έχει κάτσει κάπου στο την Παρασκευή, μετά δηλαδή. Εξάλλου γι' αυτό άργησε. Θα το δούμε μετά την Παρασκευή. Μάλλον θα ξέρουμε περισσότερο.
0: Η υπόσχεση, όπως το λες, θα πραγματοποιηθεί. Τώρα για πόσους και με τι προϋποθέσεις δεν ξέρουμε.
1: Γι' αυτό λέω ότι.
0: Σε βλέπω να βάζεις υποψηφιότητα πάντως.
1: Υπάρχουν μεγάλοι φόβοι.
0: Λοιπόν,
1: συνεχίζουμε με άλλα θέματα.
0: Μια που πιάσαμε τα γεωργικά, να πούμε ότι η ελληνική αγροδιατροφή περνά στη νέα ψηφιακή εποχή. Έγιναν δύο εκδηλώσεις Αθήνα και Θεσσαλονίκη, όπου ανέδειξαν το ρόλο της τεχνολογίας στην εξωστρέφεια των ελληνικών προϊόντων. Η ελληνική λοιπόν αγροδιατροφή βρίσκεται μπροστά σε μια νέα εποχή, όπου η τεχνολογία, τα δεδομένα και η οργανωμένη προβολή μπορούν να λειτουργήσουν ως καταλύτες για την ενίσχυση της διεθνούς παρουσίας των ελληνικών προϊόντων. Αυτό είναι σαφές στις δύο εκδηλώσεις που, όπως είπαμε, πραγματοποιήθηκαν Αθήνα και Θεσσαλονίκη, και έγινε επίσημη παρουσίαση του έργου που θα αναφερθούμε στη συνέχεια, που ο τίτλος του είναι «Εξωστρεφής Γεωργία». Το έργο παρουσιάστηκε ως μια ολοκληρωμένη πρωτοβουλία ψηφιακού μετασχηματισμού που στοχεύει να δώσει στην ελληνική αγροδιατροφή τα εργαλεία που χρειάζεται για να γίνει πιο ανταγωνιστική, πιο εξωστρεφής και πιο αναγνωρίσιμη στις διεθνείς αγορές. Μέσα από ψηφιακές υπηρεσίες, όπως η αναβάθμιση της πλατφόρμας εξαγωγικού εμπορίου Easy Agro Expo, η συγκρότηση μητρώων εξαγωγικών και εισαγωγικών επιχειρήσεων, η ανάπτυξη εργαλείων επιχειρηματικής ευφυΐας, το Business Intelligence, και η δημιουργία της πλατφόρμας Greek Farms, η εξωστρεφής λοιπόν γεωργία, τι επιχειρεί με αυτόν τον τρόπο, να συνδέσει την πρωτογενή παραγωγή με τις εξαγωγές, την επιχειρηματικότητα, τον πολιτισμό και τη γαστρονομία. Το έργο υλοποιήθηκε με πόρους από το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0, το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και Φορέα Υλοποίησης στην Κοινωνία της Πληροφορίας του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης. Να πούμε ότι συμμετείχαν πάρα πολλοί στην εκδήλωση, και βέβαια κεντρική θέση στο έργο κατέχει το Greek Farms, μια πολυγλώσσα ψηφιακή πλατφόρμα που αναδεικνύει ελληνικά προϊόντα, παραγωγούς, περιοχές και ιστορίες της ελληνικής γης. Στο πλαίσιο της πλατφόρμας δημιουργήθηκε εκτενές περιεχόμενο που συνδέει την ανθεκτικότητα του τόπου με τη γαστρονομική και πολιτιστική κληρονομιά της χώρας. Πρόκειται για μια νέα ψηφιακή αφήγηση της ελληνικής αγροδιατροφής, η οποία δεν παρουσιάζει απλώς προϊόντα, αλλά αναδεικνύει την ιστορία, την ποιότητα και την ταυτότητα που τα συνοδεύουν. Συνολικά το περιεχόμενο προσαρμόστηκε σε 8 γλώσσες και περιλαμβάνει 200 βίντεο εξωτερικών και εσωτερικών γυρισμάτων, περισσότερα από 500 άρθρα για την ελληνική διατροφή και τα ελληνικά αγροδιατροφικά προϊόντα, καθώς και πάνω από 300 συνταγές που προβάλλουν τα προϊόντα της ελληνικής γης μέσα από παραδοσιακά πιάτα, αλλά και σύγχρονες γαστρονομικές προτάσεις. Η συμμετοχή προσωπικότητων διεθνούς φήμης, όπως η Νία Βαρντάλος, ο σεφ Σωτήρης Κοντιζάς και ο σεφ Μανώλης Παπουτσάκης, ενισχύει περαιτέρω την απήχηση του εγχειρήματος, δίνοντας στο ελληνικό προϊόν μια πιο οικία και πιο αυθεντική φωνή. Γιατί γελάς?
1: Θετικά είναι όλα αυτά, θετικά. Θα παραμείνω λίγο παραδοσιακός με την εξής έννοια.
0: Δεν το πιστεύω.
1: Με την εξής έννοια, ότι η προσέγγιση για τον αγροτικό τομέα στην Ελλάδα, αλλά όχι μόνο στην Ελλάδα, δεν είναι μόνο εδώ τα θέματα που έχουμε, πρέπει να είναι ολιστική. Μια μικρή ερμηνεία στο τι εννοώ. Για να φτάσουμε σε αυτό το επίπεδο πρέπει να συνεχίσει να παράγει ο παραγωγός, γιατί οι δυνατότητες εμπορικές υπάρχουν πολύ πριν χρησιμοποιήσουμε τις ψηφιακές δυνατότητες για να πάμε στα πέρατα του κόσμου. Εδώ δεν αξιοποιούμε την αγορά που είναι στα πόδια μας. Θα συνεχίσω να γκρινιάζω, δεν χαρακτηρίζομαι για τέτοια πράγματα, αλλά δεν μπορώ να μην το πω. Όταν δεν αξιοποιούμε πράγματα που συμβαίνουν για χρόνια εδώ, και επειδή ζούμε στα Τάνισσα και επειδή ζούμε στη Ζάκυνθο, κινδυνεύουν οι παραγωγές, οι παραδοσιακές του νησιού, και δεν βοηθούνται καθόλου από το γεγονός ότι η αγορά είναι στα πόδια μας. Επιμένω σε αυτό. Από εκεί και πέρα δεν το συζητάμε, ότι πλέον στην εποχή που βρισκόμαστε όλοι

0: Όλοι αυτοί οι παράγοντες παίζουν σημαντικό ρόλο στο να γίνουν γνωστά τα προϊόντα μας, να πάνε στις αγορές του κόσμου, να πουληθούν, να αποκτήσει την υπεραξία που έχει το παραγόμενο προϊόν. Καμία αντίρρηση.
1: Και βέβαια πολιτισμός σε όλα αυτά με έναν τρόπο που μπορεί να είναι ανταγωνιστικός και ωραίος και ελκυστικός.

0: να αποκτήσει την υπεραξία που έχει το παραγόμενο προϊόν. Καμία αντίρρηση.
1: Και βέβαια πολιτισμός όλα αυτά με έναν τρόπο που μπορεί να είναι ανταγωνιστικός και ωραίος και ελκυστικός, νομίζω ότι μπορεί να είναι μια ευκαιρία.

0: Τράπεζας Ελλάδος συνολικά για την ενίσχυση της ανθεκτικότητας στο παραγωγικό μοντέλο της χώρας μας, όπως υπογραμμίζει η έκθεση της Τράπεζας Ελλάδος. Λοιπόν, η ενίσχυση της παραγωγικότητας, της ανθεκτικότητας και της ανταγωνιστικότητας στο αγροτικό τομέα προϋποθέτει στροφή της αγροτικής πολιτικής προς επενδύσεις, καινοτομία, υψηλές διεξιότητες και σύγχρονα επιχειρηματικά σχήματα. Η ανασυγκρότηση του πρωτογενούς τομέα στην Ελλάδα προϋποθέτει ένα ολιστικό στρατηγικό σχέδιο σε πλήρη ευθυγράμμιση με την ΚΑΠ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το οποίο θα στοχεύει, κατά την άποψη του κ. Στουρνάρα, το οποίο θα στοχεύει στη βιώσιμη αγροτική ανάπτυξη μέσω εξυγχρονισμού, τεχνολογικής αναβάθμισης, αναδιάρθρωσης της παραγωγής, αξιοποίησης οικονομιών κλίμακας. Στο πλαίσιο αυτό, απαιτείται ενίσχυση των επενδύσεων σε σύγχρονες αγροτικές υποδομές, ιδίως σε αρδευτικά έργα και συστήματα αποτελεσματικότερης διαχείρισης των φυσικών πόρων και ευρύτερη υιοθέτηση νέων τεχνολογιών, όπως τεχνητή νοημοσύνη, ψηφιοποίηση, ρομποτική, αυτοματοποίηση και ΕΦΗ γεωργία, που μπορούν να αυξήσουν την παραγωγή, να μειώσουν το κόστος, να περιορίσουν το περιβαλλοντικό αποτύπωμα και να ενισχύσουν την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή. Παράλληλα, αναγκαίες προϋποθέσεις είναι ο περιορισμός του γνωσιακού κενού, στον γνωσιακό κενό το ονομάζει, στον αγροτικό τομέα μέσω επιμόρφωσης και αναβάθμισης δεξιοτήτων του ανθρώπινου κεφαλαίου, ο εξυγχρονισμός των αγροτικών σπουδών και η στενότερη σύνδεσή τους με τη μεταποίηση τροφίμων, η συνεργασία με εταιρείες τεχνολογίας και η κινητοποίηση επενδυτικών κεφαλαίων.
1: Στο ίδιο παράλληλα, είναι στο ίδιο κλίμα. Ναι.
0: Γι' αυτό
1: τα λέμε και καιρό κι εμείς.
0: Μόνο που περιμένω να δω από εκεί που πρέπει αυτό το οργανωμένο, το ολιστικό σχέδιο για αυτή τη ιστορία.
1: Κοίτα, αυτό είναι που έχουμε νομίζω αναφέρει πολλαπλώς μέσα από τα δίθυρα ακούσματα, ότι δεν υπάρχει μια εθνική στρατηγική.
0: Ακριβώς, αυτό είναι.
1: Ποτέ δεν υπήρχε, έτσι. Και δεν υπάρχει και σήμερα. Και να δούμε και αν θα υπάρξει και ποτέ. Πάμε σε μουσική.
0: Πάμε.

0: 92 στα FM.
1: Είναι του Δημήτρη Τριανταφύλλου από το NGR. Παρ' όλα αυτά, όμως, στηρίζεται σε μια δημοσίευση από το Climate Book που σας μεταφέρουμε πάρα πολλές φορές στις ειδήσεις και είναι ένας ιστότοπος που πραγματικά παρουσιάζει.

Μια δημοσίευση από το Climate Book που σας μεταφέρουμε πάρα πολλές φορές στις ειδήσεις και είναι ένας ιστότοπος που πραγματικά παρουσιάζει με τρομερή αξιοπιστία. Το κείμενο είναι της κυρίας Τριανταφύλου. Ήσυχοι επιστήμονες με τον καύσωνα στη Γυραιά Ήπειρο. Για πρώτη φορά, Λάγου Βάρδος και τα μέλη της ομάδας Σταύρος Ντάφης. Τι θα συμβεί τις επόμενες 4 ημέρες ή ανόμενο γεγονός. Ο κύριος Γιάρ, τη δύσκολη κατάσταση που έχει προκαλέσει και η χώρα μας. Ο Κώστας λέει λοιπόν στο Ιντζιάν. Είδαμε όπως χαρακτηριστικά δηλώνει πολύ μεγάλες αποκλίσεις από τις κανονικές για την εποχή τιμές σε Ισπανία, Αγγλία, Ιταλία, Γαλλία, Βέλγιο, Ολλανδία. Πολύ ψηλές ήταν οι θερμοκρασίες και σε Γερμανία, Ουγγαρία. Επί της ουσίας, μόνο η Σκανδιναβία δεν είχε ακραίες τιμές, όπως εξηγεί ο έμπειρος μετεωρολόγος. Όπως διατονίζει, τόσο η διάρκεια όσο και η ένταση συνηγορούν πως έχουμε να κάνουμε με μια ακραία εξέλιξη του καιρού. Το δεύτερο χαρακτηριστικό είναι η διάρκεια του καύσωνα. Οι πολύ ψηλές θερμοκρασίες ξεκίνησαν από το Σάββατο 23 Μαΐου και σύμφωνα με τον κύριο Λαγουβάρδο, ο καύσωνας αναμένεται να διαρκέσει μέχρι και την Κυριακή 31 Μαΐου, με μια μικρή κάμψη. Τόσο η διάρκεια όσο και η ένταση συνηγορούν πως έχουμε να κάνουμε με μια ακραία εξέλιξη του καιρού. Από αυτό το κύμα επηρεάζεται μερικώς και η Ελλάδα. Όπως σημειώνει ο ίδιος, στις 26 Μαΐου είδαμε στη χώρα μας θερμοκρασία να σκαρφαλώνει στους 33 βαθμούς Κελσίου. Ενώ την Πέμπτη και την Παρασκευή, δηλαδή σήμερα και αύριο, θα ανεβεί περαιτέρω και μπορεί να αγγίξει σε κάποιες περιοχές και τους 34 με 35. Ετοιμαστείτε για μπάνιο, αυτό είναι παρένθεση, δεν το λέει το άρθρο. Η κλιματική κρίση όμως είναι πίσω από τον καύσωνα και είναι άκρος επιβαρυντικός για την υγεία. Οι επιστήμονες είναι ξεκάθαροι για το ρόλο της κλιματικής κρίσης σε σχέση με τον καύσωνα που έχει σοκάρει την Ευρώπη. Είναι χαρακτηριστικό πως πριν από την έλευση του καύσωνα, σε πολλές περιοχές της Ευρώπης επικρατούσαν θερμοκρασίες χαμηλότερες από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα. Χαμηλές θερμοκρασίες για μήνα Μάιο, όπως εξηγεί ο κ. Ντάφης. Όπως προσθέτει, είναι σε μια τραμπάλα ανάμεσα σε ακραίες τιμές και είναι αυτός ακριβώς ο μηχανισμός της κλιματικής κρίσης. Απότομες εναλλαγές ακραίων φαινομένων. Στην Ευρώπη βλέπουμε όλο ένα και πιο συχνά τέτοια επεισόδια υψηλών θερμοκρασιών και βλέπουμε και τη διάρκεια τους να μεγαλώνει, όπως χαρακτηριστικά δηλώνει ο κύριος Λαγουβάρδος, λόγω της ανθρωπογενούς κλιματικής αλλαγής. Αυτός ο καύσωνας κάνει την εμφάνισή του εξαιρετικά νωρίς για την εποχή και είμαστε ακόμα στην άνοιξη και αυτό είναι το πρόσωπο της ανθρωπογενούς κλιματικής αλλαγής, σε πλήρη δράση. Σύμφωνα με τον ίδιο, τον κύριο Ντάφη δηλαδή, μια πρώτη ανάλυση του Climate Meter δείχνει πως η ανθρωπογενής κλιματική αλλαγή, δηλαδή λόγω της εκπομπής των αερίων του θερμοκηπίου που προέρχονται από δραστηριότητες του ανθρώπου, έκανε το συγκεκριμένο φαινόμενο να είναι έως και 2,5 βαθμούς Κελσίου πιο θερμό από ό,τι θα ήταν χωρίς την ανθρωπογενή κλιματική αλλαγή. Χτυπάει δυνατά το καμπανάκι, θα έλεγα. Η δε μεγάλη διάρκεια του, όπως σχολιάζει ο κύριος Λαγουβάρδος, ανησυχητική, διότι παρατείνεται σε πολλές μέρες. Η δε θερμική επιβάρυνση εκατομμυρίων ανθρώπων είναι μεγάλη. Εδώ θα συμπληρώσω και των φυτών που λέγες πριν και σε σχέση και με τα αγροτικά κτλ. Δεν υπήρξε κανένας εγκληματισμός των πολιτών σε αυτές τις θερμοκρασίες. Οι άνθρωποι δεν βιώνουν καν αυτή την έντονη ζέστη ένα καλοκαιρινό μήνα, αλλά ήδη από την άνοιξη. Ο ανθρώπινος οργανισμός δεν έχει προλάβει να προσαρμοστεί σε αυτές τις θερμοκρασίες. Σημειώνεται πως αυτό το κύμα καύσωνα υπολογίζεται ότι επηρεάστηκαν 242 εκατομμύρια άνθρωποι. Ο μηχανισμός προκάλεσε τον καύσωνα και τα θεαματικά ρεκόρ. Και ξηρό καιρό, με την ηλιακή ακτινοβολία να μην παρεμποδίζεται. Το έδαφος θερμαίνεται κάθε μέρα ανεμπόδιστα. Παράλληλα, είχαμε μια βαθιά ύφεση, ένα βαθύ βαρομετρικό χαμηλό στον Ατλαντικό.

Με την ηλιακή ακτινοβολία να μην παρεμποδίζεται. Το έδαφος θερμαίνεται κάθε μέρα ανεμπόδιστα. Παράλληλα, είχαμε μια βαθιά ύφεση, ένα βαθύ βαρομετρικό χαμηλό στον Ατλαντικό.

0: ουρανό, το οποίο μετέφερε θερμές αέριες μάζες από τη Βόρεια Αφρική πάνω από τα κανονικά. Ξεπεράστηκε αυτό το ρεκόρ. Στο Λονδίνο, όπως χαρακτηριστικά δηλώνει, είδαμε να κάνει την εμφάνισή του και το φαινόμενο της τροπικής νύχτας. Η ελάχιστη θερμοκρασία και κατά τη διάρκεια της νύχτας στις 25 Μαΐου ήταν 21,3 βαθμοί Κελσίου και ακολούθησε το ρεκόρ 21,4 στο Camp Chamberney την Τετάρτη 27 Μαΐου. Είναι μάλιστα η πρώτη φορά που καταγράφεται το φαινόμενο της τροπικής νύχτας στην Αγγλία. Σε πολλές περιοχές της Αγγλίας και της Γαλλίας, στις 26 Μαΐου το θερμόμετρο έδειξε 35 βαθμούς Κελσίου. Έτσι, στις 28 Μαΐου η θερμοκρασία αναμένεται να πλησιάσει τους 38 βαθμούς Κελσίου σε περιοχές της νοτιοδυτικής Γαλλίας.
1: Να πω εδώ ότι όπως άκουσα χθες, γιατί είναι κάτι που προβληματίζει
0: όλο τον κόσμο.
1: Έντονα όλο τον κόσμο. Είναι εντελώς απροετοίμαστοι οι κάτοικοι σε αυτές τις πόλεις, στο Λονδίνο, ας πούμε, στις μεγάλες πόλεις, να αντιμετωπίσουν αυτή την κατάσταση. Γιατί δεν έχουν ούτε κλιματιστικά, λόγω του ότι ποτέ δεν είχαν τέτοιες θερμοκρασίες, δεν είχαν τέτοια θέματα να αντιμετωπίσουν στα σπίτια τους, δεν έχουν και τον τρόπο, τον τεχνικό τρόπο να έρθουν. Να βρουν, ξέρω, τρόπους να αντιμετωπίσουν αυτή την κατάσταση.
0: Και θα έλεγα και τη φυσική αντοχή, γιατί ο κάθε λαός και ανάλογα με τα κλιματικά του είναι κάπως προσαρμοσμένος.
1: Βέβαια. Είμαστε απροετοίμαστοι σε αυτό που έρχεται. Και έρχεται πολύ γρήγορα. Αυτό είναι ένα ακόμα σημαντικό στοιχείο.
0: Θα μας πεις κάτι ακόμα?
1: Προλαβαίνουμε.
0: Από την κονσόλα μας έδειξε ένα λεπτό.
1: Σε ένα λεπτό δεν το προλαβαίνουμε. Επομένως θα το αφήσουμε για την επόμενη φορά. Να πούμε λοιπόν εδώ, μια και είπαμε όλα αυτά τα πράγματα, ότι πρέπει. Ακόμα μια φορά να πούμε ότι πρέπει όσο περνάει από το χέρι μας, από τη μια πλευρά να πιέζουμε εκείνους που πραγματικά παίρνουν τις αποφάσεις, ότι δεν υπάρχει πλέον χρόνος να περιμένουμε για να πάρουμε πολύ σοβαρές αποφάσεις για αυτή την κλιματική αλλαγή που έχει γίνει κλιματική κρίση και ενδέχεται να γίνει κλιματική κατάρρευση, όπως λένε οι επιστήμονες, να ακούσουμε με πολύ μεγάλη προσοχή την επιστημονική κοινότητα και να κάνουμε ό,τι περνάει ο καθένας από το χέρι του, μην περιμένοντας μονάχα τους ειδικούς ή τους αυτούς που έχουν τις ευθύνες, και εμείς από την πλευρά μας να κάνουμε ό,τι περισσότερο μπορούμε, γιατί αυτό που έρχεται είναι πολύ δύσκολο να αντιμετωπιστεί, γιατί όταν χρησιμοποιούνται όροι όπως κλιματική κατάρρευση καταλαβαίνουμε ότι μετά δεν υπάρχει γυρισμός. Αυτή είναι η ουσία της κατάστασης. Αυτή είναι η ουσία, το ότι βάζουν ένα πρόθεμα στο κλιματική, το ότι πρόκειται να έρθει και μας ενημερώνουν για το τι μπορεί να συμβεί και το τι πρέπει να κάνουμε για να μην συμβεί. Το λένε καθαρά το τι συμβαίνει σήμερα και το τι πρόκειται να γίνει αν δεν αλλάξουν τα πράγματα. Αποφάσεις παίρνουν άλλωστε και στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στα πλαίσια, αλλά δεν υλοποιούνται, γιατί έρχονται μετά από κάποια χρόνια, 5-10, που βάζουν τον ορίζοντα για την υλοποίηση των αποφάσεων και δεν έχει γίνει αυτό. Τελειώσαμε και για σήμερα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ την Άννα Καποδίστρα, τον Αλέξανδρο Λάση και τον Σταύρο Λιβέρη. Ευχαριστούμε και εσάς που μας ακούσατε. Να είστε όλοι καλά, να προσέρχετε, διότι περισσεύει ο κόσμος, πολυστεύει ο κόσμος στη Ζάκυνθο, τα αυτοκίνητα, οι γουρούνες.
0: Αν και χθες το βράδυ.
1: Πέρασε μία δίπλα μου από αριστερά, ούτε καταλάβαινες από
0: εκεί. Ναι. Και χθες το βράδυ όμως πρέπει το δηλώνω, γιατί μου έκανε εντύπωση που περπάτησα λίγο στην πόλη, μου φάνηκε άδεια γύρω στις 11. Δεν ξέρω, είναι περίεργη φέτος η συνθήκη. Ανανεώνουμε το ραντεβού για την επόμενη Πέμπτη. Να περνάτε καλά. Πάντα στην ΕΡΤ Ζακύνθου 95,2 και 93,2 στα FM.
2: ΕΡΤ Ζακύνθου 95,2 και 93,2 στα FM.
3: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο, και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
4: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
3: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
4: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
2: Από τον 102 FM

0: Χαίρετε κυρίες και στο μικρό των 19 περιφερειακών και να ξεκινήσουμε με παιδιατρικό νοσοκομείο. Είναι ορισμένα μόνο από τα μεγάλα έργα, ο σχεδιασμός και η πορεία υλοποίησης μάλιστα των οποίων βρέθηκαν και στο επίκεντρο ημερίδας που πραγματοποιήθηκε σήμερα για την Θεσσαλονίκη του αύριο. Στις εργασίες της ημερίδας παρακολούθησε η Γεωργία Λοτσοπούλου, την οποία έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή. Γεωργία, καλώς μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Όπως ήταν αναμενόμενο, ο Βίκη στο επίκεντρο των συζητήσεων βρέθηκε η αυριανή και για 20 μέρες διακοπή λειτουργίας του μετρό. Ρωτήθηκε λοιπόν ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, ο κύριος Νίκος Ταχιάος, και απάντησε ότι δεν ήταν καθόλου εύκολη η απόφαση αυτή της διακοπής λειτουργίας, καθώς όχι μόνο βρισκόμαστε εν όψη πολύ υψηλών θερμοκρασιών, αλλά και εν όψη έναρξης των πανελλαδικών εξετάσεων. Ωστόσο, τόνισε ότι ήταν ο μόνος τρόπος προκειμένου να μην υπάρξει νέα καθυστέρηση για την επέκταση του μετρό στην Καλαμαριά, και θα έχει επίσης και η πεποίθηση ότι η γραμμή ΜΗ1 του Οργανισμού Αστικών Συγκοινωνιών θα αποσυφορεί στην κατάσταση και θα δώσει λύση στη μετακίνηση των Θεσσαλονικιών. Όσον αφορά τώρα την διάνοιξη της οδού Πόντου στην Καλαμαριά, αναφέρθηκε στη δέσμευση περίπου 20 εκατομμυρίων για το έργο της κατασκευής της. Συνολικά, όπως είπε, μαζί με αυτά τα χρήματα που δόθηκαν πριν από 4 χρόνια, θα δοθούν από την κυβέρνηση 40 εκατομμύρια από τον κρατικό προϋπολογισμό για το έργο της διάνοιξης, το οποίο αναμένεται να δημοπρατηθεί μετά την ολοκλήρωση των απαλωτριώσεων και να τελειώσει να παραδοθεί στις αρχές της επόμενης χρονιάς, πολύ αργότερα δηλαδή από την επέκταση του μετρό, για το οποίο επανέλαβε ως ημερομηνία παράδοση στα τέλη Ιουλίου. Αναφέρθηκε επίσης στη διπλή γέφυρα που κατασκευάζεται στα τρένα για το λιμάνι, ώστε να απελευθερωθεί η κίνηση στην οδό 26 Οκτωβρίου και να μπορούν να κυκλοφορούν πάνω από αυτή τη γέφυρα μεγάλα τρένα και μεγάλα φορτία. Ιδιαίτερη αναφορά επίσης έγινε στο δυτικό προαστιακό από τον Αντιπεριφερειάρχη Θεσσαλονίκης Κώστα Γιουτίκα, ο οποίος τόνισε ότι ο δυτικός προαστιακός, ένα έργο που θα συνδέει το Δήμο Δέλτα, τη Χαλκιδόνα, το Κορδελιό με την Καλαμαριά, θα αλλάξει ολοκληρωτικά την εικόνα της Θεσσαλονίκης και θα διευκολύνει πολύ επισκέπτες, κατοίκους αλλά κυρίως και εργαζόμενους που ζουν στην Καλαμαριά και δουλεύουν δυτικά, ή το αντίστροφο. Βρέθηκε όπως είπε, όπως και για το έργο της σύνδεσης του λιμανιού με το σιδηροδρομικό σταθμό. Επίσης, τα μεγάλα έργα γίνανε αναφορά από τους ομιλητές στο ενιαίο παραλιακό μέτωπο, στην ανάβλαση της Αδού Αγίας Σοφίας, το παιδιατρικό νοσοκομείο αλλά και το περιαστικό δάσος αναψυχής Ευκαρπίας, το οποίο αναμένεται να εγγενιαστεί μαζί με το πάρκο του στρατοπέδου Παύλου Μελάη την Παρασκευή 12 Ιουνίου, παρουσία του Πρωθυπουργού. Τώρα, βέβαια, ενστάσεις καταγράφηκαν από βουλευτές του ΠΑΣΟ και του ΣΥΡΙΖΑ. Ο κύριος Σαριγιάννης αναφέρθηκε σε έλλειψη συντονισμού και τόνισε ότι η λύση θα ήταν να υπάρχει ένας ενιαίος φορέας, ώστε να αποφεύγονται αποσπασματικές και να μην γίνονται όλα αποσπασματικά. Ενώ επίσης υποστήριξε ότι το συνολικό κόστος του flyover θα είναι 1,6 εκατομμύρια ευρώ αντί των 300 εκατομμυρίων. Για σημαντικές καθυστερήσεις έκανε λόγο η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Κατερίνα Νοτοπούλου, καθυστερήσεις τόσο στο έργο του flyover όσο και της υλοποίησης του μετρό.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Γεωργία. Στο μεταξύ, από αύριο κλείνει το μετρό Θεσσαλονίκης λόγω των τελικών δοκιμών για την επέκταση προς Καλαμαριά. Η Σοφία Πακαλίδου είναι μαζί μας. Σοφία.
2: Από αύριο και μέχρι τις 19 Ιουνίου, μετακινήσεις των Θεσσαλονικιών αλλά και των

0: Μαζί μας, Σοφία.
1: Από αύριο και μέχρι τις 19 Ιουνίου, μετακινήσεις των Θεσσαλονικιών αλλά και των επισκεπτών της πόλης δεν θα γίνονται με το μετρό λόγω των προγραμματισμένων δοκιμών για την επέκταση προς Δελφών και αντίστροφα. Στο δίκτυο λοιπόν θα δρομολογηθούν 16 αρθρωτά λεωφορεία με μέση συχνότητα ανά 7 λεπτά, ενώ τα δρομολόγια θα πραγματοποιούνται καθημερινά από τις 5 το πρωί μέχρι και τα μεσάνυχτα. Παράλληλα, ενισχύονται και τρεις βασικές γραμμές του ΟΑΣ, και συγκεκριμένα η γραμμή 3, η γραμμή 31.

0: Η γραμμή 31. Τώρα η προσωρινή διακοπή λειτουργία του μετρό συνδέεται άμεσα, όπως αναφέρθηκε νωρίτερα από τη συνάδελφο Γεωργία Λοτσοπούλου.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Σοφή, τον οποίο έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή.
2: Όλα οι συνεργάτες της εκπομπής
1: είναι επιβαρυνθεί πολύ.
2: Του 25 όταν για πρώτη φορά έκλεισε τα όποια λαθάκια γίνανε.
1: Κλείσει κατά τη διάρκεια που είχε κλείσει η γραμμή.
2: Σε ένα σχέδιο όταν υλοποιείται υπάρχουν κάποια.
1: Σίγουρα τα οποία επιχάρτουμε δέστερα όταν το βλέπετε στην πράξη τα διορθώνετε. Ποια εσείς εντοπίσατε ουσιαστικά.
2: Και τώρα είμαστε έτοιμοι να ανταποκριθούμε με τον καλύτερο κόσμο. Να μεταφέρουμε τον κόσμο που είχε συνηθίσει να χρησιμοποιεί στην καθημερινά το μετρό, αυτό το σπουδαίο συγκοινωνιακό μέσο, και από το κέντρο να πηγαίνει πάλι στις γειτονές του, στα σπίτια του, για τις μέρες που θα είναι, όπως ακούστηκε πολύ σωστά, από αύριο μέχρι περίπου στις 19, μπορεί και λίγες μέρες λιγότερο, είμαστε έτοιμοι να αντικαταστήσουμε το μετρό, να μην φανεί το κενό στις μεταφορές.

0: θα είναι προγραμματισμένη η μέση εμφάνιση, η μέση συχνότητα να είναι 7 λεπτά και θα το τηρήσουμε. Άρα είναι ένα σκορ πολύ καλό που εξυπηρετεί τον κόσμο. Η μη ένα γραμμή θα ξεκινάει από τη στάση μετρό της Νέας Ελβετίας και διαμέσου της Κωνσταντίνου Καραμαλή και Εγνατίας θα προσεγγίζει, θα κάνει τέρμα στο σταθμό με την επιβίβαση του νέου σιδηροδρομικού σταθμού και στις εγκαταστάσεις, ναι, ναι. Το ξέρει ο κόσμος. Θα είναι η Μη Εξπρές, θέλω να ακουστεί ότι οι γραμμές που θα σταματάει είναι αυτές που σταματούσε και τον Νοέμβρη και τον Δεκέμβρη του 25. Προσθέσαμε μία κρίσιμη στάση και κατά την μετάβαση και κατά την επιστροφή, τη στάση Παπάφιο.
1: Μάλιστα. Ωραία. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, κυρία Ταγκύρη. Καλό σας μεσημέρι. Να αλλάξουμε τώρα θέμα αλλά και κλίμα, καθώς σόκα έχει προκαλέσει στην τοπική κοινωνία της Ηράκλειας Σερών η τραγική είδηση του θανάτου ενός 10χρονου αγοριού, το οποίο εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του μέσα σε αρδευτικό κανάλι της περιοχής. Για την υπόθεση μάλιστα έχουμε δύο συλλήψεις. Στην τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε τη Λένια Ιωαννίδου από την ΕΡΤ Σερών, που έχει και το ρεπορτάζ. Και Λένια, μάλιστα έχει ολοκληρωθεί και η ιατροδικαστική έκθεση για τον 10χρονο, έτσι δεν είναι?
2: Έτσι είναι, Βίκη, και από ό,τι φαίνεται τώρα όλα αλλάζουν. Όλα αλλάζουν όσον αφορά το κατηγορητήριο. Καθώς ηλεκτροπληξία με επακόλουθο τον πνιγμό, δείχνει η ιατροδικαστική εξέταση για τον τραγικό θάνατο του 10χρονου αγοριού στο αρδευτικό κανάλι εκεί της Ηράκλειας Σερών. Άρα λοιπόν περιμένουμε να αλλάξει και το κατηγορητήριο. Από στιγμή σε στιγμή αναμένεται να φτάσει και να περάσει την πόρτα της εισαγγελίας η 43χρονη, η οποία κατηγορεί, έχει αφαιθεί ελεύθερη, ενώ αναμέναμε και αυτή να έρθει εδώ στο δικαστικό μέγαρο των Σερών. Οι πληροφορίες της θέλουν να είναι ελεύθερη, να αφαίθηκε ελεύθερη και να οδηγηθεί εδώ μόνο η 43χρονη γυναίκα, για να δούμε πλέον και πώς θα διαμορφωθεί και το κατηγορητήριο. Να θυμίσουμε ότι η ίδια κατοικεί σε ένα σπίτι δίπλα στο κανάλι και όπως αποδείχθηκε έκλεβε ρεύμα με καλώδια τα οποία περνούσαν πάνω από το κανάλι και σύμφωνα με τις πληροφορίες και τις μαρτυρίες των συγγενών που έχουν έρθει εδώ στα δικαστήρια από το πρωί και των φίλων της οικογένειας, το λέγανε και αυτοί ότι μάλλον αυτό που εικαζόταν ήταν ότι το παιδί ακούμπησε ένα γυμνό καλώδιο, έπασε ηλεκτροπληξία και έτσι βρέθηκε μέσα στο νερό. Στο σημείο εκεί, σύμφωνα με τις μαρτυρίες και πάλι των κατοίκων, είχε πάει για να κολυμπήσει και ενώ κάποιος φίλος του το απέτρεπε να το πράξει λόγω των καλωδίων που υπήρχαν στην περιοχή και το γνώριζαν, το παιδί δεν άκουσε τις συμβουλές του φίλου του σύμφωνα με τις μαρτυρίες των κατοίκων εκεί της περιοχής. Θέλησε να κολυμπήσει με την τραγική αυτή κατάληξη. Άρα λοιπόν τώρα αυτό που μένει είναι να ακούσουμε τι θα πει ο εισαγγελέας αφού συναντηθεί με την 43χρονη η οποία έχει συλληφθεί για τη ρυθματοκλοπή.
1: Μάλιστα. Δίκη. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Λένια. Εξιχνιάστηκε τώρα η υπόθεση εμπρισμού καταστήματος στη Γαστούνη από τους αστυνομικούς της ασφάλειας Πύργου και Ήλιδας. Πρόκειται για υπόθεση εμπρισμού σε υποκατασκευή κατάστημα mini market που έγινε στις αρχές Μαΐου και για την οποία ταυτοποιήθηκαν ως δράστες τελικά 5, εκ των οποίων μάλιστα οι 3 ανήλικοι. Από την ΕΡΤ Πύργου είναι μαζί μας ο Παναγιώτης Φωτεινόπουλος. Παναγιώτη.
3: Για τα δικήματα του εμπρισμού και της φθοράς ιδιοκτησίας κατηγορούνται 5 ημεδαπή άνδρες, εκ των οποίων οι 3 ανήλικοι ηλικίες 15, 16 και 16 ετών. Την υπόθεση είχαν αναλάβει οι αστυνομικοί της ασφάλειας Πύργου στην εργασία του και να ταυτοποιήσουν τους 5 δράστες. Θυμίζουμε ότι είχαν κάψει κατάστημα το οποίο ήταν υπό Σίμων, μετέβησαν ξημερώματα έξω από το κατάστημα, ο ένας είχε το ρόλο του τσιλιαδόρου και οι υπόλοιποι έσπασαν την πόρτα στην είσοδο τον Ιαλοπίνακα και εκεί πέταξαν μέσα τα μπιτόνια και έβαλαν τη φωτιά σύμφωνα με την αστυνομία. Η δικογραφία που έχει σχηματιστεί θα υποβληθεί στον εισαγγελέα προκειμένου να δούμε αν θα τη μετατρέψει σε κακουργηματική, προκειμένου να ακολουθήσει και η σχετική έκθεση των ενταλμάτων σύλληψης. Αξίζει πάντως να σημειώσουμε ότι το κλίμα στην περιοχή της Γαστούνης είναι περίοδο κάπως κανένας επαγγελματίας δεν θέλησε να μας μιλήσει και να σχολιάσει το γεγονός εκφράζοντας ανησυχία και

0: και τη δική του επιχείρηση.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Παναγιώτη. Την Αμερικάνικη Γεωργική Σχολή στην Θεσσαλονίκη επισκέφθηκε νωρίτερα ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Μαργαρίτης Χινάς. Εκεί βρέθηκε ο Τίμος Φακαλής, τον οποίο έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Τίμο.
2: Καλό μεσημέρι, Βίκυ, κυρίες και κύριοι. Ο Υπουργός εδώ ξαναγήθηκε στους χώρους της Αμερικάνικης Γεωργικής Σχολής και ενημερώθηκε για τα προγράμματα έξυπνης γεωργίας, κυρίως για τις υδροπονικές καλλιέργειες, αλλά και για τρακτέρ, τα οποία πλέον δεν χρειάζεται να είναι ο αγρότης πάνω στο τρακτέρ, αλλά μπορεί να προγραμματίζει το πότισμα, τις ώρες και τις στιγμές που χρειάζεται πότισμα το χωράφι. Και όχι επειδή είναι απόγευμα και θα πρέπει, επειδή γνωρίζαν οι αγρότες, να το ποτίσουν. Με αυτόν τον τρόπο, όπως τόνισαν στον Υπουργό, κερδίζουν, εξοικονομούν 40% νερού, αλλά και 20% είναι πιο αποδοτική η καλλιέργεια. Είναι κάποια προγράμματα τα οποία συνεργάζεται η Αμερικάνικη Γεωργική Σχολή με την Cisco. Αυτό που τόνισε στη συνέχεια ο Υπουργός, μετά το τέλος της επίσκεψής του, ήταν ότι προτεραιοποίηση για τον ίδιο αποτελεί το γεγονός να μείνουν οι νέοι στην Ήπεθρο, να μείνουν στην αγροτική καλλιέργεια και, όπως είπε, θα δοθούν κίνητρα το επόμενο διάστημα σε νέους αγρότες, τα οποία θα τους οδηγήσουν τους νέους να μπουν στον αγροτικό κόσμο, καθώς είναι ένα μεγάλο ζητούμενο, καθώς ο πληθυσμός στον αγροτικό τομέα.
1: Μεγάλη φωτιά ξέσπασε χθες λίγο πριν τις 10 το βράδυ σε επιχείρηση κατασκευής φερέτρων στο ασπρόχωμα του Δήμου Καλαμάτας, προκαλώντας έτσι μεγάλη κινητοποίηση της πυροσβεστικής υπηρεσίας, για την οποία θα μας ενημερώσει τώρα ο Κώστας Γαζούλης από την ΕΡΤ Καλαμάτας. Κώστα.
3: Καλό μεσημέρι, Βίκυ, κυρίες και κύριοι. Πραγματικά ολική είναι η καταστροφή που άφησε πίσω τη μεγάλη φωτιά που ξέσπασε λίγο πριν τις 10 χθες το βράδυ σε επιχείρηση κατασκευής φερέτρων στο ασπρόχωμα του Δήμου Καλαμάτας. Με το πρώτο φως της ημέρας, Βίκυ, αποκαλύφθηκε και το μέγεθος της ζημιάς, καθώς η επιχείρηση που λειτουργούσε για περισσότερα από 50 χρόνια εδώ στην Καλαμάτα και αξίζει να σου πω ότι απασχολεί πάνω από 20 εργαζομένους, δυστυχώς καταστράφηκε ολοσχερός. Η πυροσβεστική υπηρεσία δέχτηκε κλήση ειδικής προστασίας του Δήμου Καλαμάτας, καθώς και οχήματα αλλά και εθελοντές της ομάδας αντιμετώπισης καταστροφών με σημεία της εθελοντικής ομάδας. Συνολικά επιχείρησε 8 οχήματα με 18 άλλες ποσότητες ξυλίας, βερνικιών και πυρονιδίου, έφλεκτα υλικά που συνέβαλαν στην ταχύτητα εξάπλωση πυρκαγιάς. Οι φλόγες αξίζει να πούμε ότι τέθηκαν υπό έλεγχο τις πρώτες πρωινές ώρες, ωστόσο μέχρι και αυτή την ώρα που μιλάμε, οι πυροσβέστες παραμένουν στο σημείο, πραγματοποιώντας ρήψεις νερού σε εστίες που συνεχίζουν να καίνε. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι εργαζόμενοι της επιχείρησης συνήθιζαν καθημερινά Βίκυ να κατεβάζουν τους διακόπτες του ρεύματος όταν έκλεινε η μονάδα τους, ως προληπτικό μέτρο περασφάλειας. Δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί ή εγκλωβισμοί ατόμων, ενώ την προανάκριση για τα ακριβή αίτια της πυρκαγιάς είχε αναλάβει το ανακριτικό τμήμα της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Πάντως, αξίζει να σου πω ότι οι πρώτες εκτιμήσεις κάνουν λόγο για ζημιές που ενδέχεται να ξεπερνούν ακόμα και το 1,5 εκατομμύρια ευρώ, Βίκυ.
1: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Κώστα. Έζησαν τρία παιδιά ηλικίας 13 μέχρι 15 ετών χθες βράδυ στο λόφο της Γορίτσας, όταν βρέθηκαν αντιμέτωπα με αγέλη αγριογούρνων σε σημείο πάνω από τη λέσχη ειδικών δυνάμεων. Η Ελένη Ραυτοπούλου από την ΕΡΤ Βόλου.

0: χθες βράδυ στο λόφο της Γορίτσας, όταν βρέθηκαν αντιμέτωπα με αγέλη αγριογούρνων σε σημείο πάνω από τη λέσχη ειδικών δυνάμεων. Η Ελένη Ραυτοπούλου από την ΕΡΤ Βόλου είναι μαζί μας. Ελένη.
1: Καλό μεσημέρι λοιπόν από το Βόλου. Στην Θέα ενώθησαν λοιπόν αυτό το συνέστημα όσα έγινε γνωστά και όσα το καλυβάκι που τα ίδια μέσα σε λίγα λεπτά γονείς με τη σειρά τους επικοινώνησαν με τον κύριο Ηλιόπουλο. Όλοι έσπευσαν στον λόφο. Πρώτα έσπευσαν, πρόλαβαν και έφτασαν οι γονείς οι οποίοι είχαν ήδη από μακριά συγκεντρώνονται συχνά παιδιά και βέβαια πάρα πολλοί περιπατητές, ειδικά κατά τις βραδινές ώρες. Ως εκ τούτου, δεδομένου ότι είναι συχνή και η παρουσία αγριογούρουνων στην περιοχή, πρέπει να τον λαμβάνουν όλοι οι περιπατητές σοβαρά υπόψη αυτό, πόσο μάλλον τα παιδιά. Όπως ανέφερε, τα αγριογούρουνα κινούνται συνήθως σε αγέλες. Όταν αισθανθούν απειλή ή κίνδυνο, μπορεί να αντιδράσουν επιθετικά, χωρίς δισταγμό. Γι' αυτό και πρέπει όλοι και οι περιπατητές και τα παιδιά που παίζουν εκεί να είναι σε επιφυλακή, ειδικά το βράδυ, γιατί ο κίνδυνος είναι υπαρκτός και δεν μπορεί κανείς.
0: Το Δημοτικό Σχολείο μέσα στις φυλακές της Κέρκυρας, όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Παιδείας, θα είναι μονοθέσιο και θα λειτουργεί στους χώρους του σχολείου δεύτερης ευκαιρίας. Από την ΕΡΤ Κέρκυρας η Μαργαρίτα Βάρθη θα μας ενημερώσει. Μαργαρίτα.
2: Καλό μεσημέρι. Όντως είναι ένα σημαντικό βήμα για την εκπαίδευση και την κοινωνική επανένταξη των κρατουμένων. Η απόφαση αυτή της Υπουργού Παιδείας για την ίδρυση ενός δημοτικού σχολείου μέσα στις φυλακές. Πρόκειται για το 16ο Δημοτικό Σχολείο Κέρκυρας. Όπως είπες και εσύ, θα είναι μονοθέσιο και θα λειτουργεί εντός των φυλακών στους χώρους του σχολείου δεύτερης ευκαιρίας με απογευματινό ωράριο από τις 3.30 έως τις 5.30. Η Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη χαρακτήρισε την πρωτοβουλία αξιακή επιλογή ευθύνης, σημειώνοντας ότι η παιδεία δεν σταματά σε κάγκελα και περιορισμούς και πως η εκπαίδευση μπορεί να αποτελέσει ουσιαστικό εργαλείο επανένταξης και προοπτικής για τους κρατούμενους. Όπως επισημαίνει το Υπουργείο, η νέα σχολική μονάδα έρχεται να καλύψει ένα διαχρονικό εκπαιδευτικό και κοινωνικό κενό, αποτελώντας την πρώτη οργανωμένη δομή πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης σε ισοφρονιστικό κατάστημα στην περιοχή ευθύνης της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Κέρκυρας. Η ίδρυση του σχολείου εντάσσεται σε ένα ευρύτερο σχεδιασμό ανάπτυξης εκπαιδευτικών δομών στις φυλακές όλης της χώρας. Ήδη για το σχολικό έτος 25-26 έχουν δημιουργηθεί νέα δημοτικά σχολεία σε σεφρονιστικά καταστήματα του Ναυπλίου, της Τήρινθας και του Χανίων, καθώς και το νέο επαγγελματικό λύκειο στις φυλακές Λάρισας. Τέλος, την απόφαση του Υπουργείου Παιδείας χαιρετίζει ο βουλευτής του Πασόκ Κέρκυρας Δημήτρης Μπιάνκης, τονίζοντας ότι μέσα από την εκπαίδευση εντός των φυλακών διαμορφώνεται ουσιαστικά ένας νέας αξιακός κώδικας για την ίδια τη ζωή, ένας κώδικας που οδηγεί στον δρόμο της ολικής επανένταξης μετά την αποφυλάκηση.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαργαρίτα. Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες κατασκευής της νέας πεζογέφυρας στην κοιλάδα των Τεμπών για την αποκατάσταση της πρόσβασης των επισκεπτών και των προσκυνητών στο ιερό προσκύνημα της Αγίας Παρασκευής 3 χρόνια μετά τις καταστροφικές πλημμύρες που προκάλεσε η κακοκαιρία Ντάνιελ.
3: Με το σχεδιασμό του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών μέχρι το τέλος του τρέχοντος καλοκαιριού οι πρώτες εργασίες και θα ζυγίζει να πούμε περί τους 80 τόνους η μεταλλική κατασκευή. Η γέφυρα μόλις ολοκληρωθεί βεβαίως. Οι εργασίες για την προετοιμασία βεβαίως και τις καταδαφίσεις 2 χρόνια μετά τον Ντάνιελ από το Σεπτέμβριο του 2023 ξεκίνησαν τον περασμένο Ιούλιο όπου έγιναν οι πρώτες γεωτεχνικές έρευνες και γεωτρήσεις στην περιοχή. Προχώρησε η διαδικασία απομάκρυνση των κατεστραμμένων τμήματων της πεζογέφυρας βεβαίως που είχε υποστεί μεγάλη ζημιά σε αυτές τις πλημμύρες του Σεπτεμβρίου του 2023. Και η νέα γέφυρα θα έχει σχεδόν, θα φτάνει τα 100 μέτρα. Θα αποτελείται από 3 τμήματα, 2 στην είσοδο και στην έξοδο προς το προσκύνημα και 1 το κεντρικό. Όπως είπαμε, θα ζυγίζει περί τους 80 τόνους. Έχουν ξεκινήσει οι διαδικασίες κατασκευής, έχουν δοθεί οι σχετικές οδηγίες και αναμένουν όλοι βεβαίως, ιδιαίτερα οι επισκέπτες, να είναι προσβάσιμο ξανά το προσκύνημα της Αγίας Παρασκευής των Τεμπών. Το οποίο βεβαίως επισκέπτονταν όλη η Ελλάδα πριν γίνουν τα τούνελ με τις σύραγγες των Τεμπών. Όταν διέφυγαν δηλαδή αναγκαστικά κυκλοφορία μέσα από την κοιλάδα των Τεμπών. Δίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Γιάννη. Τις παρατηρήσεις του υπέβαλε ο Σύλλογος Μηχανικών Μελετητών Νομού Κυκλάδων για το ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τον τουρισμό σχετικά με την περίπτωση της

0: Η Λίνα Θεολογίτου από την Έρθρα στις Κυκλάδες έχει το ρεπορτάζ. Λίνα, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Στην συγκεκριμένη αναφορά στο νησί της Σύρου, κάνει ο Σύλλογος Μελετητών Μηχανικών Κυκλάδων, επισημένοντας πως η οριζόντια ένταξη της στη δημοτική κοινότητα Θερμόπολης στην κατηγορία Α, δίπλα στα νησιά όπως η Μύκονος και η Σαντορίνη, αποτελεί κραυγαλαία χωροταξική ανακολουθία. Η Ερμόπολη είναι μια ζωντανή αστική πρωτεύουσα με δική της αυτόνομη οικονομική ζωή, πολιτιστική δραστηριότητα και πολλαπλές δυνατότητες εναλλακτικού τουρισμού που επιβάλλουν τη δημιουργία νέων κλινών και όχι ένας προορισμός μαζικού τουρισμού που πάσχει από αλλίωση του φυσικού τοπίου, αναφέρει ο Σύλλογος Μηχανικών. Επισημαίνει ακόμα πως οι ιδιαιτερότητες Ερμόπολης και των νεοκλασικών της κτηρίων δεν επιτρέπει να ικανοποιηθούν οι αυστηρές προδιαγραφές του ΕΟΤ για ξενοδοχεία 4 ή 5 αστέρων, με αποτέλεσμα να οδηγηθούμε σε εγκατάλειψη των ιστορικών νεοκλασικών, αρκετά από τα οποία τα τελευταία χρόνια έχουν διασωθεί και αναπαλαιωθεί για να μετατραπούν σε παραδοσιακούς ξενών, εστιών αστέρων ή μικρά μπουτίκ ξενοδοχεία. Ο Σύλλογος Μηχανικών κρούει τον κόδωνα του κινδύνου, υποστηρίζοντας ότι πολλά από αυτά τα νεοκλασικά κτίρια πλέον θα μείνουν ανεκμετάλλευτα με κίνδυνο να καταρρεύσουν, ενώ ο κόσμος θα στραφεί ακόμα περισσότερο σε πλατφόρμες τύπου Airbnb, προκειμένου να έχει έσοδα από την περιουσία του. Όσον αφορά στη Νότια Σύρο και συγκεκριμένα στη Δημοτική Ενότητα Ποσειδονίας, ο Σύλλογος Μελετητών Μηχανικών Κυκλάδων αναφέρει πως η οριζόντια επιβολή αρτιότητας 12 στρεμάτων ακυρώνει και υποβαθμίζει δεκάδες νόμιμα αγροτεμάχια που δημιουργήθηκαν βάσει των προηγούμενων χωροταξικών κανόνων και δημιουργεί ανισότητες, ευνοώντας τελικά τους μεγαλοεπενδυτές και εκτοπίζοντας την τοπική οικογενειακή επιχειρηματικότητα.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Λίνα. Θετικά είναι τα μηνύματα.

0: Θετικά είναι τα μηνύματα για τον τουρισμό στην Πρέβεζα, σύμφωνα με όσα ανέφερε ο Αντιπεριφερειάρχης Πρέβεζα, Στράτος Χιές, για τη δημιουργία καταδυτικών πάρκων σε Πάργα και Μύτικα, με στόχο φυσικά την ανάπτυξη εναλλακτικών μορφών τουρισμού και την περαιτέρω ενίσχυση της τοπικής οικονομίας. Από την ΕΡΤ Ιωαννίνων, η Αλεξάνδρα Αγγέλη έχει το ρεπορτάζ. Αλεξάνδρα.
1: Καλησπέρα, Βίκη. Η Πρέβεζα καταγράφει τα τελευταία χρόνια μια σταθερά ανωδική πορεία στο τομέα του τουρισμού, εξελισσόμενη σε ένα από τους πλέον ανερχόμενους προορισμούς της Δυτικής Ελλάδας. Η αυξημένη επισκεψιμότητα, η ενίσχυση των τουριστικών υποδομών και η διερεύνηση των μορφών τουρισμού έχουν συμβάλει σημαντικά στην οικονομική ανάπτυξη της περιοχής, με τα στοιχεία για το 2025 να επιβεβαιώνουν τη δυναμική αυτή. Ο κύριος Στράτος Ιωάννου, αναφερόμενος στη τουριστική κίνηση της περιοχής, τόνισε ότι τα έσοδα των τουριστικών καταλυμάτων ξεπέρασαν τα 60 εκατομμύρια ευρώ μέσα στο 2025. Αριθμός που αποτυπώνει τη σημαντική αύξηση των αφίξεων, αλλά και τη γενικότερη ανάπτυξη της τοπικής τουριστικής οικονομίας. Όπως επεσήμενε, η Πρέβεζα έχει καταφέρει να προσελκύσει επισκέπτες από την Ελλάδα και το εξωτερικό, αξιοποιώντας τα συγκριτικά της πλεονεκτήματα όπως οι φυσικές ομορφιές, οι παραλίες, η πολιτιστική κληρονομιά και η εύκολη πρόσβαση μέσω του αεροδρόμου του Αθίου.
0: Μάλιστα, θα αποκτήσουμε.

0: επιλέγει την προσφυλητική να είναι το δημιουργός έργων που σχεδιάστηκαν και δημοπρατήθηκαν από την προηγούμενη διοίκηση. Οι πολίτες γνωρίζουν ποιοι εργάζονται και ποιοι φωτογραφίζονται. Υπάρχει μια διένεξη τώρα για ένα πραγματικό έργο.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κινητικότητα για το Αρχαιολογικό Μουσείο του Άστρου Κινουρίας στην Αρκαδία, που παραμένει κλειστό εδώ και χρόνια. Εκδόθηκε από την Περιφέρεια Πελοποννήσου πρόσκληση για την υποβολή πρότασης που έχει να κάνει με την αποκατάσταση και την αναβάθμιση του Αρχαιολογικού Μουσείου Άστρους. Να πάμε στο Σταύρο Ζορμπαλά από την ΕΡΤ Τρίπολης. Σταύρο, καλώς μεσημέρι.
2: Γεια σας, καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι. Βίκυ, ακριβώς έτσι είναι, όπως είπες και εσύ, υπάρχει αυτή η πρόσκληση για υποβολή πρότασης. Στην ουσία έτσι καλείται ο Δήμος Βόρειας Κινουρίας και το Υπουργείο Πολιτισμού και η Περιφέρεια να συμπράξουν. Προφανώς θα γίνει και κάποια προγραμματική σύμβαση γι' αυτό. Θα γίνει αποκατάσταση, στερέωση και λειτουργική αναβάθμιση του Αρχαιολογικού Μουσείου, το οποίο στεγάζεται στο ιστορικό κτίριο Βίκυ της πρώην σχολής Καριτσιώτη, εντός ενός χαρακτηρισμένου ιστορικού τόπου, γιατί εκεί έγινε η δεύτερη συνέλευση των Ελλήνων το 1823 πάντα στο άστρος της Κινουρίας. Το έργο αποσκοπεί στη διαφύλαξη και στην ανάδειξη ενός μνημείου ιδιαίτερης ιστορικής, αρχιτεκτονικής και συμβολικής αξίας και βέβαια στην επαναλειτουργία του μουσείου με σύγχρονες προδιαγραφές επισκεψιμότητας, ασφάλειας και προσβασιμότητας, συμβατές πάντα και με το χαρακτήρα και τη φυσιογνωμία του μνημείου. Η δημόσια δαπάνη ανέρχεται στα 3 εκατομμύρια και κάτι ευρώ. Θα ακολουθήσει προγραμματική σύμβαση, όπως είπα, μετά τη διακήρυξη και αργότερα θα γίνουμε και ο διαγωνισμός για την ανάδειξη του αναδόχου. Το μουσείο είναι προσωρινά κλειστό όλο αυτό το διάστημα και έτσι ξεκίνησε, αλλά στην ουσία πέρασαν πολλά χρόνια. Φιλοξενεί σπουδαίες αρχαιότητες της περιοχής. Θυμίζω ότι είχε υποστεί σοβαρές ζημιές από το σεισμό του 2008 στο Λεωνίδιο Κινουρίας. Από τότε και μετά υπήρξαν διάφορα άλλα εμπόδια. Άνοιξε προσωρινά το 2018, ωστόσο συνέβησαν αρκετές παλινοδίες με τις στατικές μελέτες και στην ουσία το μουσείο παραμένει κλειστό. Συγχρόνως, Βίκυ, κλείνω με αυτό, τρέχει και το σχέδιο για μίσθωση κατάλληλου χώρου για προσωρινή στέγαση των εκθεμάτων μέχρι να ολοκληρωθεί το έργο. Τώρα, σε συνδυασμό με κάποιες μελέτες που ετοιμάζονται για την έπαυλη του Ηρώδη του Αττικού στην περιοχή της Λουκούς Άστρους, άρα λοιπόν με την έπαυλη όταν ανοίξει και με το μουσείο, αλλάζει το σκηνικό όσον αφορά την επισκεψιμότητα και όχι μόνο στην περιοχή του Άστρους Κινουρίας.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σταύρο.
3: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

0: Ακούτε την εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά» και να πάμε μέχρι τα Χανιά. Μαχαιρωμένος βρέθηκε στο σπίτι του στο Κολυμπάρι Χανίων ένας άντρας 30 ετών. Η αστυνομία διερευνά τις συνθήκες του συμβάντος, ενώ ο άντρας χειρουργήθηκε στο νοσοκομείο. Βασίλης Φουντουλάκης είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Χανίων. Βασίλη.
1: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Ακριβώς είναι μια ιστορία την οποία τη διερευνά με πολύ μεγάλη προσοχή η αστυνομία, διότι το χθες τα μεσάνυχτα, λίγο πριν τα μεσάνυχτα ουσιαστικά, σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, βρέθηκε μαχαιρωμένος στο σπίτι του σε περιοχή του Κολυμπαρίου του Δήμου Πλατανιά, Χανίων, ένας 30χρονος άνδρας αλβανικής καταγωγής και μάλιστα ήταν μαχαιρωμένος στην καρδιά, όπως τουλάχιστον αναφέρουν το νοσοκομείο Χανίων, και μάλιστα χειρουργήθηκε επί τόπου, διότι ήταν σε κρίσιμη κατάσταση. Πάντως μαθαίνουμε, σύμφωνα με τις νέες πληροφορίες που έχουμε, ότι ναι, μεν είναι σοβαρή του, ωστόσο θα πρέπει, και γιατί ακριβώς είχαμε αυτή την κατάληξη με το μαχαίρωμα. Είναι η οποία, ξαναλέω, ότι ερευνά την υπόθεση.
0: Σε ένα άλλο περιστατικό, καθώς Χανίων.
1: Ακριβώς πήγε στον ενικό του και του επιτέθηκε στο σπίτι του με μπαλτά και κουζινομάχαιρο για να πληρώσει κάποιο λογαριασμό της ΔΕΗ που είχε αφήσει απλήρωτο. Ωστόσο, θα μπορούσε να έχει πολύ περισσότερο τραγικές συνέπειες η ιστορία αυτή, αν ο 60χρονος χρησιμοποιούσε τα συγκεκριμένα αιχμηρά όργανα. Ευτυχώς δεν τα χρησιμοποίησε. Ωστόσο, ακολούθησε, αφού έγινε τέλος πάντων η λογομαχία και η απειλή, και η πληρωμή εν τέλει του 60χρονου, διότι ο 69χρονος πλήρωσε τα χρήματα. Ακολούθησε η καταγγελία του ενίκου στην αστυνομία. Η αστυνομία κινήθηκε και συνέλαβε τον 60χρονο και στη συνέχεια, αφού έκανε και έρευνα στο σπίτι του 60χρονου, βρέθηκαν και όπλα τα οποία τα χρησιμοποιούσαν.

0: χρησιμοποιούσε είτε κυνηγετικό του ΦΕΚΙ είτε κάποια άλλα μικρότερης εμβέλειας όπλα. Συνεπώς ο συγκεκριμένος 60χρονος οδηγήθηκε και στον εισαγγελέα με κακουργηματικού χαρακτήρα κατηγορίες και μάλιστα αύριο θα απολογηθεί ενώπιον εισαγγελέα και ανακριτή τόσο για τον εκβιασμό και την απειλή με κίνδυνο της ζωής άλλου, δηλαδή την απειλή με όπλο δηλαδή στον ενικό του, όσο και για την παράνομη κατοχή όπλων. Οπότε εις διπλούν λοιπόν η έρευνα της αστυνομίας έφερε λαβράκι θα λέγαμε και ο 60χρονος λοιπόν θα απολογηθεί αύριο στον εισαγγελέα για να δούμε ποια θα είναι η κατάληξη αυτής της υπόθεσης.
1: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Βασίλη. Ψήφισμα διαμαρτυρίας για το σχεδιασμό κατασκευής 27 υδροηλεκτρικών εργοστασίων στον Βενετικό ποταμό εξέδωσε το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Γρεβενιωτών Κοζάνης ο Εμιλιανός. Ερώτηση μάλιστα προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το ίδιο θέμα κατέθεσε και ο Ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ Σάκης Αρναούτογλου. Να πάμε στη Φωτεινή Γαλογάβρο από την ΕΡΤ Κοζάνης. Φωτεινή, καλώς σου μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Το θέμα λαμβάνει πλέον ευρύτερες διαστάσεις, καθώς οι τοπικές κοινωνίες εμφανίζονται

0: Να πάμε στη Φωτεινή Γαλογαύρο από την ΕΡΤ Κοζάνης. Φωτεινή, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Δίκη, κυρίες και κύριοι. Το θέμα λαμβάνει πλέον ευρύτερες διαστάσεις, καθώς οι τοπικές κοινωνίες εμφανίζονται ιδιαίτερα ανήσυχες για την αλλίωση του ποτάμιου οικοσυστήματος του Βενέτικου. Φυσικά υποβαθμίζει το φυσικό περιβάλλον του τόπου, το οποίο οι γρεπενιώτες παρέλαβαν αρμονικό και συγκροτημένο από τις προηγούμενες γενιές και οφείλουν ακέραιο να το παραδώσουν στις επόμενες. Οι γρεπενιώτες κάνουν λόγο για σοβαρές και μη αναστρέψιμες παρεμβάσεις στον ποταμό και επισημένοντας βέβαια ότι η μαζική εγκατάσταση μικρών υδροελεκτρικών έργων μπορεί να επηρεάσει την φυσική ροή των υδάτων, τη βιοπικιλότητα αλλά και την ταυτότητα μιας περιοχής που συνδέεται άμεσα με το φυσικό της τοπίο και ιδιαίτερη βαρύτητα δίνουν και στον πολιτιστικό και την πολιτιστική διάσταση του συστήματος, καθώς στην ευρύτερη περιοχή βρίσκονται ιστορικά πέτρινα γεφύρια και παραδοσιακά στοιχεία που αποτελούν κομμάτι της πολιτιστικής κληρονομιάς των Γρεπενών. Έτσι λοιπόν έρχεται και ο κύριος Αρναούτογλου, το θέμα φέρνει πλέον και στο ευρωπαϊκό επίπεδο. Ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ, ο κ. Σάκης Αρναούτογλου, κατέθεσε ερώτηση προς την Ευρωπαϊκή Συνάδη με

0: Αποτέλεσμα φέτος να έχουμε 20 σχολεία, 10 από αυτά ήταν από καθηγητές που γνώρισαν τη Λέσβο και άλλα 10 σχολεία από καθηγητές που είχαν έρθει παλαιότερες σε επισκέψεις στη Λέσβο. Είναι πάρα πολύ σημαντικό θέμα, γιατί είναι μια περίοδος ουσιαστικά χωρίς πολύ μεγάλη κινητικότητα η άνοιξη, δηλαδή από τον Μάρτιο μέχρι και τον Απρίλιο που πραγματοποιούνται αυτές οι εκδρομές. Ενώ είναι πάρα πολύ σημαντικό το γεγονός ότι αναδεικνύεται η Λέσβος, ότι έχει πράγματα να κάνουν και είναι συνυφασμένα με τα αντικείμενα των προγραμμάτων σπουδών των σχολείων που επεξεργάζονται όλο το χειμώνα. Και με το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Απολιθωμένου Δάσους Λέσβου και με όλα αυτά που παρέχει, αλλά και με μια σειρά άλλων προγραμμάτων που είναι έτοιμα, τα σχολεία δηλαδή αναλόγως με το αντικείμενο που διαπραγματεύεται το πρόγραμμά τους, είτε έχει να κάνει με τη λογοτεχνία, είτε με τον πολιτισμό, είτε με τις φυσικές καταστροφές, είτε με την κλιματική αλλαγή, έχουν έτοιμα προγράμματα στη Λέσβο, τι να κάνουν, τι να δουν, πού να πάνε, ενώ βέβαια συνδυάζει και πάρα πολλά άλλα πράγματα και με την νυχτερινή ζωή, ένα ζωντανό νησί που το απολαμβάνουν τα παιδιά. Να πω ότι σε αυτό πρωτοστάτησε ένας καθηγητής εν ενεργεία πριν από 10 χρόνια, συνταξιούχος σήμερα, που φέρνει σε επαφή την εκπαιδευτική κοινότητα με το ξενοδοχειακό κομμάτι αυτό του νησιού. Όμως τις δηλώσεις στην Ερτεγία μας είπε ότι είναι καιρός αυτό να το πάρει θεσμικά πια μόνιμα ένας φορέας, η περιφέρεια και η Δήμη συγκεκριμένα, ούτως ώστε να μην σπάσει αυτή η αλυσίδα που έχει χτιστεί όλα αυτά τα χρόνια και να έχει συνέχεια. Βίκη.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Μυρσίνη. Σοβαρή διαμαρτυρία από τον Εξωραϊστικό Εκπολιτιστικό Σύλλογο Αρμενιστή για την κατάσταση με τα σκουπίδια και τα ογκώδη αντικείμενα στις εισόδους του χωριού αλλά και σε άλλα σημεία της Ικαρίας. Γιώργος Βιτσαράς μαζί μας. Γιώργο, καλώς μεσημέρι.
2: Ναι, καλό μεσημέρι από το νησί του Ικάρου. Ναι, είναι ένα θέμα, τα απορρίμματα πάρα πολύ δύσκολα, το οποίο όπως καταλαβαίνουν όλοι οι κάτοικοι του νησιού, αλλά και οι δημοτικές αρχές, ναι, που έχουν βρεθεί στο τιμόνι του Δήμου, ότι θα πρέπει να υπάρχει μια πάρα πολύ καλή συνεργασία. Δυστυχώς τα απορριμματοφόρα είναι πολύ μικρά στον αριθμό για να μπορέσουν να εξυπηρετήσουν τις ανάγκες. Τα σχετικά φορτηγά τα οποία μεταφέρουν τα ογκωδικιακά απορρίμματα και αυτά πολλές φορές όταν έχουν ζημιές δεν μπορούν να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους. Είναι ένα θέμα το οποίο θα πρέπει να βοηθήσουμε πάρα πολύ. Να πω κιόλας ότι εδώ υπάρχει και ένας κανονισμός καθαριότητας, ο οποίος αρκετοί κάτοικοι τονίζουν ότι πρέπει να εφαρμοστεί κατά γράμμα. Δηλαδή να υπάρχει και αυτό το τιμωρητικό, θα λέγαμε, γιατί υπάρχει πρόστιμο για όσους από εμάς, τους κάτοικους της περιοχής, αφήνουμε παραδείγματος χάρη τα αντικείμενά μας, ογκώδη αντικείμενα στο πεζοδρόμιο, χωρίς να έχουμε επικοινωνήσει με το Δήμο για να μπορέσουμε να κάνουμε αυτό που ορίζει ο κανονισμός. Το ραντεβού για να πάρθουν αυτά τα αντικείμενα με ημέρα, ώρα και σημεία που καθορίζει ο ίδιος ο Δήμος. Και δεν είναι δυνατόν να τα αφήνουμε και εμείς και να διωγγώνουμε το πρόβλημα αυτό που υπάρχει. Θα πρέπει να κάνουμε λοιπόν όλοι μαζί μια προσπάθεια για να έχουμε τουλάχιστον φέτος το καλοκαίρι, παρά τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε τεχνικά τουλάχιστον, όσο το δυνατόν καθαρότερους στους οικισμούς μας. Και να πω ότι είμαστε πολύ κοντά και στην λύση τουλάχιστον της δημιουργίας των χώρων των λεγόμενων ΣΜΑ, για να μπορέσουμε τουλάχιστον να συγκεντρώνουμε εκεί τα απορρίμματα και να αρχίσουν να φεύγουν από το νησί μιας και που ήδη οι δύο χωματερές που υπάρχουν έχουν πια φτάσει στο ανώτατο επίπεδο που μπορούν να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους και να καλύψουν τις ανάγκες του νησιού.
1: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Τρεις υποθέσεις τηλεφωνικής απάτης σημειώθηκαν σε Ζάκυνθο και Κεφαλονιά με θύματα δύο υπαλλήλους ξενοδοχείων και ενός ηλικιωμένου. Η συνολική μάλιστα λία είναι 11.950 ευρώ και λίρες αξίας 28.000 ευρώ. Ο Σάκης Νέγκας από την Έρτα στη Ζάκυνθο είναι μαζί μας. Σάκη, καλώς μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι από τη Ζάκυνθο, τηλεφωνικών απατών συνέχεια. Από τη Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Ιωνίων Νήσων ανακοινώθηκε ότι το τελευταίο διάστημα έχουν καταγγελθεί και διερευνούνται από υπηρεσίες των Διευθύνσεων Αστυνομίας και Ζακύνθου και Κεφαλονιάς τρεις διαφορετικές υποθέσεις και αλβανικής καταγωγής ο δεύτερος, η υπηκότητα, αποσπώντας τη σύνθηκα. Στην τρίτη έχει εμπλακές, χύστηκε και ακολούθως παρέδωσε αστυνομική διεύθυνση Ιωνίων Νήσων και στον τηλεφωνικό αριθμό 100. Περισσότερες συμβουλές για την αποφυγή εξαπάτησης στην επίσημη ιστοσελίδα της ελληνικής αστυνομίας, στην ενότητα οδηγός του πολίτη και τη διεύθυνση της δίωξης ηλεκτρονικού εγκλήματος. Συνήθως τα θύματα είναι ηλικιωμένοι άνθρωποι, ναι, που δεν είναι εξοικειωμένοι με τις νέες τεχνολογίες και παραπλανώνται εύκολα. Αλλά στην προκειμένη περίπτωση είχαμε και δύο ξενοδοχειακούς υπαλλήλους που, έτσι, δεν είναι ηλικιωμένοι στη Ζάκυνθο.
1: Μάλιστα.
3: Με τους δράστες, όπως βλέπετε, να επιστρατεύουν διάφορα

0: κόλπα.
1: Πάντα. Πολλά τεχνάσματα και οτιδήποτε. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Σάκη. Συμβολική κινητοποίηση πραγματοποιούν σήμερα οι αγρότες της Καβάλας και του Παγκαίου για τις πλημμυρισμένες αγροτικές εκτάσεις στα Τενάγη των Φιλίππων με την συμπαράσταση των δύο Δήμων. Περίπου 35.000 στρέμματα δεν μπορούν να καλλιεργηθούν, ενώ το πρόβλημα είναι σύνθετο και θα μας πει περισσότερα από την ΕΡΤ Καβάλας η Ρένα Πανταζόγλου. Ρένα.
2: Περίπου 35.000 στρέμματα δεν είναι δυνατόν να καλλιεργηθούν στα Τενάγη των Φιλίππων λόγω της καθίζησης του εδάφους και των νερών που έχουν καλύψει μεγάλο ποσοστό της αγροτικής περιοχής. Ακόμη και αν σήμερα με κάποιο τρόπο φύγουν τα νερά, οι αγρότες λένε ότι δεν είναι δυνατόν να προλάβουν να καλλιεργήσουν τα χωράφια τους. Όπως αναφέρθηκε χθες σε ενημερωτική συνάντηση αγροτών και φορέων με πρωτοβουλία του Δήμου Καβάλας που έγινε, είναι επιτακτική η ανάγκη να επέμβει η πολιτεία με σκοπό να προστατεύσει οικονομικά τους πληγέντες και στη συνέχεια να επανεξετάσει σε βάθος το ιδιαίτερο θέμα των Τεναγών, τα οποία αν δεν υπάρξει σοβαρή και άμεση παρέμβαση θα μετατραπούν σε έρλος, με όλες τις αρνητικές συνέπειες που μπορεί να έχει αυτό για την ευρύτερη περιοχή. Στο επίκεντρο των κινητοποιήσεων και των συναντήσεων που γίνονται τις τελευταίες μέρες είναι οι αναγκαίες αποζημιώσεις και ο τρόπος

0: περιοχή. Στο επίκεντρο των κινητοποιήσεων και των συναντήσεων που γίνονται τις τελευταίες μέρες είναι οι αναγκαίες αποζημιώσεις και ο τρόπος που αυτές θα μπορούσαν να δοθούν στους αγρότες. Mm-hmm. Ενώ τίθεται επιτακτικά και η ανάγκη μιας συνολικής αντιμετώπισης των προβλημάτων στις αλλά γενικότερα την τοπική οικονομία και κοινωνία, οι αγρότες του Παγκαίου και...
1: Ένα. Από τις 30 Μαΐου ξεκινά και επίσημα να επαναλειτουργεί η σιδηροδρομική σύνδεση της Θεσσαλονίκης.
2: Έρχεται η σιδηροδρομική θεία του ΟΣΕ και από εκεί και πέρα ξεκίνησαν και τα πρώτα δοκιμαστικά δρομολόγια παρουσία τη σιδηροδρομική γραμμή. Από μέρη με 3 ώρες και 10 λεπτά δρομή που μπορεί να διακυβαίνει η σιδηροδρομική και όσοι θα θέλουν να κάνουν διαδρομή από την Φλόρινα προς τη Θεσσαλονίκη και τα αντίστροφα θα φτάνει και τα 15 με 16 ευρώ πήγαινε έλα.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Τάμι. Το μινωικό ανάκτορο των Μαλλίων επισκέφθηκε η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για τη Συριακή Εγγραφή των Μινωικών Ανακτορικών Κέντρων στον κατάλογο της Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης πραγματοποιήθηκε και η απόδοση του έργου αντιπλημμυρικής θωράκισης αλλά και ανάδειξης του Μινωικού Ανακτορικού Κέντρου των Μαλλίων και η Φανή Καλαθάκη είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Φανή, καλό σου μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι από το Ηράκλειο. Αυτά όλα έγιναν χθες το απόγευμα, mm-hmm. καθώς εγγράφησαν στον κατάλογο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO 6 μινωικά κέντρα σε όλη την Κρήτη, που είναι της Κνωσού, της Φεστού, των Μαλλίων, της Ζάκρου, της Ομίνθου και της Κηδονίας. Χθες λοιπόν έγινε η πρώτη αποκάλυψη της πινακίδας που αναφέρει ακριβώς την ένταξη στην UNESCO, στα Μάλια, ενώ σήμερα, Βίκη, συνεχίζονται οι εκδηλώσεις και συνεχίζονται στην Κνωσό. Εκεί βέβαια είναι η κυρία Λίνα Μενδώνη, φυσικά, είναι εκπρόσωπος της UNESCO, ο μόνος αντιπρόσωπος, ο κύριος Κουμουτσάκος, είναι οι τοπικές αρχές φυσικά από την περιφέρεια και τους δήμους της περιοχής. Πραγματοποιήθηκε ξενάγηση στον αρχαιολογικό χώρο της Κνωσού σήμερα και των Μαλλίων εχθές, ενώ παρουσιάστηκαν και τα έργα. Στα Μάλια είναι το αντιπλημμυρικό που ανέφερες και εσύ, ενώ αντίστοιχα έργα υπάρχουν και στην Κνωσό, που είναι έργα που ήταν προϋπόθεση για να μπουν τα μηνωικά αυτά κέντρα στην UNESCO, που έχουν ολοκληρωθεί ή που επίκυνται ή που είναι σε εξέλιξη. Έργα όπως είναι η προσβασιμότητα, η ανάδειξη mm-hmm. του περιβάλλοντα χώρου, η επέκταση των χώρων αναψυχής και στάθμευσης και άλλα έργα προστασίας από τις φυσικές καταστροφές. Η ένταξη, θυμίζω, έγινε, Βίκη, ένα χρόνο πριν. Ναι. Σήμερα είναι η γιορτή, όμως η επίσημη γιορτή. Η Κνωσό είναι κτήμα της παγκόσμιας κοινότητας, είπε η κυρία Μενδώνη. Έγινε και επίσημα και δεν σταματάμε εδώ. Εδώ αρχίζουμε. Συνεχίζονται οι εκδηλώσεις, πρέπει να σου πω. Σήμερα το απόγευμα στις Αρχάνες θα γίνει μια ομιλία παρουσίαση του νέου αρχαιολογικού μουσείου που θα φτιαχτεί στις Αρχάνες, ενώ αύριο το πρωί θα πάει στη Ζόμινθο, στον αρχαιολογικό χώρο που είναι στο Ψιλορίτη, σε μεγάλο υψόμετρο, για να γίνουν και εκεί, τα αποκαλυπτήρια της πινακίδας της ένταξης των 6 αυτών κέντρων στην UNESCO.
1: Να σε ευχαριστήσουμε, Φανή, και να πάμε εμείς σε μια έκτακτη είδηση, την οποία θα μας δώσει η Φρόσο Παύλου από την ΕΡΤ Βόλου. Φρόσο.
4: Ναι, καλησπέρα. Πριν από λίγο έγινε γνωστό ότι βρήκα στο κρεβατάκι του χωρίς τις αισθήσεις ένα 9χρονο παιδί, οι γονείς του. Αντιλαμβανόμαστε την ανίποτη τραγωδία και την στιγμή να βρίσκεις το παιδί σου νεκρό. Το παιδί βρέθηκε από τους γονείς το πρωί. Δεν ξέρουμε πολλά περισσότερα στοιχεία από το ρεπορτάζ. Ειδοποιήθηκε βεβαίως άμεσα το κέντρο υγείας της αγοράς. Μεταφέρθηκε εκεί το παιδάκι και από εκεί στο νοσοκομείο του Βόλου, αλλά δυστυχώς ήταν αργά. Περιμένουμε μέσα έτσι στη διάρκεια της ημέρας να μάθουμε ίσως περισσότερα γύρω από το συγκεκριμένο θέμα.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Φρόσο. Τώρα την άμεση επαναλειτουργία του 409 πρώην στρατιωτικού νοσοκομείου Πάτρας ζητάμε νέα παρέμβασή του προς την πολιτική και στρατιωτική ηγεσία του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας. Ο Σύλλογος Υπαλλήλων ΙΕΘΑΓΕΣ Πελοποννήσου Αθανασία Σταμοπούλη είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Πάτρας. Αθανασία.
5: Καλώς σας μεσημέρι, επισημένοντας να σου πω, Βίκη, κυρίες και κύριοι, την επίγουσα ανάγκη δημιουργίας σύγχρονης στρατιωτικής υγειονομικής δομής στη Δυτική Ελλάδα. Στην επιστολή του Βίκη, ο Σύλλογος τονίζει πως σήμερα περίπου 1.300 νεοσύλλεκτοι που υπηρετούν σε στρατόπεδα της περιοχής, το Μεσολόγιο και την Πάτρα, παραμένουν χωρίς άμεση πρόσβαση στη στρατιωτική υγειονομική μονάδα, καθώς

0: οι πιο κοντινές λειτουργικές δομές βρίσκονται σε Τρίπολη και στην Αθήνα. Όπως υπογραμμίζεται, η κατάσταση αυτή δημιουργεί σοβαρές δυσκολίες στη διαχείριση επειγών των περιστατικών, αυξημένο κόστος διακομιδών και επιχειρησιακή επιβάρυνση για τις μονάδες της περιοχής. Ιδιαίτερη αναφορά να σου πω ότι γίνεται και στην έπιεση της περσινής πυρκαγιάς στο νοσοκομείο Αγίος Ανδρέας, με το σύλλογο να επισημαίνει ότι η Πάτρα και συνολικά η Δυτική Ελλάδα εμφανίζουν σημαντικά κενά σε υγειονομικές υποδομές και εφεδρικές δομές υγείας. Τώρα, σύμφωνα με την πρόταση που κατατέθηκε, το 409 στρατιωτικό νοσοκομείο μπορεί να αξιοποιηθεί άμεσα και με χαμηλότερο κόστος σε σχέση με μια νέα κατασκευή, καθώς διαθέτει ήδη νοσοκομειακές εγκαταστάσεις.
1: Επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης Λάρισας εγκαινιάζεται σήμερα στη Δημοτική Πινακοθήκη. Είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή Φωτεινή Μπαλογιάννη. Φωτεινή.
2: Νίκη, καλό μεσημέρι. Η έκθεση ζωγραφικής και εικαστικών έργων των μαθητών του Εργαστηρίου Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Λάρισας με θέμα «Ανακαλύπτοντας τους ζωγράφους της Συλλογής Κατσίγρα» εγκαινιάζεται σήμερα στις 9.30 στη Δημοτική Πινακοθήκη Λάρισας Μουσείου Κατσίγρα, αποτελώντας τον δημιουργικό καρπό μιας συστηματικής προσπάθειας των παιδιών κατά το τρέχον σχολικό έτος. Με την καθοδήγηση και την επιστημονική στήριξη των εκπαιδευτικών τους, οι μαθητές ήρθαν σε επαφή με το έργο Ελλήνων δημιουργών που φιλοξενούνται στη μόνιμη συλλογή του μουσείου, μελέτησαν τις τεχνικές τους και επαναπροσδιορίσαν τα κλασικά αυτά έργα μέσα από τις δικές τους αυθεντικές εικαστικές αποδόσεις, πειραματιζόμενα με μια ποικιλία υλικών όπως τα ακριλικά, το κολάζ και οι μεικτές τεχνικές, αποδεικνύοντας έμπρακτα ότι η τέχνη αποτελεί ένα προσβάσιμο σε όλους μέσο έκφρασης και επικοινωνίας. Δίκη.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Φωτεινή.
3: Ο καιρός.
1: Στην κεντρική και ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη, το βόρειο Αιγαίο, την ανατολική Στερεά και την Εύβοια προβλέπονται για αύριο παροδικά αυξημένες νεφώσεις με πιθανότητα για ασθενείς βροχές κυρίως στις πρωινές ώρες. Στην υπόλοιπη χώρα προβλέπεται αύριο γενικά έθριος καιρός με τοπικές νεφώσεις στις απογευματινές ώρες, κυρίως στη δυτική Στερεά, την Πελοπόννησο και την Κρήτη, όπου και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και στην Πελοπόννησο μάλιστα σποραδικές καταιγίδες. Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη τις πρωινές ώρες, κυρίως στα δυτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά έως 6 μποφόρ. Το βράδυ στα δυτικά θα στραφούν σε ανατολικούς νοτιοανατολικούς 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία αύριο θα σημειώσει μικρή πτώση, κυρίως στα ανατολικά, και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 26 με 27 και κατά τόπους στα βόρεια και τα κεντρικά ηπειρωτικά τους 28 με 29 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ήταν η εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά», μια παραγωγή του 102 FM της ΕΡΤ3. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντζου, στη στήριξη της εκπομπής ο Πέτρος Πομόνης και στην τεχνική επιμέλεια ο Κωνσταντίνος Μανουσάκης. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στη 1 μετά το μεσημέρι. Καλό απόγευμα σε όλους.

0: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8.
1: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
2: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
0: Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.
3: Το καλό είναι ότι θα είναι ιδανικός για εξορμήσεις στα νησιά και τις θαλάσσιες περιοχές όσο και στην ενδοχώρα ο καιρός στο τρίμηνο του Αγίου Πνεύματος, τουλάχιστον αυτό προβλέπουν οι μετεωρολόγοι, ενώ την ίδια ώρα σπάνε τα ρεκόρ θερμοκρασίας για την εποχή σε πολλές περιοχές της Ευρώπης, καθώς μεγάλα τμήματα της Ηπείρου πλήττονται από φωνικό κύμα καύσωνα που έφτασε ασυνήθιστα νωρίς. Αυτό που δεν είναι ασυνήθιστο σε καμία περίπτωση είναι η ένταση της πολιτικής αντιπαράθεσης σε όλες τις εποχές στη χώρα μας και σε όλες τις περιόδους, πόσο μάλλον στις μέρες μας όπου εξελίξει είναι ραγδαίες στο πολιτικό σκηνικό με τα νέα κόμματα. Και όλα αυτά είναι ένα νέο κεφάλαιο ανοίγει για τις έρευνες υδρογοναθράκων στην Ελλάδα με την είσοδο της Εύρων στην παραχώρηση του θαλάσσιου οικοπαίδου 10 ανοιχτά του Κυπαρισιακού κόλπου στο νότιο Ιόνιο. Καλό μεσημέρι σε όλους, κυρίες και κύριοι. Είναι Πέμπτη σήμερα, 5η 28 Μαΐου, και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας στο erteco.gr. Στην αρχή συνταξία είναι η Ντόνα Δρούτσα, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Σοφία Γιαννοπούλου και Αλέκα Σταυροπούλου, στα διεθνή Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Ψωμιάδης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Σκανδυρανιάν και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Έτοιμα για συμμετοχή σε έρευνες υδρογοναθράκων στον Κυπαρισιακό κόλπο, επέβαλε η Σεύρον σε συνεργασία με τη Hellenic Energy. Ο Υπουργός Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου έκανε λόγο για ψήφο εμπιστοσύνης προς τη χώρα και την ενεργειακή της πολιτική. Υπεγράφει στο Μέγαρο Μαξίμου η συνεργασία της κυβέρνησης με την εταιρεία τεχνητής νοημοσύνης Eleven Labs με στόχο νέες ψηφιακές εφαρμογές σε υπηρεσίες, πολιτισμό και τουρισμό. Στον Άριο Πάγο κατέδεσε την ιδρυτική διακήρυξη του νέου κόμματος Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη ο Αλέξης Τσίπρας μαζί με τις πρώτες υπογραφές υποστήριξης. Κλιμακώνεται ξανά η ένταση στη Μέση Ανατολή μετά τα αμερικανικά πλήγματα κατά του Ιράν και την επίθεση των φρουρών της Επανάστασης σε αμερικανική αεροπορική βάση στον Περσικό κόλπο. Η κυβέρνηση παρακολουθεί στενά τις τιμές των καυσίμων και εξετάζει νέα μέτρα στήριξης, δήλωσε ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Επανέλαβε ότι το πακέτο στήριξης νοικοκυριών και συνταξιούχων φτάνει τα 830 εκατομμύρια ευρώ. Τρεις άνθρωποι τραυματίστηκαν από επίθεση με αιχμηρό αντικείμενο σε σιδηροδρομικό σταθμό κοντά στη Ζηρίχη. Συνελήφθη ο δράστης, ένας Ελβετός 39 ετών, ενώ τα κίνητρα ερευνώνται. Τουλάχιστον 11 νεκροί ανάμεσά τους δύο παιδιά σε Ισραηλινά πλήγματα στο νότιο τμήμα του Λιβάνου. Και τέλος ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις και τοπικές μπόρες ή καταιγίδες στα ορεινά υπηρετικά από το μεσημέρι, 30 βαθμοί σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Πολλές και σημαντικές οι εξελίξεις, κυρίες και κύριοι, εντός και εκτός συνόρων. Να ξεκινήσουμε όμως σήμερα το δελτίο μας με το νέο κεφάλαιο που ανοίγει στον τομέα των ερευνών υδρογοναθράκων, που ανοίγει για τη χώρα μας, με την είσοδο της Αμερικανικής Σεύρων και της Hellenic Energy στο μπλοκ 10, στο νότιο Ιόνιο ανοιχτά του Κυπαρισιακού κόλπου. Η Ελλάδα ισχυροποιεί διαρκώς τη θέση της στον ενεργειακό χάρτη της Ανατολικής Μεσογείου, αναφέρει σε δήλωσή του ο Υπουργός Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου.
4: Η ανάπτυξη του τομέα των υδρογοναθράκων επιβεβαιώνει ότι η πατρίδα μας βρίσκεται πλέον στον πυρήνα

0: οι ακροατές. Αυτό που βλέπουμε είναι πως το κέντρο βάρους των έρευνων των μεγάλων εταιριών διαχείρισης υδρογονανθράκων, εξερεύνησης και διαχείρισης υδρογονανθράκων, πέφτει πλέον στο Ιόνιο, δηλαδή μετακινείται λίγο από την Κρήτη και βέβαια την περιοχή που βρίσκεται δυτικά ή βορειοδυτικά της Κέρκυρας από την Exxon Mobil, και βλέπουμε και τη Chevron τώρα που πάει να ανακτήσει ένα πολύ μεγάλο μερίδιο, 70% γίνεται εντολοδόχος του συγκεκριμένου οικοπαίδου, του οικοπαίδου 10, στο νότιο Ιόνιο, δυτικά, αν μπορούμε να πούμε, της Πελοποννήσου, Γρηγόρη. Είναι ένα όριμο οικόπεδο, έχει ολοκληρωθεί και το δεύτερο στάδιο των ερευνών με τρισδιάστατη απεικόνηση. Αυτό που έχει ζητηθεί από την Ελληνική Εταιρεία Διαχείρισης Υδρογονανθράκων είναι μια παράταση 18 μηνών, έτσι ώστε να αξιολογηθούν όλα τα δεδομένα, όχι μόνο από το συγκεκριμένο οικόπεδο, αλλά και από τα γειτονικά. Επίσης, μιλώντας για τις ανάγκες του ρεπορτάζ, με ανθρώπους που ασχολούνται με το πεδίο, μας λένε πως άλλος ένας λόγος που οι μεγάλες, αυτοί οι ενεργειακοί κολοσσοί, εστιάζουν στο Ιόνιο, είναι πως υπάρχουν έτοιμες υποδομές, και στην Ιταλία και στην Αλβανία, οπότε αυτό κάνει το όλο project πολύ φθηνότερο, αν μπορούμε να πούμε έτσι, και πιο εύκολο στη διαχείριση.
1: Και έχει ήδη ακόμα νωρίς.
0: Είναι ακόμα νωρίς, το μόνο δεδομένο που έχουμε είναι αυτό το αίτημα για παράταση 18 μηνών. Mm-hmm. Κατά τα άλλα, ανάμεσα από τις γραμμές Πόνισο και τα οικόπεδα, τι στοιχεία υπάρχουν, γιατί δεδομένα υπάρχουν και αν συνηγορούν στο ότι ένα κοίτασμα, αν υπάρχει, θα είναι και εκμεταλλεύσιμο.
1: Μαρίνα Δεμετζιά, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Στη Μέση Ανατολή με τα νεότερα από το μέτωπο των διαπραγματεύσεων, από το μέτωπο του πολέμου και βεβαίως από το μέτωπο των επιπτώσεων στην παγκόσμια οικονομία. Προς το παρόν, να πάμε στην πολιτική επικαιρότητα, καθώς το τέμπο της αντιπαράθεσης και των εξελίξεων γενικότερα εξακολουθεί να δίνει σε αυτή τη φάση εμφάνιση των δύο νέων κομμάτων, του Αλέξη Τσίπρα και της Μαρίας Καριστιανού. Να ξεκινήσουμε εμείς με το μήνυμα του Πρωθυπουργού για την επόμενη μέρα και το δίλημα της κάλπης, με το πώς απαντά δηλαδή η κυβέρνηση στους νέους παίκτες, ας το πούμε έτσι, που μπαίνουν στην εξίσωση και οι οποίοι επιτείνουν τον κατακαιρματισμό δυνάμεων τόσο στα αριστερά όσο και στα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας, αποδεικνύοντας την ρευστότητα και την αστάθεια που επικρατούν στο πολιτικό σκηνικό. Στην κυβέρνηση φαίνεται ότι επιθυμούν να ρίξουν το βάρος στη σύγκριση έργων, θέσεων και προτάσεων, εκτιμώντας πως είναι ένα προνομιακό για τους ίδιους πεδίο. Και με φόντο βέβαια τα στοιχεία των δημοσκοπήσεων που δείχνουν ότι η ελληνική αριστερή συμπαράταξη φαίνεται πως έχει ήδη ξεπεράσει το Πασό και παγιώνεται

0: με βοηθούν να προχωρήσω στην ίδια σκέψη, διότι η κυβέρνηση εστιάζει, έτσι λέει το ρεπορτάζ τουλάχιστον, στην θετική ατζέντα και την καθημερινότητα, την αντιμετώπιση των προβλημάτων των πολιτών. Δεν θέλει να μπει σχολιασμό των νέων κομμάτων, αν και αυτό de facto θα προκύψει. Δεν θέλει αυτή την ώρα να δείξει αντιφάσεις που υπάρχουν σε σχέση με τη ρητορική που διατυπώνουν και πολύ περισσότερο, όπως είπε και στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών νωρίτερα ο Παύλος Βαρανάκης, να μπει σε μια συζήτηση, μια συνωμοσιολογική θα λέγαμε συζήτηση, ότι δήθεν, όπως τον κατηγόρησε ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, το Μέγαρο Μαξίμου έχει μια υπόγεια συμφωνία με τον Αλέξη Τσίπρα, ώστε να ανεβάσει προς τα πάνω το κόμμα Ελλάς του κ. Τσίπρα εις βάρος του ΠΑΣΟΚ. Αυτό λέει, είπε χαρακτηριστικά πάνω στον Αδυνάκη και νωρίτερα, αυτό θα ήταν η πιο ακραία θεωρία συνωμοσίας, αν είναι δυνατόν να έχουν κάνει μια τέτοια υπόγεια συμφωνία. Η κυβέρνηση που έχει κάνει, και εν πάση περιπτώσει οι συγκρίσεις στην πολιτική είναι αναπόφευκτες. Το τι θα γίνει μεταξύ Νέας Ελλάς και ΠΑΣΟΚ αφορά τις συγκρίσεις που θα κάνουν οι πολίτες, μας έλεγε ο κυβερνητικός στέλεχος νωρίτερα. Για να το μαζέψουμε λίγο, είναι το γεγονός είναι ότι βρισκόμαστε σε μια ασταθή περίοδο, σε μια ασταθή περιοχή με μια σταθερή κυβέρνηση. Το τι κάνει το κόμμα του κ. Αδελάκη και το κόμμα του κ. Τσίπρα και αφηγήματα έχει να δώσει, είναι αφηγήματα τα οποία θα κριθούν στο μέλλον. Βεβαίως, να ολοκληρώσω έτσι το ρεπορτάζ, αν με επιτρέπετε, Σιδηρόρη, υπάρχουν φυσικά και στελέχη τα οποία λένε βλέπουμε τις έρευνες, βλέπουμε τις μετρήσεις, βλέπουμε τις ποιοτικές μετρήσεις, τα focus group, και βλέπουμε ότι οι πολίτες καταλαβαίνουν και εγκρίνουν ή και απορρίπτουν εναλλακτικές προτάσεις που έχουν.
1: Βεβαίως, και μέσα σε όλα αυτά κρατάμε τις βολές που εξαπελύσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος νωρίτερα στο Briefing Νότι, τόσο προς τον Αλέξη Τσίπρα, ή λέγοντας ότι συμβολισμοί και η ρητορική Τσίπρα δεν απαντούν στα προβλήματα των πολιτών, όσο και προς την πλευρά του ΠΑΣΟΚ, παρανοϊκές αναλύσεις του ΠΑΣΟΚ, λένε το Μαξίμου, πολύ ψηλή τόνη.
0: Παρανοϊκή ανάλυση είναι αυτό που έλεγα νωρίτερα, ακριβώς, που το χαρακτήρισα θεωρία συνωμοσίας, ότι δήθεν υπάρχει συμφωνία μεταξύ του Μέγαρα Μαξίμου και του κυρίου Τσίπρα, ούτως ώστε να προωθηθεί το κόμμα Τσίπρα, η Ελλάς, εν πάση περιπτώσει, σε σχέση, σε αντιπαράθεση με το ΠΑΣΟΚ. Αυτή είναι η απάντηση ουσιαστικά της κυβέρνησης σε αυτή την αιτία, την κατηγορία που διατυπώθηκε από τον Δήμο Καλά, τον εκπρόσωπο του ΠΑΣΟΚ, από μία επώνυμο κέντρο, από ένα απολύτως, από το κέντρο, από τη Χαρλάτρη Κουπή.
1: Νότια Νιάδη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Εν τω μεταξύ, στο Μαξίμ, νωρίτερα είχαμε τις υπογραφές. Έπεσαν οι υπογραφές με την εταιρεία τεχνητής νοημοσύνης 11 Lamps. Τι ακριβώς συνέβη στο Μέγαρο Μαξίμου? Εκεί ο υπουργός ψηφιακής διακυβέρνησης και ο CEO της 11 Lamps υπέγραψαν μνημόνιο κατανόησης, παρουσία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη και της Υπουργού Τουρισμού, σηματοδοτώντας την έναρξη μιας στρατηγικής συνεργασίας με στόχο την ενίσχυση του ψηφιακού κράτους και την αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης σε κρίσιμους τομείς. Πάμε στον έτερο πολιτικό μας Τάκη Αγιβαγιάννη, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Ποιος είναι ο στόχος της κίνησης αυτής, Άγη? Καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι. Να πούμε καταρχήν πως πρόκειται για μία από τις πιο αναγνωρίσιμες εταιρείες διεθνώς στον τομέα της φωνητικής τεχνητής νοημοσύνης, και το μνημόνιο που πήρε από την ελληνική κυβέρνηση έχει στόχο την αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών στις ψηφιακές υπηρεσίες του δημοσίου, τον τουρισμό σε ένα πολύ σημαντικό τομέα, αλλά και στη διατήρηση ακόμα και των τοπικών διαλέκτων και ιδιωμάτων. Ο Πρωθυπουργός, κατά τη διάρκεια των συζητήσεων στο Μέγαρο Μαξίμου, υπογράμμισε πως η Ελλάδα έχει ήδη υλοποιήσει το πιο φιλόδοξο ψηφιακό πρόγραμμα στην ιστορία της, προσφέροντας πάνω από 2.000 ψηφιακές υπηρεσίες. Πολίτες. Ανέφερε δε πως η τεχνητή νοημοσύνη ανοίγει εντελώς νέες ευκαιρίες αλληλεπίδραξης με το κράτος, επιτρέποντας ένα πολυγλωσσικό, φωνητικό και πιο διαστητικό περιβάλλον εξυπηρέτησης, και το οποίο θα κάνει και τις δημόσιες υπηρεσίες ακόμα πιο προσβάσιμες και ανθρώπινες. Ο κ. Μάτι Στανισεύσκη ανέδειξε το λόγο της φωνής στην φιλοδοξία της Ελλάδας για ένα σύγχρονο ψηφιακό μετασχηματισμό. Ανέφερε στο τι ακριβώς, πώς ακριβώς θα διηγηθούμε με τη συνεργασία αυτή. Κεντρικός άκρος του μνημονίου είναι η προστασία και διάδοση των ελληνικών τοπικών διαλέκτων, με στόχο από την άλλη πλευρά έως τον τουρισμό.

0: Ιουνίου είναι η προστασία και η διάβεση των ελληνικών τοπικών διαλέκτων με στόχο από την άλλη πλευρά έως τον τουρισμό να αυξήσει την αποξενδιάρθρωση τεχνολογική. Αλλά ο Πρωθυπουργό περιέγραψε η Ελλάδα, είπε, έχει απόθεμα και το βρισκόμαστε ακόμα στην αρχή.
1: Earth News Radio 105,8.
2: Η ώρα είναι 2 και 17 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το Air News Radio, κυρίες και κύριοι. Μένουμε στην πολιτική ατζέντα και από την κυβέρνηση πάμε στην αντιπολίτευση. Διμένει το επιβίδες στον Κυριάκο Μητσοτάκη και τον Αλέξη Τσίπρα, ξεπέλυσε ο πρόεδρος του Πασόκ, κατηγορώντας τους για αναξιοπιστία και ξεπεραμένες πολιτικές πρακτικές. Έχουμε την πολιτική μας συντάκτρια Λίνα Μπεθάνη, η οποία θα μας πει περισσότερα για το τι ακριβώς είπε ο Νίκος Ανδρουλάκης στην συνέντευξή του στο Open. Λίνα, καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Υπογράμμισε ότι η χώρα χρειάζεται μια νέα αρχή. Έθεσε ως στόχο την πρώτη θέση στις εκλογές. Επέκρινε επίσης την κυβέρνηση για έλλειψη αντανακλαστικών στην εξωτερική πολιτική, αλλά και τα πειρά του προς τον κύριο Τσίπρα. Η νέα αρχή, τόνισε, δεν μπορεί να γίνει με παλιές πρακτικές αναξιοπιστία και εξαρτήσεις. Μίλησε για μηντιακά συστήματα που πουσάρουν πρόσωπα, προστάτες και χορηγούς. Ο κύριος Ανδρουλάκης τόνισε ότι ο αγώνας που δίνει το Πασόκ είναι στο προσκήνιο χωρίς εξαρτήσεις. Ρωτήθηκε για τις δημοσκοπήσεις και είπε ότι κάποιοι κάνουν χειραγώγηση της κοινής γνώμης, όπως είπε, βολεύει τη Νέα Δημοκρατία ένας εύκολος αντίπαλος που δεν της παίρνει ψήφους και όχι το Πασόκ που την χτυπάει στο κέντρο. Όσο για τη μήνυση που έκανε στον Άδωνη Γεωργιάδη, είπε ότι θα απολογηθεί για τις συκοφαντίες και τα ψέματα που είπε.
2: Λίνα Μπεθάνη, σε ευχαριστούμε πολύ και στο σημείο αυτό να ακούσουμε τα πειρά που εξαπέλυσε ο Νίκος Ανδρουλάκης κατά του Πρωθυπουργού και του Αλέξη Τσίπρα.
4: Νέα αρχή με παλιές πρακτικές και νοοτροπίες δεν γίνεται. Νέα αρχή με αναξιοπιστία και εξαρτήσεις δεν γίνεται. Ο ελληνικός λαός το κρίνει και αυτό. Θα δει ποιοι από εμάς έχουν μια πορεία στο φως χωρίς εξαρτήσεις και χωρίς στήριξη από την εγχώρια ολιγαρχία και ποιοι έχουμε και προστάτες και χορηγούς. Ο κύριος Μητσοτάκης ήρθε με τον ίδιο τρόπο στα πράγματα. Τα είδαμε τα χαίρια μας. Και στους θεσμούς και στην οικονομία και στην ακρίβεια. Πολιτικό αποτύπωμα. Θυμίζει μια από τα χθες.
2: Ο πρόεδρος του Πασόκ ρωτήθηκε εκεί για τις δημοσκοπήσεις που βλέπουν το φως της δημοσιότητας στις τελευταίες ημέρες.
4: Κάποιοι δεν κάνουν δημοσκοπήσεις, κάνουν χειραγώγηση της κοινής γνώμης. Και νομίζω την απάντησή τους θα τους δώσει ο ελληνικός λαός τη μέρα των εθνικών εκλογών. Τώρα 7% σε ένα κόμμα. Νομίζω ότι είναι προκλητικό και σκανδαλώδες.
2: Παράλληλα, ο πρόεδρος Πασόκ έθεσε το πολιτικό διακύβευμα, λέγοντας ότι η απόφαση του κόμματός του είναι καθαρή.
4: Εάν το Πασόκ είναι πρώτο, αν ο ελληνικός λαός το επιλέξει να είναι πρώτο, θα έχουμε και πολιτική αλλαγή και σταθερότητα.
2: Και από το Πασόκ πάμε στην ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Τον Άριο Πάγο μετέβει νωρίτερα για να καθέσει την ειδική διαχείριση του νέου κόμματος ο Αλέξης Τσίπρας. Κίνηση που σηματοδοτεί την επίσημη κίνηση του νέου πολιτικού φορέα. Πάμε στο Βαγγέλη Παπαδημητρίου, το πολιτικό μας συντάκτη, ο οποίος έχει αναλυτικά το ρεπορτάζ. Το πρώτο θεσμικό βήμα για τη συγκρότηση του νέου πολιτικού φορέα ολοκληρώθηκε πριν από λίγο, Βαγγέλη, με την κατάθεση της ιδρυτικής διακήρυξης και των υπογραφών στήριξης των μελών που συμμετέχουν στο εγχείρημα. Καλό μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι, κύριε Γρηγόρη. Όσο ορίζει ο νόμος. Αυτό έκανε σήμερα ο Αλέξης Τσίπρας. Μάλιστα, συνοδευόμενος από την κυρία Μαρία Λεπενιώτη, που ήταν η πρόεδρος, υποθυμίζω και στους ακροατές μας, της πολύκροτης δίκης για την Χρυσή Αυγή. Ανώτατη δικαστικός, λαμπρές περγαμινές, χέρι εκτιμήσεως από το νομικό κόσμο της χώρας. Μάλιστα, όταν ρωτήθηκε ο Αλέξης Τσίπρας αν σηματοδοτεί κάτι, τι υπονοείται με την παρουσία της κυρίας Λεπενιώτη, είπε ότι καταλαβαίνετε, έχει σχέση βέβαια συμβολίζει και γιατί τα μηνύματα περί δημοκρατίας, κράτους δικαίου και της ευρύτερης δικαιοσύνης. Πάντως, τώρα θα πρέπει να πούμε ότι όσοι παρακολουθούμε την πολιτική, τα ζυζάνια αρχίζουν και μπαίνουν πολύ εσωτερικά. Δεν αποκλείεται, δεν αποκλείεται να δούμε την κυρία Μαρία Λεπενιώτη και πολύ ψηλά στις θέσεις του ψηφοδελτίου επικρατείας του νέου κόμματος, σίγουρα θα παίξει πολύ ενεργό ρόλο στο νέο κόμμα.
2: Μάλιστα. Μένει στη γραμμή σου να ακούσουμε δηλώσεις και συνεχίσουμε αμέσως μετά, γιατί έχει πολύ ενδιαφέρον το ρεπορτάζ και σήμερα στον χώρο της αριστεράς. Να ακούσουμε λοιπόν τι είπε ο Αλέξης Τσίπρας μετά την κατάθεση της ιδρυτικής διακήρυξης, όπου ανέφερε ότι οι δεκάδες χιλιάδες πολίτες στηρίζουν το νέο εγχείρημα, τονίζοντας πως το ταξίδι τώρα ξεκινά.
6: Στο κάλεσμά μας για ευρεία συμπαράταξη για την Ελλάδα, το δίκαιο, τη δημοκρατία και μια ζωή με αξιοπρέπεια, έχουν ανταποκριθεί πρώτες κιόλας ώρες, έσπευσαν να υπογράψουν τη διακήρυξή μας στο διαδικτυακό τόπο My Ελλάδα.

Ζωή με αξιοπρέπεια έχουν ανταποκριθεί πρώτες κιόλας ώρες, έσπευσαν να υπογράψουν τη διακήρυξή μας στο διαδικτυακό τόπο My Ελλάς, όπου ακόμα χιλιάδες πολίτες

0: Το κάλεσμα στην κοινωνία απευθύνει ο αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου της Ελλάς, Κώστας Καρπουχτσής, μιλώντας νωρίτερα στην τηλεόραση του ΕΡΤ News. Για να τον ακούσουμε.
1: Το κόμμα ουσιαστικά θέλει να εκφράσει όλους
2: αυτούς. Στον τίτλο λέει αριστερή.
1: Και πολύ ορθώς κάνει και λέει επίσης και ελληνική, που σημαίνει ότι πρεσβεύει ένα νέο πατριωτισμό που έχει να κάνει με την αξιοπρέπεια του μέσου Έλληνα πολίτη που δυσκολεύεται σήμερα να βγάλει την καθημερινότητά του. Και λέει επίσης και συμπαράταξη. Είναι ένα κάλεσμα προς όλους τους προοδευτικούς πολίτες. Ένα κάλεσμα να έρθουν και να συμμετέχουν στη διαμόρφωση ενός προγράμματος το οποίο έχει να κάνει με τη βελτίωση της δικής τους καθημερινότητας.
2: Ναι, είναι ένα αριστερό κόμμα αυτό.
1: Προφανώς
2: δηλαδή,
1: και έχει.
2: Τον κεντρό
1: έχει
2: κόμμα δεν αφήνεται στο Πασόκ ή και στη Νέα Δημοκρατία τον κεντρό.
1: Αριστερό με την έννοια των αρχών της αξιοπρέπειας, της δικαιοσύνης, της ισότητας, της αλληλεγγύης, της δημοκρατίας. Τιμά τους αγώνες τους παλιούς, αλλά είναι ακόμα ανοιχτό απέναντι σε όλους και δεν περιχαρακώνεται σε συγκεκριμένες κατηγορίες πολιτών που θα θέλαμε να είναι κοντά μας.
0: Λοιπόν, πού απευθύνεται λοιπόν η ελληνική αριστερή συμπαράταξη? Το ερώτημα αυτό τέθηκε στον Διονύση Τεμπονέρα, το στέλεχος του κόμματος, ο οποίος μίλησε εδώ στο News Radio 105,8 στην Ευαγγελή Παρατζή και τον Δημήτρη Τάκη.
3: Το νέο πολιτικό εγχείρημα απευθύνεται σε όλους τους πολίτες, ανεξαρτήτως των καταβολών τους, στους προοδευτικούς αριστερούς πολίτες, αλλά ακόμα και σε εκείνους τους πολίτες οι οποίοι έκαναν μια άλλη επιλογή απέναντι στις προηγούμενες εκλογές, ακόμα και αν ψήφισαν τη Νέα Δημοκρατία.
4: Α, Νέα Δημοκρατία ακόμα, λέτε κιόλας, γιατί επειδή μιλήσατε για την πλησιδική αριστερά, το καταλάβαμε αυτό. Αν διευρύνεται και πέραν αυτής, δεν το έχουμε καταλάβει.
3: Απευθυνόμαστε λοιπόν σε όλους τους πολίτες με τις πολιτικές μας προτάσεις, ακόμα και αν έκαναν μια διαφορετική επιλογή, υφίστανται τις συνέπειες των δεξιών νεοφιλελεύθερων πολιτικών που μας κατατάσσουν στις τελευταίες θέσεις της Ευρώπης σε μια σειρά από κοινωνικούς και οικονομικούς δείκτες και φιλοδοξούμε πράγματι όχι να αγωνιστούμε για τη δεύτερη θέση όπως λέγεται, χωρίς μικρομεγαλισμούς, με σεμνότητα, με ταπεινότητα, με την παραδοχή ότι ο αντίπαλος είναι πράγματι δύσκολος και εξαιρετικά ισχυρός, να εφαρμόσουμε το πρόγραμμα.
0: Την παρουσίαση του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα με τον Παύλο Πολάκη να στρέφεται κατά της ηγεσίας του κόμματος. Τι αναφέρει ο πρώην υπουργός?
5: Κοιτάξτε, είναι σίγουρο πάντως ότι ο κύριος Παύλος Πολάκης θα πάει στη συνεδρία της πολιτικής γραμματείας. Ουσιαστικά ζητάει άμεσες και καθαρές λύσεις από την ηγεσία του κόμματος. Το ότι θα πάει στην πολιτική γραμματεία θα δούμε αν θα δημιουργηθεί κάποιο μέτωπο. Αλλά πέραν τούτου, οι εξελίξεις στο ΣΥΡΙΖΑ την ερχόμενη εβδομάδα μπορεί να είναι και ιστορικές. Υπενθυμίζουμε 4 Ιουνίου συνεδρίας πολιτικής γραμματείας, 6 Ιουνίου συνεδρίας κεντρικής επιτροπής. Από εκεί και έστερα θα εκτιμάται ότι αν δεν υπάρξει λύση καθαρή, θα αρχίσει ένα κύμα παρετήσεων και απομακρύσεων είτε μελών, είτε στελεχών, είτε οτιδήποτε άλλο. Με άμεσους τους κινδύνους, ο ΣΥΡΙΖΑ ουσιαστικά να μην υπάρχει εν της πράγμασης. Αυτό όλο το γνωρίζουν το κίνδυνο εντός της Κουμουνδούρου. Γίνονται κάποιες προσπάθειες έτσι ώστε να βρεθεί μια φόρμουλα που να μπορεί να είναι εξισορροπιστική επί του παρόντος χρόνου. Μέλη να το δούμε την ερχόμενη εβδομάδα.
0: Βεβαίως. Και να κλείσουμε με τις αιχμές που είχαμε για τον Αλέξη Τσίπρα από το, και το νέο του πολιτικό εγχείρημα από τον γραμματέα της Νέας Αριστεράς, τον Γαβρίλη Σακελαρίδη.
5: Ναι, είναι ένα μέτωπο το οποίο υπάρχει. Έτσι δεν είναι, Γρηγόρη? Δηλαδή, αν κάποιος υποστήριζε ότι η Νέα Αριστερά θα συνέδραμε στο νέο εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα, μάλλον πλανά το πλάνη νυχτρά. Ο κύριος Σακελαρίδης ήταν αιχμηρός απέναντι στον Αλέξη Τσίπρα, μάλλον θα έλεγα με τοπικός. Δηλαδή, είναι διαφορετικοί οι στόχοι και διαφορετικά τα ιδεολογικά προτάγματα.
0: Βαγγέλη Παπαδημητρίου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Θα παρακολουθούμε με ενδιαφέρον έτσι κι αλλιώς τις εξελίξεις. Τώρα ήταν η κριτική στον Αλέξη Τσίπρα και το κόμμα Ελπίδα για τη Δημοκρατία της Μαρίας Καριστιανού με αφρομή τις πρόσφατες δηλώσεις του για την οικονομία και την κοινωνική πολιτική. Πάμε στην Ευγενία Λούζη, η οποία θα μας πει περισσότερα τι ακριβώς λοιπόν αναφέρει και ποιες είναι οι βολές που εξαπολύει κατά του Αλέξη Τσίπρα η Μαρία Καριστιανού. Ευγενία, καλό μεσημέρι και σε σένα.
6: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Συγκεκριμένα λοιπόν σε ανακοίνωσή της Ελπίδα για τη Δημοκρατία επισημαίνει ότι οι αναφορές του πρώην Πρωθυπουργού σε ζωή και αξιοπρέπεια, ασπίδα απέναντι στην ακρίβεια και ενίσχυση της εργασίας απλά δεν πείθουν, καθώς όπως τονίζονται προέρχονται από ένα πολιτικό που οδήγησε τη χώρα στο τρίτο μνημόνιο και μετέτρεψε το όχι σε ναι επιβαρύνοντας.

απλά δεν πείθουν. Καθώς, όπως τονίζονται, προέρχονται από ένα πολίτικο που οδήγησε τη χώρα στο τρίτο μνημόνιο και μετέτρεψε το όχι σε ναι, επιβαρύνοντας, σύμφωνα πάντα με το κόμμα της κυρίας Καριστιανού, την πορεία.

0: ξέρουν και προέρχονται από ένα πολίτικο που οδήγησε τη χώρα στο τρίτο μνημόνιο και μετέτρεψε το όχι σε ναι, επιβαρύνοντας, σύμφωνα πάντα με το κόμμα της κυρίας Καριστιανού, την πορεία της χώρας. Εχμές γρηγόρης πολιτικών προσώπων. Σύμφωνα με ουσίας.
1: 5 Μαΐου. Στην πρόθεση ψήφου για τη δημοκρατία της Μαρίας Καριστιανού με 4,3% στην εκτίμηση και ελπίδα για τη δημοκρατία στο 13,4%, ελληνική λύση 5%, ΣΥΡΙΖΑ 1,2%. Και σε όλο τον κόσμο, πολιτείες και Ιράν, μεταπολιτείες και Ιράν, πού βρισκόμαστε, Έλενα, καλό μεσημέρι.
2: Στόχευσε αμερικανική βάση στο Κουβέιτ. Προηγουμένως, φρουροί της Επανάστασης είχαν επιβεβαιώσει ότι στόχευσαν αμερικανική βάση, χωρίς να λένε ποια. Αλλά, όπως είπαν, ήταν αμερικανική βάση από την οποία εκτοξεύθηκαν οι πύραυλοι που έπληξαν στόχους κοντά στο Μπαντάρ Αμπάς. Να θυμίσουμε μια ανάλογη αμερικανική επίθεση σε αυτοάμυνα, όπως ανέφερε η κεντρική αμερικανική διοίκηση, είχε συμβεί και πριν από 3 ημέρες. Η Ιρανική τηλεόραση λοιπόν μετέδωσε εικόνες από τους πυράβλους που στόχευσαν αυτή την αμερικανική βάση και μάλιστα φέρεται να έχουν και φωτογραφίες επάνω από το απόγεινο στρατιώτη που πατά μια αμερικανική σημαία. Ενώ το Κουβέιτ που είχε αναφέρει ότι αναχέτησε πυράβλους και ντρόουνς, καταδίκασε πριν από λίγο την Ιρανική επίθεση κατά

κατά του εναέριου χώρου του. Επίσης, σε ανάρτησή της, η Αμερικανική Κεντρική Διοίκηση ότι οι αμερικανικές δυνάμεις με την κατάσταση κλιμακών, οι φρουρίδες επαρκή ενέργεια θα άτησαν 4 αυτοάμυνας περιοχή αυτή. Πρακτικά τα μηνύματα με την αμερικανική πλευρά να διαψεύδει πληροφορίες της ιρανικής τηλεόρασης ελληνικών κρατικών μέσων ότι υπάρχει συμφωνία σε ένα σχέδιο για το μνημόνιο κατανόησης όπου προβλέπεται να ανοίξουν τα στενά του Ορμούς μέσα σε ένα μήνα αλλά να αρθεί και ο αποκλεισμός των ιρανικών λιμανιών από τις ΗΠΑ και παράλληλα το Ιράν αναφέρει ότι η άρση των κυρώσεων, το ξεπάγωμα των ιρανικών κεφαλαίων από την πλευρά του, ο Αμερικανός αυτή τη φορά, σύμμαχο του, είπε λοιπόν ότι τα στενά του Ορμούς

0: Υψηλότερα επίπεδα, ακριβώς. Η πτωτική αυτή τάση αποτυπώνεται και στις τιμές χοντρικής. Το 1,53 η αμόλ δεν είναι 22 το πετρέλαιο κίνησης. Πρόκειται για τιμές χωρίς ΦΠΑ με τις οποίες προμηθεύονται τα πρατήρια από τα δηληστήρια. Υπό αυτές λοιπόν τις συνθήκες, παράγοντες της αγοράς λιανικής προβλέπουν ότι η πτώση στις τιμές θα συνεχιστεί και τις επόμενες ημέρες. Για το θέμα της τιμής των καυσίμων, τοποθετήθηκε και ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών κ. Κυρακάκης και πρόεδρος του Eurogroup σε συνέντευξή του στο Sky. Για τις μη διεθνείς τιμές επισήμανε ότι δύσκολα θα επιστρέψουν στα προκρίσεις επίπεδα, καθώς εξαρτάται από το εύρος της ζημιάς στις ενεργειακές υποδομές της περιοχής, αλλά και ποιο θα είναι το καθεστώς στα στενά, είπε ο κ. Κυρακάκης. Ενώ για τη στήριξη των νοικοκυριών απέναντι στις υψηλές τιμές των καυσίμων, ο πρόεδρος του Eurogroup δεν απέκλεισε ένα νέο fuel pass, επαναλαμβάνοντας ωστόσο ότι τα μέτρα είναι στοχευμένα και παραμετροποιημένα και ανάλογα με τις εξελίξεις και σε συνάρτηση με το τι έρχεται, ανάλογα σχεδιάζονται και υλοποιούνται οι παρεμβάσεις. Ενώ προς την παράταση της επιδότησης στο δίζελ των 15 λεπτών, ο κ. Σκυρακάκης τάχθηκε υπέρ, καθώς όπως είπε, η τιμή του πετρελαίου κίνησης επιδρά πληθωριστικά, δηλαδή δημιουργεί ανατιμήσεις και στα υπόλοιπα προϊόντα και στην οικονομία.
1: Κωνσταντίνα Δημητρούλη, σε ευχαριστούμε πολύ. Να ακούσουμε τον κύριο Πυρακάκη.
2: Τις αγορές αντιδρούν γρηγορότερα στο πρόβλημα και πιο αργά στην αποκλιμάκωση. Ναι. Άρα θα έχουμε μια θετική αντίδραση, πιστεύω. Mm-hmm. Δηλαδή, αν δούμε ότι λύνεται το θέμα στα στενά του Ορμούζου και ανοίγουν, εκεί θα δούμε το πετρέλαιο να πέφτει. Mm-hmm. Αν με ρωτάτε αν πιστεύω ότι θα πέσει γρήγορα στα 70, σας απαντώ με ειλικρίνεια και κάθετα ότι δεν το πιστεύω ότι θα γυρίσει γρήγορα στα 70. Γιατί το λέω αυτό? Mm-hmm. Γιατί το τι θα συμβεί στην αξιολόγηση έχει να κάνει με το βάθος της ζημιάς που έχει συντελεστεί mm-hmm. στις ενεργειακές υποδομές της περιοχής. Έχει να κάνει με το καθεστώς το οποίο θα υπάρξει στα στενά μετά. Στο αν οι αγορές θα ενσωματώσουν στην τιμή στοιχεία ρίσκου τέτοια τα οποία θα mm-hmm. σηκώσουν την τιμή λίγο παραπάνω. Άρα θα δούμε πτώση. Mm-hmm. Αν ανοίξουν τα στενά, mm-hmm. δεν θα δούμε τόση πτώση τόσο γρήγορα. Mm-hmm. Όλα αυτά λοιπόν πρέπει να τα συμπεριλάβουμε στην αξιολόγησή μας και στο πώς θα αντιδράσουμε μάλιστα και ως Ελλάδα και ως ευρωπαϊκές κοινωνίες.
1: Μεγάλος βραχνάς λοιπόν οι πιέσεις στους οικογενειακούς προϋπολογισμούς από την παγκόσμια κρίση λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή και τα στενά του Ορμούς που παραμένουν κλειστά. Μεγάλος πονοκέφαλος όμως, μεγάλο αγκάθι και οι εκκρεμείς συντάξεις. Η λύση μέχρι το καλοκαίρι για τις εκκρεμείς επικουρικές συντάξεις με διαδοχική ασφάλιση προανήγγειλε ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Εργασίας Νίκος Πυλαπίδης. Όπως είπε, στόχος είναι η ταχύτερη απονομή των συντάξεων μέσω νομοθετικών και επιχειρησιακών παρεμβάσεων. Πάμε στη Δήμητρα Κυριαζίου που έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα, γιατί ήταν σημαντική αυτή η παρέμβαση που έκανε εδώ στο Story News Radio 105. Ο κύριος Μιλαπίδης, Δήμητρα.
3: Ακριβώς, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. Το θέμα των συντάξεων ταλανίζει εδώ και πάρα πολλά χρόνια τους Έλληνες εργαζόμενους και υποψήφιους ταξιούχους. Στις κύριες βρισκόμαστε σε πολύ καλό επίπεδο, όπως είπε ο κύριος Μιλαπίδης. Περίπου 40 ημέρες είναι η αναμονή από 500 ημέρες που ήταν πριν από λίγα χρόνια. Μιλάμε πάντα για την κύρια σύνταξη. Ενώ σειρά τώρα έχουν οι επικουρικές συντάξεις, η έκδοση των οποίων επιταχύνεται με την ψηφιοποίηση των καρτελών ενσήμων. Έργο που είναι στην τελική του φάση και ήδη έχουν ψηφιοποιηθεί πάνω από 53 εκατομμύρια καρτέλες ενσήμων, Γρηγόρη. Θα έχουμε και παρεμβάσεις νομοθετικές ό,τι αφορά την διαδοχική ασφάλιση. Μιλάμε για εργαζόμενους που έχουν 2 και 3 ταμεία. Για αυτούς ήταν ένας γολγοθάς πραγματικά η απονομή της σύνταξης. 3 και 4 χρόνια ανέμεναν. Τώρα τα πράγματα είναι καλύτερα, γύρω στον 1 χρόνο έχουμε φτάσει.
1: Και θα πέσει με το νέο σύστημα στους 2 μήνες, όπως είπε.
3: Θα πέσει ακριβώς, ο στόχος είναι αυτός, στους 2 μήνες, τουλάχιστον έτσι μέχρι το τέλος του 26 να μπει σε σειρά και αυτό το μεγάλο πρόβλημα το οποίο δυσκόλευε όλους τους Έλληνες εργαζόμενους και υποψήφιους ταξιούχους.
1: Πολύ σημαντικό το μέτρο αυτό. Να ακούσουμε στο σημείο αυτό τον κύριο Μιλαπίδη και συνεχίζουμε.
4: Ήδη για την κύρια σύνταξη οι χρόνοι έχουν βελτιωθεί ραγδαία. Γνωρίζετε όλη την προσπάθεια που έχει γίνει τα τελευταία χρόνια. Τώρα γίνεται αντίστοιχη προσπάθεια και στην επικουρική. Θυμίζω ότι κάποιος ο οποίος βγαίνει στη σύνταξη παίρνει γρήγορα την κύρια σύνταξη και επειδή παρατηρούνταν καθυστερήσεις στην έκδοση της επικουρικής, επειδή δεν είχαν ολοκληρωθεί από το 2002 και πίσω η ψηφιοποίηση της ασφαλιστικής ιστορίας, γιατί ήταν πολλά διαφορετικά ταμεία κατακαιρματισμένα και πήγαιναν χειρόγραφα οι φάκελοι, μετακινούνταν από ταμείο σε ταμείο για να ξέρουμε τον ΕΦΚΑ να επιταχυνθούν οι διαδικασίες έκδοσης και της επικουρικής και το σύνολο της σύνταξης να μπορεί να το απολαύσει ο συνταξιούχος. Η διαδοχική ασφάλιση ήταν ένα από τα πιο δύσκολα ζητούμενα στον ασφαλιστικό κλάδο, ακριβώς λόγω της διαφορετικής πορείας ενός εργαζόμενου μέσα στα χρόνια. Υπήρχε αυτή η μεγάλη καθυστέρηση από ταμείο σε ταμείο. Κάποιος ήταν μισθωτός, έγινε ελεύθερος επαγγελματίας, μετά έγινε δημόσιος υπάλληλος, μετά μπορεί να έγινε κάτι άλλο. Υπήρχε όλη αυτή η κατάσταση. Τώρα με επιχειρησιακές και νομοθετικές αλλαγές επιδιώκουμε να δώσουμε λύση.

0: ούτως ώστε να φτάσουν τα λεφτά και αυτά που δικαιούται ο καθένας με βάση τον εργασιακό του χρόνο εγκαίρως.
1: Αυτά από πότε?
0: Κοιτάξτε, το πρώτο σκέλος είναι να ψηφιστούν στη Βουλή, θα ψηφιστούν πάρα πολύ σύντομα. Το δεύτερο σκέλος είναι η προετοιμασία που ήδη γίνεται από τον επιχειρησιακό βραχιόνα, τον ασφαλιστικό, τον ΕΦΚΑ, ούτως ώστε να μπορέσουν πολύ γρήγορα να εφαρμοστούν εντός του καλοκαιριού.
2: Λοιπόν, ακούσαμε τον κύριο Μιλαπίδη, λύσεις μέχρι το καλοκαίρι να λέει στον Υπουργείο, Δήμη.

0: τη δεύτερη εθνική σύνταξη, ούτε να συνεχίσει να ισχύει ως κανόνας. Πολύ σύντομα και μόλις καθαρογραφεί η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, θα υπάρξει νομοθετική ρύθμιση του Υπουργείου Εργασίας που θα φροντίσει να μην ισχύσει αυτός ο κανόνας και εφεξής και αναδρομικά. Άρα, όσοι μας ακούν, νομίζω ότι καταλαβαίνουν ότι δεν θα υπάρξει περικοπή στη σύνταξη χειρίας με αυτή τη μορφή.
1: Τώρα, ιδιαίτερη αναφορά, Δήμητρα, έκανε ο κ. Μιλαπίδης και στο μισθολογικό χάσμα μεταξύ ανδρών και γυναικών. Το θέμα που τέθηκε στο Υπουργικό Συμβούλιο πριν από λίγες ημέρες.
2: Ακριβώς, και προχωράει ουσιαστικά η Ελλάδα σε ενσωμάτωση της σχετικής ευρωπαϊκής οδηγίας στο εξής: για τα ίδια προσόντα και για το ίδιο έργο, άντρες και γυναίκες θα αμείβονται το ίδιο. Να θυμίσουμε ότι στην Ελλάδα η διαφορά του μέσου όρου, η μισθολογική διαφορά μεταξύ ανδρών και γυναικών είναι 13%, ενώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση ο μέσος όρος είναι στο 11%. Μες. Βέβαια, αυτή η μείωση οδηγεί και σε χαμηλότερες συντάξεις, όπως αντιλαμβανόμαστε, όπου, και να κλείσουμε αυτό, στην Ευρωπαϊκή Ένωση ο μέσος όρος των συντάξεων για τις γυναίκες είναι 25% χαμηλότερες σε σχέση με των γυναικών. Τώρα λοιπόν την εξομοίωση της αμοιβής, πάντα για τα ίδια προσόντα μιλάμε, αυτό το χάσμα ελπίζουμε ότι θα μειωθεί.
1: Μακάρι. Δήμητρα, κυρία Ζήση, ευχαριστούμε πολύ. Να ακούσουμε τον κύριο Μιλαπίδη.
0: Καταρχάς, ο νόμος που θα έρθει θα επιφέρει αλλαγές και στον ιδιωτικό και στο δημόσιο τομέα, αλλά συνολικά στην αγορά εργασίας υπάρχουν στερεοτυπικές αντιλήψεις σε σχέση με τα έμφυλα χαρακτηριστικά. Και εξηγούμε. Υπάρχει στην Ευρώπη ένα μισθολογικό χάσμα πάνω από 11% μεταξύ των ανδρών και γυναικών και πάνω από 13% στην Ελλάδα μεταξύ ανδρών και γυναικών. Mm. Και συνεπία του οποίου υπάρχει και συνταξιοδοτικό χάσμα. Έρχεται λοιπόν η οδηγία και λέει, με βάση κάποια κριτήρια, προφανώς ο ανταγωνιστικότερος, ο ικανότερος, ο αποδοτικότερος εξακολουθεί να είναι στα χέρια του εργοδότη να τον ανταμείψει με τον καλύτερο τρόπο. Όμως, όταν σε εργασία ίσης αξίας δεν χωρούν αποκλίσεις που να δικαιολογούνται, δεν πρέπει το ότι είσαι άντρας ή γυναίκα να καθορίζει το μισθό σου.
3: Earth News Radio 105,8.
1: Η ώρα είναι 2 και 48 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το Earth News Radio 105,8 και σκιστά. Έφτασε η μεγάλη ώρα για τους υποψήφιους των γενικών ηλικίων που διεκδικούν μία από τις 68.788 θέσεις στην τριτοβάθμια εκπαίδευση για το ακαδημαϊκό έτος 2026-2027. Διαλύματα, σωστός ύπνος, αποφυγή συγκρίσεων και αντιμετώπιση κάθε εξέτασης ξεχωριστά είναι οι βασικές συμβουλές που δίνονται προς τους υποψήφιους πριν από την έναρξη των πανελλαδικών, προκειμένου να διαχειριστούν το χρόνο, το διάβασμα αλλά και το άγχος. Είναι όλα έτοιμα, διαβεβαίωσε ο Γενικός Γραμματέας Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής Γιάννης Παπαδομαρκάκης, ο οποίος μίλησε στο Ρινιούς 105,8 και αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στη γραμμή 1550 που θα λειτουργήσει για πρώτη φορά, παρέχοντας 24-ωρη ψυχολογική υποστήριξη στους υποψηφίους. Τους ζητήθηκε μάλιστα να
4: αφήσουν τα παιδιά να είναι έτοιμα τα παιδιά χωρίς

0: Μια αποτυχία έστω και σε ένα μάθημα έχει χαθεί ο κόσμος.
1: Από το δικαστικό χώρο μας έρχεται η επόμενη είδηση και έχει να κάνει με το κύκλωμα παράνομων επιδοτήσεων με επίκεντρο τη Βόρεια Ελλάδα. Στην Αθήνα, λοιπόν, έθεσαν το πρωί οι 17 συλληφθέντες για την εμπλοκή στο κύκλωμα αυτό, προκειμένου να δώσουν εξηγήσεις στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Η ζημιά για τον ΟΠΕΚΕΠΕ ξεπερνά τα 4,5 εκατομμύρια ευρώ.
2: Παρουσίασε κάποια βοσκοτόπια τα οποία δεν είναι βοσκοτόπια τα οποία υπήρχαν έγγραφα.
1: Λοιπόν, πάμε στην Άννα Νικολάου, τη δικαστική μας συντάκτρια, η οποία βρίσκεται στην Ευελπίδων, για να μας πει περισσότερα, καθώς φαίνεται ότι οι κατηγορούμενοι πήραν προθεσμία για να απολογηθούν οι κατηγορούμενοι για το κύκλωμα αυτό. Άννα, καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι. Οι κατηγορούμενοι βρίσκονται ακόμα στα γραφεία της Ευρωπαϊκής Αγγελίας, όπου οδηγήθηκαν στις 10.30 το πρωί. Ακόμα οι εντεταλμένοι Ευρωπαίοι εισαγγελείς μελετούν την ογκώδη δικογραφία που έχει σχηματιστεί σε βάρος τους. Η διαδικασία είναι ακόμα σε εξέλιξη. Όταν ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία, όταν θα τους ασκηθούν οι ποινικές διώξεις, το πιο πιθανό είναι να πρόκειται για κακουργήματα, γιατί κακουργήματα περιγράφονται στην δικογραφία. Και αφού ασκηθεί η διώξη, τότε θα παραδεχθούν σε ανακριτή και θα οδηγηθούν στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων οι 17 συλληφθέντες. Ένας-ένας θα περάσουν το κατόφλι του ανακριτικού γραφείου μαζί με τους συνηγόρους τους, θα ζητήσουν να λάβουν γνώση της δικογραφίας και το πιο πιθανό είναι να ζητήσουν προθεσμία για να απολογηθούν τις επόμενες ημέρες. Βάσει του νόμου έχουν δικαίωμα 5 ημερών.
1: Περιμένουμε λοιπόν τις εξελίξεις. Άννα Νικολάου, σε ευχαριστούμε πολύ. Ο συναγερμός στις αρμόδιες αρχές, καθώς έξαστη γρασεντερίτιδας έχει σημειωθεί στο νοσοκομείο Αττικών, με κρούσματα να καταγράφονται σε πάνω από 25 υγειονομικούς, δεκάδες ασθενείς και συνοδούς. Ειρήνη Κρίτση είναι στο Αττικό και θα μας πει περισσότερα. Ειρήνη.
4: Να σου πω ότι σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση που εξέδωσε το νοσοκομείο, μέχρι στιγμής έχουν επιβεβαιωθεί 9 κρούσματα από αυτά τα ύποπτα που ανέφερες και εσύ. Τα 5 αφορούν σε ασθενείς και τα 4 σε υγειονομικούς. Πρόκειται λοιπόν για κρούσματα από νοροϊό, δηλαδή υγειονομική γαστρεντερίτιδα. Τώρα, σύμφωνα με τον πρόεδρο της ΕΙΝΑ, τον Γιώργο Τοσιδέρη, τα ύποπτα κρούσματα είναι πολύ περισσότερα σε συνοδούς ασθενείς και υγειονομικούς. Σύμφωνα με την ΠΟΕΔΗΝ, αυτό ξεκίνησε από την Ευρωχειρουργική Κλινική του Νοσοκομείου στις 21 Μαΐου, στην οποία αναφέρουν ότι τα ύποπτα κρούσματα είναι 53, αλλά όπως είπαμε, επιβεβαιώθηκαν εργαστηριακά τα 9. Τώρα, σε ανακοίνωση που εξέδωσε το Σωματείο Εργαζομένων, καταγγείλει τη εξάπλωση του νοροϊού που οφείλεται στην υποστελέχωση αλλά και στην ανάπτυξη των γατζών. Ενώ να σου πω ότι ήδη έχουν ληφθεί μέτρα στο νοσοκομείο, σύμφωνα με την Επιτροπή Λοιμόξεων, δεν υπάρχει ένδειξη σοβαρής απειλής για τη δημόσια υγεία.
1: Ειρήνη, κύριε, τη ευχαριστούμε. Το παρακολουθούν το θέμα έτσι κι αλλιώς, γιατί είναι σοβαρό. Να ακούσουμε τη δήλωση ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης.
5: Δεν υπάρχει κανένας λόγος ανησυχίας. Θα βγει λίγο αν έχει ήδη βγει και το δελτίο τύπου του νοσοκομείου. Πράγματι, 21 του μηνός Μαΐου ξεκίνησαν κάποια κρούματα ήπιας μορφής γαστρεντερίτιδας στο Αττικό νοσοκομείο. Η Επιτροπή Λοιμόξεων του νοσοκομείου, με επικεφαλής τον κύριο Τσιόδρα, έλαβε αμέσως τα αναγκαία μέτρα. Σήμερα το φαινόμενο έχει σχεδόν εξαφανιστεί. Υπήρξαν αρκετά κρούσματα ήπιας παραλαμβάνω μορφής και στο προσωπικό και σε ασθενείς, αλλά αντιμετωπίστηκε. Δεν επηρέασε ότι λειτουργεί το νοσοκομείο. Το νοσοκομείο λειτουργεί κανονικά.
1: Λοιπόν, πάμε και πάλι εκτός συνόρων. Θερμικός θόλος που είχε κατασταθεί πάνω από τη Δυτική Ευρώπη εξακολουθεί να προκαλεί σφοδρό κύμα καύσωνα και αφόρητες συνθήκες για εκατομμύρια πολίτες, ειδικά αφόρητες για αυτή την εποχή. Πάμε στη Βρετανία, να ξεκινήσουμε από εκεί και την Ευδοξία Λιμπέρη, για να μας δώσει την εικόνα από την Βρετανία. Υπάρχει μεγάλο πρόβλημα και δυστυχώς έχουν χάσει άνθρωποι τη ζωή τους και σε Βρετανία και στην Ιρλανδία. Ευδοξία, καλό μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι από το Λονδίνο. Η Βρετανία, Γρηγόρη, μετρά μέχρι στιγμής ένα τραγικό απολογισμό από το πρώιμο κύμα καύσωνα που έφερε ιστορικά ρεκόρ θερμοκρασίας για το μήνα Μάιο. Οι περισσότεροι θάνατοι καταγράφηκαν στο τριήμερο από την Κυριακή έως και την Τρίτη, όταν χιλιάδες πολίτες αναζήτησαν δροσιά σε παραλίες, λίμνες, ποτάμια και ταμιευτήρες νερού. Ένα ακόμη περιστατικό σημειώθηκε χτες Τετάρτη, το τελευταίο. Και ελπίζουμε, γιατί η θερμοκρασία έχει πέσει λίγο, αλλά και πάλι είναι υψηλά για την εποχή, είναι στους 30 βαθμούς που θα φτάσει σήμερα. Συνολικά στο Ηνωμένο Βασίλειο οι νεκροί ανέρχονται σε 10, οι 9 θάνατοι καταγράφηκαν στην Αγγλία και ένα στην Ουαλία, και αν προσθεθεί και η Δημοκρατία της Ιρλανδίας, ο αριθμός φτάνει τους 11. Τα περισσότερα θύματα δυστυχώς ήταν παιδιά και έφηβοι. Μόνο 2 ήταν ενήλικες από τους 11. Οι αρχές δεν μιλούν για θανάτους από θερμοπληξία. Πρόκειται για περιστατικά κολύμβησης ή διάσωση στο νερό στη διάρκεια της ακραίας ζέστης. Η βασική προειδοποίηση παραμένει η ίδια, παρότι ο αέρας ήταν εξαιρετικά θερμός, τα νερά στην Βρετανία παραμένουν

0: πολύ κρύα και μπορούν να προκαλέσουν θερμικό σοκ, πανικό και πνιγμό.
1: Δεν υπάρχουν λόγια πραγματικά ευδοξία για αυτό που συμβαίνει πραγματικά. Και στη Βρετανία. Σε ευχαριστούμε πολύ. Κρίμα πραγματικά για τους ανθρώπους. Πάμε και στη Γαλλία τώρα. Ο υδράργυρος αναμένει να φτάσει ακόμα και τους 40 βαθμούς, ενώ έντονη είναι και η ατμοσφαιρική ρήπανση στο Παρίσι. Πάμε στο Παρίσι και στη Θωμαίδα Παπαϊωάννου για να μας δώσει την εικόνα και από τη γαλλική πρωτεύουσα. Θωμαίδα.
2: Καλησπέρα σας και πάνω απ' όλα θέλω να σας πω ότι τα σχολεία αποτελούν θερμοκρασίες πάνω από 30 βαθμούς και ενώ σε ένα άλλο σχολείο πάνω από ορισμένα λιποθύμησαν να καταλαβαίνουν 40 βαθμοί σε ορισμένες περιοχές.
1: Ευχαριστούμε πολύ. Πολύ δύσκολο. Με ένα μέτρο χαλαζοπτώσει, λένε με το
3: σχολείο. Έχουμε
1: ναι.
3: Στο πολύ ζεστό για τα δεδομένα της εποχής Μιλάνο, μπορώ να σας πω ότι σήμερα η θερμοκρασία είναι σαφώς καλύτερη μέχρι τη στιγμή, τουλάχιστον σε σχέση με τα 35 χτυπήσαμε χθες στην βόρεια πόλη της Ιταλίας. Και πρέπει να τονίσουμε μάλιστα πως μπορεί οι Μιλανέζοι σήμερα να αισθάνονται μια μερική ανακούφιση, όμως σε πόλεις όπως Ρώμη, Τωρίνο, Μπολόνια και Φλωρεντία, το Ιταλικό Υπουργείο Υγείας σημειώνει σήμερα αυξημένο κίνδυνο για τη δημόσια υγεία. Λόγος. Συνδυασμού με την αυξανόμενη υγρασία. Η κατάσταση αναμένεται σε λίγες ώρες να καλυτερεύσει ενδεχόμενων καταιγίδων αλλά και χαλαζοπτώσεων, οι οποίες διάσπαρτα θα χτυπήσουν διάφορες περιοχές της Ιταλίας.
1: Κρίστια Μαύρη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Πραγματικά κρίμα όλα αυτά που συμβαίνουν στην κυρία Ήπειρο. Τώρα, το φαινόμενο του θερμικού θόλου που πλήττει την Ευρώπη με ακραίες θερμοκρασίες δεν φαίνεται να επηρεάζει τη χώρα μας. Πάμε στην μετεωρολόγο μας, Νικολέτα Ζεκοπούλου, η οποία θα μας πει περισσότερα. Νικολέτα, καλό μεσημέρι και σε σένα.
4: Πολύ σωστά το είπες, Γρηγόρη, και να είμαστε σαφείς και ξεκάθαροι. Κανένας θερμικός θόλος δεν επηρεάζει την Ελλάδα ούτε οριακά όπως ακούγεται. Είναι πολύ αβάσιμο αυτό. Η θερμοκρασία σήμερα ναι, έχει λίγο ανέβει, αλλά ακόμα και τα 35 είναι πάρα πολύ μεμονωμένα σε 2-3 σταθμούς από τους 500 και αυτά στη Βόρεια Ελλάδα. Στις περισσότερες περιοχές έχουμε κανονικές θερμοκρασίες για την εποχή στους 28 με 32 βαθμούς. Κάποιες μπόρες τώρα σε ορεινές περιοχές της χώρας μας μέχρι το αργά το απόγευμα μετά θα σταματήσουν. Αύριο Παρασκευή αυτό που αλλάζει είναι ότι θα μπει ένας δροσερός βοριάς στο Αιγαίο στα 6 μποφόρ, άρα λίγο θα πέσει η θερμοκρασία αύριο, κάνα 2 βαθμούς. Με τις περισσότερες μπόρες το μεσημέρι και το απόγευμα αύριο στην Πελοπόννησο, μικρή πιθανότητα βροχής και εδώ στην Αττική αύριο τις μεσημβρινές ώρες. Και το τρίμερο του Αγίου Πνεύματος θα είναι μια χαρά καιρικά, και αυτό είναι νομίζω πολύ καλή είδηση. Με άνετα ταξίδια στη θάλασσα, δεν θα ξεπερνάμε τα 5 μποφόρ, με θερμοκρασίες έως 30 με 32 βαθμούς. Κάποιες μπόρες κυρίως στα δυτικά και τα βόρεια ορεινά, σύντομες μόνο μεσημέρι και απόγευμα, και θερμοκρασίες στη θάλασσα 19 20 βαθμούς για τους πολλούς που θα κολυμπήσουν.
1: Νικολέτα Ζεκοπούλου, σε ευχαριστούμε πολύ. Να επιστρέψουμε στο διεθνή χώρο για μια σημαντική εξέλιξη που είχαμε νωρίτερα στην Ελβετία, εκεί που σημειώθηκε επίθεση άντρα με μαχαίρι σε σιδηροδρομικό σταθμό κοντά στη Ζηρίχη, προκαλώντας τραυματισμό 3 ανθρώπων. Τι νεότερα έχουμε από εκεί, Έλενα?
5: Ο δράστης, φερόμενος δράστης 31 ετών, υπήκοος Ελβετίας, σύμφωνα με τις αιχμηρό αντικείμενο που φαίνονται τα μαχαίρι μέσα στο σιδηροδρομικό σταθμό της πόλης Βίντεντουρ, είναι βορειοδυτικά της Ζηρίχης, κοντά στη Ζηρίχη. Την ώρα της επίθεσης βρίσκονταν μέσα στο σταθμό, σύμφωνα με τα τοπικά μέσα ενημέρωσης, και παιδάκια, ένα γκρουπ μαθητών με το δάσκαλό τους. Δεν έχει τραυματιστεί κάποιο από τα παιδάκια. Στη συνέχεια, βίντεο που κυκλοφόρησε και από site εφημερίδας της Ελβετίας δείχνει το φερόμενος δράστη να τρέχει έξω από το σταθμό και μαρτυρίες ανέφεραν ότι φώναζε «Αλλάου Ακμπάρ», δηλαδή «Ο Θεός είναι μεγάλος». Πάντως οι ελβετικές αρχές

από την Ελλάδα. Το καλώς ορίσμα στη δεύτερη ώρα της σημερινής εκπομπής ήταν η Αλκιόνη και το νέο της άλμπουμ με τίτλο Small Philosophies. Ακούσαμε το μόνιμο, έχουμε ακούσει κι άλλα τραγούδια αποκλειστικά. Πρώτη τα ακούσατε εδώ στους 93,6. Λουκία Σούπουλη σας μιλάει και επιλέγει τις μουσικές μέχρι τις 4 και τώρα στον Καναδά με την Frazee Ford.

Ford από τον Καναδά, πρώην frontwoman του συγκροτήματος Be Good Tanya's, με αυτή την κυματιστή φωνή της. Ακούσαμε το κομμάτι September Fields από το άλμπουμ της Indian Ocean του 2014. Cosmos Radio, δύο λέξεις, έτσι θα βρείτε την παρέα μας στο Viber, για να ανταλλάσσουμε τα γραπτά μας μηνύματα και να τα λέμε εκτός αέρα. Από τη γαλλική pop σκηνή, το επόμενο δύο σημαντικοί καλλιτέχνες, ο Καλοζερό και ο Ραφαέλ, ενώνουν τις φωνές τους αλλά και τις ακουστικές τους κιθάρες και τραγουδούν το υπέροχο Σιοχλαγούτ.

Stormy, ένα κομμάτι του 1968 από τους Classics Four, ένα από τα πιο χαρακτηριστικά δείγματα της Blue Eyed Soul της εποχής, όπως όμως εδώ το φρεσκάρουν με το remix τους οι Έλληνες Senior Citizens. 23 λεπτά μετά τις 3, ακούτε πάντα κόσμο στους 93,6. Curtis Harding ήρθε μόλις στον αέρα μας με το Out in the Black από το τελευταίο του άλμπουμ.

Out in the Black, ο Curtis Harding εδώ στον κόσμο 93,6. Πάμε να ολοκληρώσουμε το τρίτο ημίωρο με ένα από τα πιο γνωστά ορχιστρικά κομμάτια του ψυχεδελικού φανκ συγκροτήματος των Μπάλθους από την Μποκοτά της Κολομβίας, με έντονες επιρροές από Μέση Ανατολή. Θα βρεθούν στην Αθήνα για το Release Athens 11 Ιουλίου, ανοίγοντας ιδανικά τη βραδιά για τους Wailers και αμέσως μετά για τους Thievery Corporation. Turkey's Coffee, Μπάλθους.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Ισραηλινό αεροπορικό πλήγμα στη Βηρυτό. Τουλάχιστον αμερικανικά πλήγματα κατά ανωδικά κινούνται οι τιμές του πετρελαίου περίπου 2,5%. Έτοιμα για συμμετοχή σε έρευνες υδρογων ανθράκων στον κυπαρασιακό κόλπο υπέβαλε η Σεύρον σε συνεργασία με την Ελένικα Ενεργή. Ο Υπουργός Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου έκανε λόγο για ψήφο εμπιστοσύνης προς τη χώρα και την ενεργειακή της πολιτική. Υπεγράφει στο Μέγαρο Μαξίμου η συνεργασία της κυβέρνησης με την εταιρεία τεχνητής νοημοσύνης Eleven Labs με στόχο νέες ψηφιακές εφαρμογές σε υπηρεσίες, πολιτισμό και τουρισμό. Την ιδρυτική διακήρυξη του νέου κόμματος Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη κατέθεσε στον Άριο Πάγο ο Αλέξης Τσίπρας μαζί με τις πρώτες υπογραφές υποστήριξης. Στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία 17 συλληφθέντες για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, δικογραφία Μαμούθ με 317 άτομα. Βρυξέλλες προς Άγκυρα, ανεπίτρεπτος ο αποκλεισμός της Κύπρου από τις προπαρασκευαστικές συνεδριάσεις για τη διάσκεψη του ΟΗΕ για το κλίμα. Και ο καιρός, αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες αύριο σε πολλές περιοχές της χώρας, έως 29 βαθμούς στην Αττική, έως 28 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου.

0: Armand Hammer, 6 Ιουνίου στο Gazarte Ground Floor. Το hip hop duo από τη Νέα Υόρκη με τον ήχο που έγραψε ιστορία στο παγκόσμιο hip hop. Σκοτεινός, όμως αληθινός. Έρχεται στην Αθήνα για μια live εμφάνιση χωρίς όρια. Armand Hammer, 6 Ιουνίου, by Plisken Festival. Εισιτήρια, more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.

golden on a high. Ένα ξεσηκωτικό κομμάτι που ενώνει την παλιά σχολή hip hop με τις old jazzy jazz defenders και το rolling on a high. Bossa Nova και jazz στοιχεία έχει το επόμενο τραγούδι της Little Simstone, ίσως από τα πιο μελωδικά κομμάτια της δισκογραφίας της. Και πάμε σιγά σιγά για φινάλε.

Η Little Sims με το Only και μόλις 3 λεπτά πριν από τις 4. Εδώ κάπου σας χαιρετώ εγώ για σήμερα. Σας ευχαριστώ για την παρέα και τα μηνύματά σας. Κρατάμε τον ίδιο ρυθμό, αλλάζουμε όμως τοποθεσία. Κάπου ανάμεσα σε Ιταλία και Βραζιλία, Τζεράλντο Φρισίνα και το Κόντε Ισαπασάρ και τα λέμε αύριο το μεσημέρι. Από τον Χρήστο Βουγιουκλάκη που ρύθμισε τον ήχο και τη Λουκία Σούπουλη, καλή συνέχεια, καλό απόγευμα σε όλους.

Η ώρα στον κόσμο είναι 4. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος

0: Το Eject Festival παρουσιάζει τους θρυλικούς The Cure, τη μαγευτική Florence and the Machine, τους Nothing But Thieves, τον Matt Berninger, τον National και πολλούς ακόμα καλλιτέχνες. 14 και 15 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Εισιτήρια eject.gr.
1: Έρχεται το πάρτι που όλος ο κόσμος περίμενε. Κόσμος Jazz Party. Σάββατο 30 Μαΐου στο Roof Stage του Γκαζάρτε με την εκρηκτική Ροζάνα Μαϊλάν και την ενδεκαμελή Ροζάνα Μαϊλάν Όρκεστρα. Φουλ μουσική, φουλ διάθεση, φουλ χορός. Σάββατο 30 Μαΐου από τις 9 το βράδυ στο Γκαζάρτε με ελεύθερη είσοδο. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα πάρτι. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα

Νομίζω ότι αυτό είναι το μόνιμο ερώτημα. Will you still love me tomorrow? Έτσι πάνε τα πράγματα στην αγάπη. Amy Winehouse, το ξεκίνημα της σημερινής εκπομπής, την απόγευμα Πέμπτης. Είναι 28 Μαΐου, μια ανάσα πριν από το τριήμερο για τους πολύ τυχερούς της παρέας. Και ήδη ακούω προτάσεις και σχέδια για αυτές τις ημέρες, για αυτό το τριήμερο που θα υποδεχθούμε τυπικά το καλοκαίρι. Ουσιαστικά έχει έρθει ήδη. Σήμερα είναι μια πάρα πολύ ζεστή μέρα και καθώς ερχόμουν στο στούντιο ένιωσα αυτό πάνω στο βεσπάκι μου, ότι κάνει καλοκαίρι πια. Λοιπόν, εδώ θα είμαστε με τις μουσικές μας καλοκαιρινές και μη, γιατί όχι, μέχρι τις 6 παρέα. Χρήστος Βουγιουκλάκης στον ήχο, Κωνσταντίνος Παντζόγλου στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Καλώς βρεθήκαμε και σήμερα. Καλησπέρα σας. Feeling good, διάθεση, αυτό μετράει πάντα. Σε όλα τα πράγματα.

της Robbie Williams και αυτό ήταν το Danny και είμαστε εδώ στο Κόσμος 93,6 και στο rteco.gr, είναι απογευματάκι Πέμπτης και σήμερα λέω να ξεκινήσουμε την εκπομπή από την έρευνα της About People για το News 24/7 που εξετάζει τις καταναλωτικές συνήθειες και στάσεις των Ελλήνων και Ελληνίδων απέναντι στις αγορές, τους παρόχους υπηρεσιών και την τεχνητή νοημοσύνη.

Mentiras con Cariño, Αντριάν Κεσάδα. Και αφού πιάσαμε το θέμα AI και αφού ανοίξαμε το θέμα AI, διάβαζα αυτές τις ημέρες για την απρόσμενη κίνηση στην οποία προχώρησε η Amazon. Αποφάσισε την κυκλοφορία τριών σειρών animation φτιαγμένες με εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης σε μια προσπάθεια να πείσει ότι η AI είναι εδώ για να βοηθήσει τον ανθρώπινο παράγοντα και όχι να τον αντικαταστήσει. Δημιούργησε λοιπόν το Gen AI Creators Fund, το οποίο θα χρηματοδοτεί και θα προσφέρει πρόσβαση σε AI εργαλεία με σκοπό την παραγωγή καλύτερης ποιότητας υλικού. Και οι τρεις σειρές είναι η σειρά Punky Duck, η σειρά Love Diana Music Hunters και Cupcake and Friends. Δεν έχει ανακοινώσει πότε θα κάνουν πρεμιέρα αυτές τις τρεις σειρές. Πάντως η κίνηση αυτή, όπως φυσικά ήταν αναμενόμενο, ξεσήκωσε θύελλα αντιδράσεων στο Hollywood για τη δύναμη που δίνουμε στην τεχνητή νοημοσύνη, υπό τον φόβο ότι ο ανθρώπινος παράγοντας όλο ένα και θα μειώνεται. Η Amazon πάλι από τη μεριά της υποστηρίζει ότι η χρήση του θα είναι ένα πολύτιμο εργαλείο στα χέρια των δημιουργών για την παραγωγή καλύτερου περιεχομένου.

0: Romantic, Λίντα Μορένα, και πάμε για ειδήσεις. Με αυτό εδώ το πάρα πολύ ωραίο Petit Pays, ή αλλιώς Κοίτατε με, Hocus Pocus,
1: Est-ce que t'as 5 minutes à m'accorder?
0: Magic Malik και Cesare Evora.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Κλιμακώνεται ξανά η ένταση στη Μέση Ανατολή μετά τα αμερικανικά πλήγματα κατά του Ιράν και την επίθεση των φρουρών της Επανάστασης σε αμερικανική αεροπορική βάση στον Περσικό κόλπο. 14 νεκροί από Ισραηλινά πλήγματα στο Νότιο Λίβανο. Ανωδικά κινούνται οι τιμές του πετρελαίου και πτωτικά τα διεθνή χρηματιστήρια. Πρώτο κρούσμα ευλογιάς εγωπροβάτων στην Πελοπόννησο, στην περιοχή της Μεγαλόπολης. Θανατώθηκαν 106 ζώα. Έτοιμα για συμμετοχή σε έρευνες υδρογονανθράκων στον Κυπαρισιακό κόλπο υπέβαλε η Σεύρον σε συνεργασία με την Hellenic Energy. Ο Υπουργός Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου έκανε λόγο για ψήφο εμπιστοσύνης προς τη χώρα και την ενεργειακή της πολιτική. Ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας αποτελεί υπόδειγμα ευρωπαϊκής αλληλεγγύης, τόνισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη συνάντησή του στο Μέγαρο Μαξίμου με την Ευρωπαία Επίτροπο Περιβάλλοντος Τζέσικα Ρόσγουολ. Την ιδρυτική διακήρυξη του νέου κόμματος Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη κατέθεσε στον Άριο Πάγο Αλέξης Τσίπρας με τις υπογραφές υποστήριξης. Δύο συλλήψεις στον Άγιο Παντελεήμονα για διακίνηση ναρκωτικών κατασχέθηκαν σχεδόν 9 κιλά κάναβης. Αποκλειστικά μέσω διαδικτύου και όχι τηλεφωνικός θα πραγματοποιείται στο εξής υποβολή καταγγελιών για οικονομικά εγκλήματα προς την ΑΔΕ, καθώς η τηλεφωνική γραμμή 1517 καταργείται. Και ο καιρός, νεφώσεις με τοπικές βροχές σε πολλές περιοχές της χώρας, έως 29 βαθμούς στην Αττική, έως 28 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου.
2: Κόσμος 93,6.
0: Τυριά Χότος. Κρύβω στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Το Lounge του Κόσμος κάθε Σάββατο στις 10 το βράδυ υποδέχεται DJs από όλο τον κόσμο και μιξάρουν chill out sets. Αποκλειστικά για το Lounge του Κόσμος στις μίξεις αυτό το Σάββατο ο DJ Λίμι από την Ταϊλάνδη.
3: Κόσμος Radio.gr.

Δεν ξέρω για εσάς, αλλά μπορώ να σας πω ότι αυτός ο ήχος νομίζω ότι ταιριάζει ή τον έχω συνδέσει στο δικό μου μυαλό τουλάχιστον με καλοκαίρια, μεσημέρια καλοκαιριού και δροσερό αεράκι κάπου στη σκιά και να ξεχνιέσαι, να αφήνεσαι, να βάζεις στην άκρη προβλήματα και όσα σε απασχολούν και να απλά να μένεις εκεί ήσυχος με τον εαυτό σου. Λοιπόν, καλησπέρα ξανά. Δεύτερο ημίωρο εκπομπής στο Κόσμος 93,6 και στο rteco.gr. Καλησπέρα και σε εσάς που αυτή την ώρα μας στέλνετε φωτογραφίες από παραλίες. Έχω την εντύπωση το κάνετε επίτηδες. Έλα Τόμσον.

Μπέλα Τόμσον. Promise to keep. Με έχει μια εξωστρέφεια.

Ήρμα και Black Sun, η ακουστική εκδοχή, αυτό που έφυγε τώρα στον αέρα μας. Και χθες το βράδυ έκανα μια βόλτα εκεί από τη Δεξαμενή. Ήταν η συναυλία, ο δεύτερος χρόνος για τον μπαλκόνι του Παπαζόη, και ήταν και για γκίνιδες. Και η αλήθεια είναι ότι μου έκανε τρομερή εντύπωση πως οι νέοι πλέον αντιλαμβάνονται και διασκεδάζουν με τα τραγούδια μιας άλλης εποχής. Είναι εντυπωσιακό το πώς περνάνε στο σήμερα. Και τώρα διάβασα και μια συνέντευξη που έδωσαν στη Χριστίνα Τσατσαράγκου οι γιαγκίνηδες που επιστρέφουν στην Αθήνα για τη μεγαλύτερη συναυλία τους, ο Σπύρος Ζήσης και ο Παναγιώτης Σικλαφίδης, που μοιάζουν, λέει, να κουβαλούν το ρεμπέτικο

έναν τρόπο πολύ διαφορετικό από την νοσταλγική αναβίωση που βλέπουμε συχνά τα τελευταία χρόνια. Αυτό είναι όντως έτσι, είναι αλήθεια. Δεν αντιμετωπίζουν αυτά τα τραγούδια σαν μουσιακά κομμάτια μιας άλλης εποχής, αλλά σαν ζωντανή μουσική που συνεχίζει να αλλάζει χέρια, παρέες και γενιές. Και μάλιστα από τους δρόμους και τα πεζοδρόμια της Θεσσαλονίκης, όπου έπαιζαν για ώρες προσπαθώντας να κερδίσουν τον περαστικό, μέχρι τις μικρές, τις μεγάλες σκηνές μάλλον. Και τα κατάμεστα live, το δίδυμο κατάφερε να φέρει το ρεμπέτικο σε ένα εντελώς νέο κοινό, πολύ νεότερο ηλικιακά, χωρίς να χαθεί η αίσθηση της αυθεντικότητας και της λαϊκής του ρίζας. Μιλούν λοιπόν με μεγάλο ενθουσιασμό για την φύση του ρεμπέτικου, αλλά και για τη διαχρονικότητα που κάνει αυτά τα τραγούδια να μοιάζουν πάντα ζωντανά, όσο και αν αλλάζουν οι εποχές. Είναι μια μουσική, λέει, που δεν θα βαρεθούμε ποτέ να παίζουμε και να μοιραζόμαστε με τον κόσμο. Έτσι λένε οι ίδιοι που επιστρέφουν στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων, νομίζω 7 Ιουλίου είναι η συναυλία τους. Και από τους γιαγκίνηδες που αξίζει κανείς να τους προσέξει και να τους μελετήσει, σε ένα παλιό δικό μας ελληνικό τραγούδι που γνώρισε νέα ζωή τώρα τελευταία.

Uncle Joe, ένα ταξίδι στη Γουινέα, αυτό που έφυγε, και είμαστε λίγο πριν από τις 5, οπότε πάμε σιγά σιγά να κλείσουμε την πρώτη ώρα εκπομπής. Πιο πριν όμως να στείλουμε και μια καλησπέρα σε εσάς που είστε στο σπίτι και έχετε αποφασίσει τέτοια μέρα, τέτοια ώρα, με τέτοια ζεστή να κάνετε δουλειές και να τακτοποιήσετε τα πράγματα. Λοιπόν, φινάλε πρώτης ώρας, μικρή διακοπή, επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Μέχρι όμως στις 5, μια εξαιρετικά σπουδαία και κλασική μελωδία.

Η ώρα στον κόσμο είναι 5. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος

0: πήρες τον μικρό από το μάθημα και πάτε κατευθείαν προπόνηση. Δεν λέτε πολλά. Αυτός μασουλάει. Το μήλο που του είχες κρατημένο.
1: Όποιος ξέρει τι σημαίνει, φάει ένα μήλο πριν την προπόνηση, ξέρει και να το επιλέγει. Γι' αυτό επιλέγεις φρέσκα φρούτα και λαχανικά στα Lidl. Γιατί συνεργαζόμαστε με παραγωγούς και προμηθευτές οπωρολαχανικών από όλη τη χώρα και διενεργούμε διαρκώς ποιοτικούς ελέγχους για να τα φέρνουμε κάθε πρωί δίπλα σου ολόφρεσκα, γεμάτα θρεπτική αξία και γεύση. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
3: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
2: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
4: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
5: 25 χρόνια Athens Jazz. Το φεστιβάλ ορόσημο της Τεχνόπολης Δήμου Αθηναίων έρχεται πιο εκρηκτικό από ποτέ. Από τις 25 έως τις 31 Μαΐου, 20 σχήματα από την Ελλάδα και το εξωτερικό φέρνουν στη σκηνή την πιο σύγχρονη, τολμηρή και ανατρεπτική πλευρά της jazz του σήμερα σε μια μεγάλη επαιδειακή γιορτή. Εκθέσεις, meet market, δράσεις για παιδιά, διαδραστικές εμπειρίες και πάρτι απογειώνουν τη φεστιβαλική εμπειρία. Είσοδος ελεύθερη. Περισσότερα στο athensjazz.gr.
6: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
7: Κόσμος 93,1.

Summer Time φυσικά και επιστροφή για τη δεύτερη μας ώρα 7 λεπτά μετά από τις 5 στο Κόσμος 93,6 και στο erteco.gr. Εδώ είναι απογευματάκι Πέμπτης και κάνουμε παρέα μέχρι τις 6. Ο Χρήστος Βουγιουκλάκης στον ήχο, ο Κωνσταντίνος Παντζούγλου στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Θα πούμε και για σινεμά σε λίγο, γιατί είναι Πέμπτη. Μην ξεχνιόμαστε, έχουμε νέες ταινίες και είναι μια πάρα πολύ ωραία ιδέα για εμάς που λέμε να μείνουμε στην πόλη το τριήμερο. Μια πάρα πολύ ωραία ιδέα είναι το θερινό σινεμά. Καλησπέρα ξανά, καλησπέρα όπου φτάνει η φωνή και τα τραγούδια μας. Καλό απόγευμα αν ανοίξατε τώρα τα ραδιοφωνά σας.

collage sur la ligne Thievery Corporation πολλά χρόνια πριν, μια μποσανόβα που δεν ακούγεται συχνά από τα ραδιόφωνα. Έτυχε, αλήθεια είναι, έτυχε να δω ένα story της προάλλες και το θυμήθηκα αυτό το τραγούδι. Είδες πώς έχουν έρθει τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης στη ζωή μας, το έχουμε ξαναπεί, και πόσο ρόλο παίζουν στο ποια μουσική ακούμε τελικά σήμερα. Και αφήνουμε στην άκρη αυτό το θέμα, ας μην το ανοίξουμε, ας μην το συνεχίσουμε, ας πάμε στο σινεμά για να βάλουμε στο πρόγραμμα μια ταινία που βγαίνει σήμερα και είναι μια παραγωγή από την Κολομβία, τη Γερμανία και τη Σουηδία. Λέγεται «Ένας ποιητής», σε σκηνοθεσία Σιμών Μεσασότο, και το story έχει ως εξής. Ένας αποτυχημένος μεσήλικας ποιητής γίνεται μέντορας μιας έφηβης με έμφυτο ταλέντο στην ποιήση. Η δική της αδιαφορία και η επιμονή του να τη βοηθήσει θα τον μπλέξουν ανεπανόρθωτα. Και όπως γράφει ο Χρήστος, και όπως γράφει στο Φωτεινή Νικολίτσα μάλλον στο Αθηνόραμα, έχει βραβείο επιτροπής στο Ένα Κάποιο Βλέμμα του Φεστιβάλ των Κανών αυτή η κωμωδία από την Κολομβία, με έναν μη επαγγελματία ηθοποιό ο οποίος κλέβει πραγματικά τις εντυπώσεις σε αυτή την ταινία. Ένας ποιητής λοιπόν βγήκε σήμερα, έχει πάρα πολύ καλές κριτικές από ό,τι βλέπω, βγήκε σήμερα στα σινεμά.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Συμφωνία για παράταση εκεχηρίας 60 ημερών μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν, σύμφωνα με το Άξιος, αναμένεται η έγκριση του Ντόναλντ Τραμπ. Εντολή του Μπέντζαμιν Νετανιάχου στον Ισραηλινό στρατό για κατάληψη του 70% της Γάζας, σύμφωνα με το Reuters. 14 νεκροί από Ισραηλινά πλήγματα στο Νότιο Λίβανο. Ανωδικά κινούνται οι τιμές του πετρελαίου και πτωτικά τα διεθνή χρηματιστήρια. Πρώτο κρούσμα ευλογιάς εγωπροβάτων στην Πελοπόννησο, στην περιοχή της Μεγαλόπολης. Θανατώθηκαν 106 ζώα. Έτοιμα για συμμετοχή σε έρευνες υδρογονανθράκων στον κυπαρισιακό κόλπο υπέβαλε η Σεύρον σε συνεργασία με την Ελένικα Energy για ψήφο εμπιστοσύνης προς τη χώρα και την ενεργειακή της πολιτική, έκανε λόγο ο Υπουργός Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου. Ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας αποτελεί υπόδειγμα ευρωπαϊκής αλληλεγγύης, τόνισε ο Πρωθυπουργός κατά τη συνάντησή του στο Μέγαρο Μαξίμου με την Ευρωπαία Επίτροπο Περιβάλλοντος Τζέσικα Ρόσγουολ. Ποινική δίωξη για 5 κακουργήματα ασκήθηκε στους 17 συλληφθέντες από τη Βόρεια Ελλάδα που λάμβαναν παρανόμως επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Την ιδρυτική διακήρυξη του νέου κόμματος Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη κατέθεσε στον Άριο Πάγο ο Αλέξης Τσίπρας. Αποκλειστικά μέσω διαδικτύου και όχι τηλεφωνικός θα πραγματοποιείται στο εξής η υποβολή καταγγελιών για οικονομικά εγκλήματα προς την ΑΔΕ, καθώς η τηλεφωνική γραμμή 1517 καταργείται. Και ο καιρός, τοπικές βροχές αύριο στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, έως 29 βαθμούς στην Αττική, έως 28 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη τίτλη ειδήσεων στις 18:30, στο μικρόφωνο ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου.
2: Κόσμος 93,6.
3: Το μόνο που χρειάζεστε για να επισκεφτείτε το πανέμορφο νησί των Κυθύρων είναι αντιλιακό και πολλή διάθεση.
4: Για να εξερευνήσετε τις καταγάλανες παραλίες και την πλούσια ιστορική και πολιτισμική του κληρονομιά.
5: Αυτό το καλοκαίρι πάμε Κύθυρα!
0: Ακούτε Κόσμος.
2: Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Φυσικά αυτό ήταν το Unrest και έτσι επιστρέψαμε για το τέταρτο τελευταίο ημίωρο εκπομπής. 24 λεπτά έχουμε ακόμα μπροστά μας εδώ στο Κόσμος, στους 93,6. Μας ακούτε, εδώ είστε και εδώ είμαστε και κάνουμε παρέα λοιπόν για λίγο ακόμα. Καλησπέρα ξανά, καλησπέρα αν ήρθετε τώρα στην παρέα του απογεύματος. Θέλω να γυρίσουμε λίγο το χρόνο πίσω.

Κυψέλη, Athens, και έχουμε πει για αυτό το τραγούδι πόσο πολύ μας αρέσει, είναι από τα πιο καινούρια τους. Έχει τίτλο All I Confess. Πάρα πολύ ωραίο. Λέγαμε πριν για σινεμά, για τις νέες ταινίες. Σήμερα βγαίνει και η ταινία Οι Christophers, σκηνοθεσία Steven Soderbergh. Και επίσης έκανε πρεμιέρα αυτές τις ημέρες, έκανε avant-première για την ακρίβεια, η ταινία Πικρές Γιορτές, λίγες μόλις ημέρες μετά την παγκόσμια πρεμιέρα της στο 79ο Φεστιβάλ των Κανών. Η νέα ταινία του Πέδρο Αλμοδόβαρ, που είναι ο αγαπημένος του ελληνικού κοινού, αδιαφεσβήτητα. Και με αυτή την ταινία αυτοβιογραφικών διαθέσεων θα τη δούμε στις 4 Ιουνίου στους κινηματογράφους. Οπότε λίγες ημέρες υπομονή.

και My Only Love από το 2020 και μας χωρίζει περίπου ένας μήνας από την συναυλία στο Release Athens στην πλατεία νερού 1η Ιουλίου. Θα δούμε Moby Live.

Adore You, Fred Again και ο Bon Jaillard, και φτάσαμε στο τέλος και για σήμερα. Αύριο Παρασκευή, ωραία μέρα, πολύ ωραία μέρα, στις 4 θα είμαστε εδώ με τις μουσικές μας για να κάνουμε παρέα και μετά να πούμε καλό τριήμερο στους τυχερούς. Ήταν ο Κωνσταντίνος Παντζόγλου για τις 2 ώρες που πέρασαν στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής εδώ στο Κόσμος 93,6. Η Κλαουντία Μάτολα έρχεται για το επόμενο 2 ώρο, μείνετε μαζί της. Ευχαριστούμε για την επικοινωνία και την επαφή και τα μηνύματα και την ακρόαση. Καλό απόγευμα, για χαρά.

0: Μία εκδήλωση, ένα όνομα, μία ιστορία. Το Midnight Streetball έγινε θεσμός. Το Σάββατο 30 Μαΐου θα είμαστε στο Μοναστηράκι. Γιατί το μπάσκετ μπορεί να παίζεται στις τέσσερις γραμμές των γηπέδων, το μπάσκετ με αμαξίδι όμως δεν έχει περιορισμούς. Πάρε την παρέα σου και μόλις βραδιάσει, έλα στην πλατεία στο Μοναστηράκι. Με φόντο την Ακρόπολη θα γιορτάσουμε την αγάπη μας για τη ζωή και το πάθος μας για τον αθλητισμό. Ομοσπονδία Σωματείων Ελλήνων Καλαθοσφαιριστών με Αμαξίδιο. Συνδιοργανωτής, Εφορία Αρχαιοτήτων Πόλης και Δήμος Αθηναίων. Με την υποστήριξη του ΟΠΑΝΔΑ.
1: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
2: Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

αυτή πολύ ωραία κατάσταση στο 2026 από το άλμπουμ Σάκρο, Ιταλία και Καμερούν, Ρίτσαρντ Μπόνα, Σερένα Μπρανκάλε, Κόσμος 93,6 στα ραδιοφωνά σας. Απογευματάκι, 5η είναι 28 Μαΐου, Χαράλαμπος Δούκαρος στη φροντίδα του ήχου, Κόσμος 93,6 στα ραδιοφωνά σας, Κλάουντια Μάτολα θα είναι εδώ σε ένα ρούτριπ μουσικό όπως κάθε απόγευμα θα είμαστε παρέα και με την είδηση που διαβάζω, οι μισοί Έλληνες δεν προγραμματίζουν διακοπές το καλοκαίρι του 26. Πού να προγραμματίσει κανείς διακοπές? Δύσκολο πλέον. Αν και όλα γεμάτα.

Cypress Hill, Cypress Hill, Μέλιο Μανέις και Καμπεώνες. Ακούσαμε 2-10-66-66-429. Αυτό είναι το τηλέφωνο επικοινωνίας στο στούντιο του κόσμου. Όπου και αν βρίσκεσαι, όσο μακριά, είμαστε κοντά μία παρέα μέσα από το erteco.gr. Ο κόσμος της ελληνικής ραδιοφωνίας, ζωντανά και on demand, όλες οι εκπομπές και τα podcast για εσένα. Οι εικόνες είναι διαφορετικές, το soundtrack είναι πάντα ίδιο, είναι πάντα κόσμος. Και φυσικά περιμένουμε τα μηνύματά σου μέσα από το Viber, Cosmos Radio, σε ένα search στο Viber, στο Messenger και όπου βολεύει. Τρόποι υπάρχουν να είμαστε παρέα.

Shiny Happy People των R.E.M. Ένιωθε λίγο περίεργο ο τραγουδιστής με αυτό το τραγούδι, γιατί ήταν λίγο εκτός, δεν ήταν μέσα στη φλέβα των R.E.M. και δεν το είδε να πηγαίνει και έτσι να κάνει την πορεία που έκανε, αλλά ήταν υποψήφιο να μπει στα Friends αυτό το τραγούδι αρχικά, το Shiny Happy People, αλλά οι Rembrandts πήρανε τη θέση αυτή και αυτός ο ήχος έγινε ο ήχος για όλους τους fans σε όλο τον πλανήτη της εκκίνησης Friends, την καλύτερη σειρά που έγινε ποτέ.

από τις καλύτερες σειρές που είδαμε ποτέ. Εντάξει, είναι για τους core fans των Friends. Είναι δύσκολο στη συζήτηση όταν κάποιος σου λένε δεν μου αρέσει το Friends, δεν το βλέπω. Σου φαίνεται δύσκολο ότι κάποιος μπορεί να έχει δει αυτό και να μην γελάσει, να μην περάσει όμορφα, να μην νιώσει. Αλλά συμβαίνει. Είναι και τι τυχαίνει στο χρόνο κάποιου στη ζωή του. Μπορεί να μην βρεθεί ευκαιρία, όπως και στη μουσική. Κάποιος θα μπορούσε να λατρεύει μια μπάντα, αλλά να μην τύχει. Οι συγκυρίες να μην έρθουν έτσι ώστε να το γνωρίσει στο timing που θα έπρεπε. Friends Like Us ήταν αρχικά ο τίτλος της σειράς. Η Courtney Cox ήταν αρχικά να παίξει τον ρόλο της Rachel και όχι της Μόνικα, αλλά μετά οι δυο τους ήθελαν να αλλάξουν τους ρόλους. Η ιστορία μεγάλη έγραψε, η μόνη σειρά που προβλήθηκε στην Times Square, στις μεγάλες οθόνες και όλοι στη Νέα Υόρκη το έβλεπαν live το επεισόδιο. Η

Ιστορίες, ιστορίες πολλές για μία από τις μεγαλύτερες σειρές που είδαμε ποτέ και τα themes που έχουν οι σειρές μένουν στο μυαλό. Όπως και εδώ στο La Casa de Papel. Άμα το βλέπεις κάθε μέρα στο repeat, binge watching, σου μένει.

θυμάστε, είχε γίνει ένας χαμός με τους πρωταγωνιστές, με το cast του Παπέλ. Ιστερία παγκοσμίως στη Βραζιλία, υπάρχει και τείχος που έχουν ζωγραφεί στην Τόκιο. Ήτανε ή ένα cast, έχουν όλοι αυτό το κάτι που λέμε στο Casa de Papel σίγουρα. Το Friends πάντως έφερε στο κοινό την έκφραση Friend Zone. Έγινε, πρωτοεμφανίστηκε αυτή η ατάκα στο 7ο επεισόδιο της πρώτης σεζόν. The One with the Blackout, το 94. Ο Τζο εξηγεί στο Ρος ότι υπάρχει ένα σύντομο χρονικό παράθυρο για ρομαντική σχέση, που ο Ρος το έχει ήδη περάσει, και του λέει ο Τζοϊ, You waited too long to make your move and now you're in the friend zone. Και από εκεί έμεινε. Υπήρχε η φράση, αλλά έμεινε μέσα από τα friends. Και μάλιστα είχαν ζητήσει ο Τζοϊ με τη Φίμπη στους παραγωγούς να υπάρχει ένα storyline όπου όλα αυτά τα χρόνια και μόλις παρέα ήταν μαζί κρυφά και βγαίνουν από τις ντουλάπες και η παραγωγή αρνήθηκαν. Τους άρεσε βέβαια

0: Ξακίνθου. Ενημέρωση με άποψη, έμφαση στον πολιτισμό του νησιού μας. ΕΡΤ Ζακίνθου, ο δικός σας σταθμός.
1: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο. Και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
2: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
1: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
2: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
0: ΕΡΤ Ζακίνθου και στα social. Ακολουθήστε μας στις σελίδες μας σε Facebook, Instagram, Twitter, X και TikTok. ΕΡΤ Ζακίνθου. Ο δικός σας σταθμός.
3: Η νούμερο 1 ελληνική over the top πλατφόρμα γίνεται international. Το Netflix ταξιδεύει σε όλο τον κόσμο και είναι διαθέσιμο μέσα από τις μεγαλύτερες πλατφόρμες διεθνώς.
4: ΕΡΤ Ζακίνθου.
0: Zoom στην επικαιρότητα. Zoom στην ενημέρωση. Στην Ζάκυνθο. Την Κεφαλονιά. Και την ευρύτερη περιφέρεια. Με τον Σάκη Νέγκα.

όλοι εναντίον όλων και όλοι ενωμένοι κατά Τσίπρα. Γιατί άραγε? Είναι η απορία ενός φίλου ακροατή που με ρωτάει το εξής: αφού οι άλλοι συνάδελφοί σου κάνουν πολιτικά σχόλια, εσύ γιατί όχι? Γιατί? Έχω το λόγο μου. Το κάνω με τον δικό μου τρόπο. Να είστε σίγουροι γι' αυτό. Επίσης δεν έχω πρόβλημα να μεταφέρω αυτό που επισημαίνει ότι, αφού υποτίθεται ότι ο Τσίπρας είναι τελειωμένος πολιτικά και αποτυχημένος και έχει κριθεί και ξανακριθεί ως πρωθυπουργός και ως αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, γιατί τόσος θόρυβος? Γιατί έχει σηκωθεί τόση σκόνη? Γιατί έχει προκληθεί τέτοιος πανικός? Γιατί τέτοια πολεμική εναντίον του, όπως συνέβαινε πάντα από την πρώτη στιγμή που εμφανίστηκε στην πολιτική ζωή της χώρας? Μήπως πίσω από όλο αυτό υπάρχει πανικός και φόβος? Τώρα με την ίδρυση του νέου κόμματος Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, τι να σας πω κύριε, δεν ξέρω. Δεν καταλαβαίνω εγώ από αυτά, είμαι από χωριό. Γιατί τόσο ανάθεμα για το συγκεκριμένο πρόσωπο? Γιατί τόση πολεμική και πόλεμος μαζί? Γιατί τόση λάσπη? Δεν είμαι εδώ για να υποστηρίξω ούτε να θάψω κανέναν. Αλλά ξεκίνησε το 2015. Η χώρα δεν χρεοκόπησε το 2015. Το πρώτο μνημόνιο δεν εφαρμόστηκε το 2015. Όλα τα κακά, στραβά και ανάποδα δεν ξεκίνησαν τότε. Κύριε Ακοσιόνι, κύριε πρώτο Σάρτε, κύριε οικονόμου και η συναυτό, κύριε Ντερμπεντέρι ή Πρετεντέρι. Τώρα είναι βίντεο, έφυγε η Ακοσιόνι. Αγάλια πολλιά. Θα αποφανθεί ο ιστορικός του μέλλοντος. Ο καθένας έχει την άποψή του και είναι απόλυτα σεβαστή. Και η δική σας, των φίλων ακροατών. Και για εμένα και για τον καθένα. Και μπορείτε να εκφραστείτε ελεύθερα, αρκεί να με βρίζετε. Αυτά. Και όποιος κατάλαβε, κατάλαβε. 11 και 11 πρώτα λεπτά. Ζούμε στην επικαιρότητα και σήμερα. 28 Πέμπτου 2026, ημέρα Πέμπτη και με αρκετή ζέστη. Καλημέρα στο φρονοκομείο η ωραία Ελλάς και η Ζάκυνθος μαζί. Καλημέρα στο πεδίο μάχης που είναι οι δρόμοι του

Καλημέρα σε όλους όσοι υπόκεινται σε μια οδύσσια για να μεταβούν στην πόλη και να φύγουν από αυτή. Και μετά επιστρέφουν και κάνουν το σταυρό τους που είναι σοή και αυλαβής. Καλημέρα σε αυτό τον μάταιο, άδικο και παράλογο κόσμο. Καλημέρα σε όλους και στον καθένα ξεχωριστά να είστε καλά όπου και αν βρίσκεστε, ό,τι και αν κάνετε. Λοιπόν, και δεν έχουμε επιλεκτική μνήμη, να είστε σίγουροι γι' αυτό. Γιατί έχουμε μεγαλώσει στα Αλόνια και όχι στα Σαλόνια. Και δεν ήμασταν πάντα μέσα σε ένα γραφείο. Έχουμε κάνει τα πάντα για να επιβιώσουμε. Άρα μπορούμε και να μιλάμε. Καλώς ήρθατε και σήμερα στις αγαπημένες και φιλόξενες κοινότητες 93,2 και 95,2 στα FM. Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στα τηλέφωνα 2695-033-022, 2695-037-114. Βρίσκετε την ΕΡΤ της Ακίθου στα social media, σε Facebook, Instagram, X και TikTok. Μας ακούτε και διαδικτυακά στο erteco.gr επιλέγοντας την ένδειξη Ζάκυνθος. Τα email του σταθμού ertzakinthu@er.gr, erazakena@yahoo.gr. Είναι κάποιοι που έχουν όλο το σύστημα μαζί τους και πίσω από αυτούς, και κάποιοι το ακριβώς αντίθετο. Έχουν επιλέξει το δύσκολο δρόμο, κόντρα στο ρεύμα της εποχής. Μπορεί και να μην πουλάνε και τόσο πολύ, αλλά δεν πειράζει. Αρκεί να τα έχουν ως ένα βαθμό τουλάχιστον καλά με τη συνείδησή τους και με τον εαυτό τους και με αυτό που κάνουν. Με λάθη, παραλήψεις όπως λένε οι κυβερνώντες, με αυτοκριτική, ουδής υπεράνω υποψίας, ουδής αθώος του αίματος, ουδής αναμάρτητος, το είπε και ο Ιησούς Χριστός. Αν εξαιρέσει κανείς τα μικρά παιδιά που τα πονηρεύουμε από μικρά, τα κάνουμε σαν τα μούτρα μας, βγάζουμε τα αποθυμένα μας πάνω τους και ειδού τα αποτελέσματα και πολλά άλλα δεν προλαβαίνω να τα αναλύσω τώρα. Σίγουρα και οι κρίνοντες κρίνονται, άρα δεν μιλάω αφιψηλού και εκ του ασφαλούς. Και δεν θα τους αφήσουμε σε ησυχία. Θα τους κάνουμε άνω κάτω. Να χάσουν λιγάκι τον ύπνο τους όπως τον έχουμε χάσει και εμείς εξαιτίας τους. Στα τη Ζακίνθο θα αναφέρουμε. Σε όποιον αρέσουμε. Και μέχρι όσο μπορέσουμε. Σε κάθε επίπεδο και σε όλα τα επίπεδα και από κάθε άποψη. Στις μουσικές επιλογές. Σταύρος, όχι, Άννα Καποδίστρια. Σταύρος Γιβέρης στην επιμέλεια του ήχου μαζί με τον Αλέξανδρο Λάση και στην τεχνική στήριξη στα μικρόφωνα θα σας ταλαιπωρήσω για μία ώρα σήμερα, οπότε μπορείτε να χαίρεστε. Σάκης Νέγκας.

θάλασσα άλλη γη. Άιντε θύμα, άιντε ψώνιο, άιντε συμβολόνιο. Αξυπνήσεις μόνο μιας, πάθα να αποδαώ ντουνιάς. Άιντε θύμα,

0: Κάποια στιγμή θα γίνει και αυτό. Η μπαλάντα του Κυρμέντιου, δική μου η μουσική επιλογή, με τον αείμνηστο και μεγάλο Νίκο Ξυλούρη. Έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γράμμης τον γνωστό δικηγόρο του νησιού και πολιτευτή Νίκο Πέτα. Κύριε Πέτα, καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα Γιάννη και εσάς και στους ακροατές σας.
0: Είστε στο κλίνο Νάστη?
1: Όχι.
0: Α, έχετε επιστρέψει στα πάτρια εδάφη.
1: Ναι, ναι, ναι, εδώ.
0: Ναι. Χθες,
1: είναι
0: λοιπόν...
1: περιορισμένες πια οι επισκέψεις στο κλίνο Νάστη.
0: Ναι. Ναι. Με αφορμή τον πόλεμο που έχει ξεσπάσει μεταξύ των όλων όσοι δραστηριοποιούνται στην μεταφορά και πώληση του νερού, είτε είναι ιδιοκτήτες ιδιωτικών μέσων μεταφοράς, είτε δημοσίας χρήσεως που θέλουν να μπουν στο παιχνίδι, θα ήθελα ένα δικό σας σχόλιο, γιατί πια βρίσκονται στα δικαστήρια.
1: Κοιτάξτε να δείτε.
0: Έχουμε ανταλλαγή κάποιον... πυρών και ανακοινώσεων, απειλών, μηνύσεων, καταγγελιών κάποιον... και αυτόφορα.
1: Μπορεί εύκολα κάποιος να αντιληφθεί ότι τα ιδιωτικά συμφέροντα γύρω από το νερό και το καταλαβαίνει οποιοδήποτε από εμάς εμπειρικά και μόνο,
0: ναι,
1: είναι μεγάλα και ισχυρά.
0: Σωστά.
1: Και νομίζω, όσο παρακολουθώ τα δημόσια πράγματα τα τελευταία χρόνια, ότι είναι μία από τις πρώτες φορές που αυτού του είδους οι διαφορές δικαστικοποιούνται.
0: Ναι.
1: Μένει να φανεί το τι, πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Για να είμαι ειλικρινής, δεν έχω κάποια περαιτέρω και λεπτομερή γνώση όλης αυτής της αντιδικίας. Διαβάζω και εγώ και παρακολουθώ λιγάκι τις ανακοινώσεις. Άρα η γνώση μου περιορίζεται σε αυτά. Όμως μπορεί κάποιος εύλογα να υποστηρίξει ότι στο συγκεκριμένο πεδίο του νερού, επειδή στοιχίζονται πάρα πολλά και ισχυρά συμφέροντα, αν συνεχίσει αυτή η δημόσια
0: αντιπαράθεση, που δεν είναι μόνο δημόσια αντιπαράθεση, γιατί πίσω από τη... κάτω από τη μύτη μας γίνονται πολλά που δεν βλέπουν το φως της δημοσιότητας και είναι και τα σοβαρότερα μαζί.
1: Προφανώς.
0: Κάποια τα μαθαίνουμε.
1: Εννοείται, κύριε Νέγκα.
0: Έχει ξεφύγει η κατάσταση μέσα, με λίγα λόγια, κύριε Πέτα, και το ξέρετε καλύτερα από μένα. Άλλωστε, έχετε και την ιδιότητα του δικηγόρου της ΔΕΙΑΣ.
1: Για να είμαι ακριβή, συγκεκριμένες αντιδικίες, τουλάχιστον από ό,τι ξέρω, δεν εμπλέκεται υπό την έννοια ότι δεν έχει κληθεί να είναι διάδικος σε όλη αυτή την υπόθεση.
0: Ενώ θα έπρεπε, κατά τη γνώμη σας.
1: Παρακολουθεί εξ αποστάσεως. Δεν το ξέρω, δεν ξέρω τα δικόγραφα, δεν ξέρω τις δικογραφίες.
0: Ναι, η τελευταία ανακοίνωση είναι από το Σωματείο Υδρομεταφορέων Ζακύνθου. Είναι οι ιδιοκτήτες των ιδιωτικών φορτηγών ή βιτιοφορών που μεταφέρουν νερό, και από την άλλη είναι ένα νεοσύστατο σωματείο των διοκτητών δημοσίας χρήσεως οχημάτων.
1: Πάντως μπορεί να προδικάσει κάποιος ότι αυτό το φαινόμενο και αυτό το οποίο εκτελήσεται και στο δημόσιο διάλογο και στις δικαστικές αίθουσες, λογικά θα λάβει και συνέχεια.
0: Σε τι επίπεδο?
1: Μόνο που δεν είμαι πρόχειρος να απαντήσω σε μεγαλύτερες λεπτομέρειες, γιατί δεν έχω γνώση.
0: Στα Μπελά, που είναι πρόεδρος του Σωματείου Υδρομεταφορέων Ζακύνθου, είπε ότι λειτουργούν παράνομα τα δημοσίας χρήσεως όταν μεταφέρουν

0: από τη στιγμή που δεν έχουν ειδική άδεια για κάτι τέτοιο και ουσιαστικά μεταφέρουν το χειμώνα λάδι, κάτι διαφορετικό, και το χειμώνα νερό και το καλοκαίρι νερό. Ένα από τα κυριότερα σημεία που σχολίασε ή ανέφερε.
1: Ναι. Δεν έχω κάποια γνώση.
0: Ας βάλουμε μια νοτελεία εδώ. Έχεις
1: και αν θέλετε. Ναι, ούτως ή άλλως, ούτως ή άλλως, όπως σας είπα, θα έχει και συνέχεια. Βάλτε και διαλυτικά αν θέλετε.
0: Μάλιστα. Πάμε λοιπόν στα του νέου κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης. Έχετε ασχοληθεί και με αυτό το θέμα και να δούμε ποιες είναι οι κυριότερες αλλαγές, γιατί αφορούν την, άμεσα την τοπική αυτοδιοίκηση πρώτου και δεύτερου βαθμού. Ποια είναι η κατεύθυνση ή η φιλοσοφία αυτών των αλλαγών και αν συμφωνείτε στα κυριότερα σημεία ή έχετε κάποιες διαφωνίες και ενστάσεις.
1: Θα σας πω. Πρόκειται για μια σε νομικό επίπεδο τρομερή μεταρρύθμιση. Γιατί αυτό? Γιατί συγκεντρώνει το σύνολο και επιδιώκει να συγκεντρώσει το σύνολο της νομοθεσίας που τη χάνει εφαρμογής στην τοπική αυτοδιοίκηση. Μιλάμε για μια νομοθεσία, κύριε Νέγκα, που εκτείνεται 100 χρόνια πίσω.
0: 100 χρόνια πίσω.
1: Με νομοθετικά διατάγματα της δεκαετίας του 30, του 1930. Έτσι. Και προσπαθεί όλα αυτά να τα συγκεντρώσει. Το ζήτημα της κωδικοποίησης, δηλαδή της συλλογής όλης αυτής της νομοθεσίας και της μεταξύ της εναρμόνισης για έναν κώδικα τεραστίων διαστάσεων, ένα πάρα πολύ μεγάλο νομοθέτημα, και μόνο ως επιχείρηση, ως απόπειρα να συγκεντρωθεί, είναι ένα τιτάνιο νομοτεχνικό έργο. Ένα πάγιο αίτημα όχι μόνο της τοπικής αυτοδιοίκησης ιστορικά, αλλά αν μου επιτρέπετε και σαν δικηγόρος της καθημερινότητας, και ένα πάγιο αίτημα και των πολιτών. Διότι με αυτόν τον κώδικα και με τον τρόπο με τον οποίο διαρρυθμίζονται οι εσωτερικές διατάξεις, θα διαφανούν και οι επιμέρους, με μεγαλύτερη ενάργεια και ευκρίνεια, και οι επιμέρους αρμοδιότητες μεταξύ Δήμου, Περιφέρειας και Κεντρικής Διοίκησης.
0: Ναι, γιατί αυτό κάπου έχουμε χαθεί στη μετάφραση σε σχέση με τις αρμοδιότητες Δήμων, Περιφερειών και ούτω καθεξής. Ναι.
1: Αυτό γίνεται πάρα πολλές φορές μέσα στην πρακτική και στην καθημερινότητα και τη δικαστηριακή. Οπότε και ο πολίτης δεν ξέρει πού να βρει το δίκιο του πολλές φορές.
0: Ακριβώς αυτό. Ακριβώς,
1: ναι.
0: Αυτό
1: θα αποτελέσει ένα χρήσιμο εργαλείο για τον καθημερινό συνήγορο, αλλά και για το δικαστή. Βεβαίως, εξαιτίας του μεγέθους του, δεν το έχουμε μελετήσει ακόμα στις λεπτομέρειές του, θα ξεκινήσουμε να το μελετάμε και θα συνεχίσουμε να το μελετάμε για πολύ πολύ καιρό ακόμα, για πολλά χρόνια.
0: Αν θέλετε επιγραμματικά στις εμβληματικότερες και σημαντικότερες αλλαγές που φέρνει ο νέος κώδικας τοπικής αυτοδιοίκησης.
1: Η συζήτηση περισσότερο περιστρέφεται στο δημόσιο διάλογο, ναι, εύλογα, γύρω από τις αλλαγές στην εκλογική διαδικασία.
0: Ναι.
1: Γιατί εισάγει μια επίσης πολύ σημαντική, φαίνεται και πολύ διαφορετική καινοτομία σε σχέση με τον τρόπο που θα γίνουν οι εκλογές τουλάχιστον 2028, οι δημοτικές και περιφερειακές εκλογές. Εκεί κάποιος μπορεί εύκολα να δει ότι το όριο προκειμένου κάποιος να εκλεγεί δήμαρχος ή περιφερειάρχης κατεβαίνει, όπως το είχαμε δει και κατά το παρελθόν, θυμίζω με τον νόμο του 6, τον νόμο Παυλόπουλου, στο 42 ή στο 43%. Και βεβαίως η μεγάλη όμως, γιατί αυτό το είχαμε ξαναδεί, ότι προκειμένου κάποιος ένα δημοτικό ψηφοδέλτιο ή ένα περιφερειακό προκειμένου να εκλεγεί, δεν απαιτείται πλέον, δεν θα απαιτηθεί να έχει το 51% των εκλογέων. Όμως η μεγάλη καινοτομία δεν είναι αυτή.
0: Είναι η κατάργηση του δεύτερου γύρου.
1: Είναι η κατάργηση του δεύτερου γύρου και της εναλλακτικής ψήφου, το second best. Ναι. Αυτό είναι μια πολύ μεγάλη μεταρρύθμιση σε σχέση με τα ιωθώτα στην ελληνική δημοκρατία εν γέννη.
0: Ναι.
1: Δεν είμαστε καθόλου εξοικειωμένοι με αυτόν τον τρόπο επιλογής δημάρχων ή περιφερειαρχών, και όχι μόνο, αλλά και βουλευτών. Έτσι. Και εδώ θα έχει πάρα πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, γιατί με την κατάργηση του δεύτερου γύρου έχουμε πλέον τη διαδικασία της κατανομής. Θα κατανέμουμε λοιπόν οι δικαστικοί αντιπρόσωποι τα ψηφοδέλτια μεταξύ του πρώτου, του δεύτερου, και βεβαίως, ίσως το πιο ενδιαφέρον είναι ότι στις περιπτώσεις όπου δεν έχουμε έναν δήμαρχο ή έναν περιφερειάρχη ο οποίος έχει καταλάβει 42 το όριο, εν πάση περιπτώσει, προκειμένου να εκλεγεί με την πρώτη κατανομή, τότε θα ξεκινάμε και θα μετράμε τις δεύτερες επιλογές. Ακούγεται λίγο σύνθετο, αλλά αν το καταλάβει κάποιος, δεν είναι τόσο δύσκολο το ζήτημα. Τις δεύτερες επιλογές των ψηφοδελτίων του τρίτου, του τέταρτου.

0: του πέμπτου υποψήφιου. Δηλαδή, με δύο λόγια, ο καθένας από εμάς που θα προσέρχεται στην κάλπη θα επιλέγει ένα ψηφοδέλτιο της αρεσκίας του, της επιλογής του και την ίδια στιγμή, επί του σώματος του ψηφοδελτίου του, θα έχει τη δυνατότητα να επιλέξει και να υποδείξει κάποιον από τους υπόλοιπους υποψηφίους δημάρχους ή κάποια από τα υπόλοιπα δημοτικά ή περιφερειακά σχήματα. Και αυτό θα παίζει ρόλο στους δήμους εκείνους όπου δεν θα έχουμε κάποιον δήμαρχο ή περιφερειάρχη ή περιφέρειες όπου θα εκλέγεται με την πρώτη κατανομή, δηλαδή θα καταλαμβάνει το ελάχιστο όριο που θα απαιτεί ο νόμος. Και ξέρετε, αυτό πιθανότατα αποκτά μια ιδιαίτερη σημασία και αξία στη Ζάκυνθο.
1: Ναι.
0: Γιατί αυτό? Γιατί αν παρατηρήσει κάποιος την ιστορία των τοπικών εκλογικών αποτελεσμάτων στο Δήμο Ζακύνθου, θα δει πάρα πολύ εύλογα και εύκολα ότι εξαιρουμένης της εκλογικής αναμέτρησης του 2010, θυμίζω τότε είχε εκλεγεί δήμαρχος Στέλης Ομποζίκης, όπου εκεί είχαμε ένα καθαρό προβάδισμα ήδη από τον πρώτο γύρο που επιβεβαιώθηκε στον δεύτερο, σε όλες τις υπόλοιπες ενδιάμεσες...
1: Οι διαφορές ήταν... πολύ μικρές.
0: Ο κάθε δήμαρχος, κανένας δήμαρχος μάλλον υποψήφιος, δεν κατόρθωσε να εκλέξει 23 τις πρόσφατες. Θέλω δηλαδή να πω ότι για να εκλεχτώ, εκ των πραγμάτων η εναλλακτική, η δεύτερη επιλογή των τρίτων, τέταρτων, πέμπτων ψηφοδελτίων συνδυασμών, απολύτως. Ποιος δεν λάβει το 42-43% πόσο είναι το όριο, 42, τότε προφανώς οι δεύτερες επιλογές του τρίτου, τέταρτου, πέμπτου συνδυασμού θα είναι εκείνες οι οποίες θα καταδείξουν ποιος θα εκλεγεί εν τέλει μεταξύ των δύο πρώτων. Είναι βέβαιο ότι οι ψηφοφόροι θα μπερδευτούν, σας το λέω εξ εμπειρίας δικαστικού αντιπροσώπου. Έτσι.
1: Ήδη έχουν μπερδευτεί με αυτά που ακούνε.
0: Θα υπάρχει πάντοτε μία σύγχυση, κάποιοι θα επιλέξουν, κάποιοι δεν θα επιλέξουν, θα αναρωτηθούν κιόλας, θα είναι μία πρόκληση το συγκεκριμένο σύστημα. Δεν αλλάζει βέβαια κάτι σε σχέση με την εκπροσώπηση, υπό την έννοια ότι οι πλειοψηφούντες συνδυασμοί θα έχουν όπως πάντα τα 3/5 του Δημοτικού ή αντίστοιχα του Περιφερειακού Συμβουλίου. Δηλαδή μιλάμε για ισχυρές ούτως ή άλλως δημοτικές πλειοψηφίες. Ένα από τα ενδιαφέροντα επίσης είναι ο νέος θεσμός που έρχεται, η Δημοτική Σύμβουλη, η Περιφερειακή Σύμβουλη Επικρατείας. Δηλαδή υποψήφοι οι οποίοι δεν θα χρειάζεται να επιλεγούν με σταυρού.
1: Κάτι που ίσχυε στις βουλευτικές εκλογές, τώρα πια με έναν τρόπο μεταφέρεται και στην αυτοδιοίκηση.
0: Στις βουλευτικές εκλογές, ξέρετε, ισχύει μόνο για την περίπτωση που προκηρυχθούν έκτακτες εκλογές μέσα στο πρώτο 12μηνο. Το αντίστοιχο παράδειγμα ιστορικά θέλω να σας πω ότι το είχαμε δει εξ υπαρχής το 1985. Σε εκείνες τις εκλογές που είχαν προκηρυχθεί, είχαμε κατάργηση του σταυρού. Βέβαια, ο σταυρός εμφανίζεται το 1989.
1: Δημοτική και Περιφερειακή Συμβουλή Επικρατείας και χωρίς αρμοδιότητες, τιμητικά δηλαδή.
0: Θα σας πω.
1: Και από ό,τι βλέπω εδώ με μια πρόχειρη ματιά, ο κώδικας τοπικής αυτοδιοίκησης αποτελείται από 6, λέει, βιβλία.
0: Ναι. Είναι τεράστιο. Το νομοθέτημα είναι πάρα πολύ μεγάλο.
1: Και
0: ένα πολύ μικρό του μέρος καταλαμβάνουν οι εκλογικές διατάξεις. Όλες οι υπόλοιπες είναι πολύ πιο ενδιαφέρουσες, αλλά είναι περισσότερο νομικές. Θέλω να πω δηλαδή ότι αφορούν τους ανθρώπους που προσπαθούμε και το παρακολουθούμε, το εφαρμόζουμε καθημερινά ή δικαστηριακά. Και βεβαίως στη διοίκηση των Δήμων και των Περιφερειών. Και λιγότερο τους πολίτες. Ή το δημόσιο διάλογο, εν πάση περιπτώσει. Γιατί τα πιο φωτεινά σημεία είναι πάντοτε τα πιο ενδιαφέροντα, είναι πάντοτε τα εκλογικά. Δεν είναι ότι δεν θα έχουν αρμοδιότητες αυτή η δημοτική ή περιφερειακή σύμβουλη, οι οποίοι θα κατέρχονται χωρίς σταυρό. Θα μπορούν, αλλά θα εκλέγονται μόνο εάν συμμετέχουν στο ψηφοδέλτιο που πλειοψηφεί. Και προφανώς θα μπορούν να αναλάβουν κανονικά καθήκοντα αντιδημάρχων, προέδρων κτλ. Δηλαδή, για να το πω απλά και σχηματικά, ειδικά στη Ζάκυνθο, η δημοτική πλειοψηφία σήμερα αριθμεί 17 δημοτικούς συμβούλους μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο. Φανταστείτε ότι στο επόμενο σχήμα οι δύο εξ αυτών δεν θα προέρχονται από τη σταυροδοσία, αλλά θα προέρχονται εκ των πραγμάτων, εκ του νόμου δηλαδή, από την επιλογή του υποψηφίου δημάρχου.
1: Μάλιστα. Με λίγα λόγια και με βάση τη νομική εμπειρία που έχετε, αλλά και σαν πολιτευτής,

0: στο νησί. Πού στοχεύει, αν στοχεύει κάπου, ο νέος κώδικας τοπικής αυτοδιοίκησης? Και αν εσείς συμφωνείτε, έχετε ενστάσεις, διαφορετική άποψη, ποια είναι η ανάγνωση που κάνετε σε πρώτη φάση?
1: Κοιτάξτε να δείτε. Στοχεύει στην κατάργηση του δευτέρου γύρου.
0: Ναι.
1: Υπάρχει η αντίληψη και η άποψη ότι δεν πρέπει να υπησερχόμαστε στη μάχη του δεύτερου γύρου με τις ανταλλαγές ψηφοφόρων κτλ.
0: Με αυτό το αλυσβερίσει ανάμεσα σε υποψήφιους.
1: Θα σας πω. Υπάρχει κάτι, ένα φαινόμενο το οποίο είναι δεδομένο ότι θα αντιμετωπιστεί. Ποιο είναι αυτό? Το φαινόμενο της εποχής.
0: Ναι.
1: Μεταξύ πρώτου και δεύτερου γύρου δεν θα υπάρχει εποχή, γιατί πολύ απλά δεν θα υπάρχει δεύτερου γύρου. Άρα όσοι συγκεντρωθούν και θα ψηφίσουν, δεν θα μιλάμε πια για την εποχή του δεύτερου γύρου. Να θυμίσω, μόνο στη Ζάκυνθο, στις τελευταίες δημοτικές εκλογές, η αποχή προς το δεύτερο γύρο, δηλαδή η μη συμμετοχή προς το δεύτερο γύρο, νομίζω ότι ήταν κάτι παραπάνω από 5.000 ψηφοφόρου.
0: Ναι.
1: 5.000 συμπολίτες μας επέλεξαν να μην προσέλθουν να επιλέξουν δημοτικό ψηφοδέλτιο. Έτσι. Όμως, επίσης πρέπει να πω την ίδια στιγμή ότι το σύστημα των δύο γύρων κατέληγε στο ότι εν πάση περιπτώσει ο Δήμαρχος ή ο Περιφερειάρχης απολάμβανε του 51% όσων συμμετείχαν στην εκλογική διαδικασία. Δηλαδή, θέλω να σας πω το εξής. Ας φανταστούμε το εξής παράδειγμα. Έχουμε λοιπόν ένα δήμαρχο στη Ζάκυνθο, ο οποίος εκλέγεται επί τη βάση των δεύτερων επιλογών των υπολείπων ψηφοδελτίων, δηλαδή στην πρώτη κατανομή έχει ένα 30-33% και δεν αγγίζει το 40, τέσσερις επιλογές.

0: εκλέγεται επί τη βάση των δεύτερων επιλογών των υπολείπων ψηφοδελτίων. Δηλαδή στην πρώτη κατανομή έχει ένα 30-33% δεύτερες επιλογές του τρίτου, τέταρτου, πέμπτου ψηφοδελτίου. Και έχουμε να λάβει ένα ποσοστό 50% πλειοψηφίας μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο. Εδώ υπάρχει τώρα σε αυτό. Έτσι. Το πόσο νομιμοποιήσαμε είχαμε στις τέτοιες εκλογές και με το επόμενο, τουλάχιστον δηλαδή ισχυρές ώστε να έχουν την εκλογή εκείνη που κυριάρχησε από το 2019 μέχρι το 2023 με πολλούς δημάρχους που να μην έχουν μέσα από ένα αναλογικό σύστημα την πλειοψηφία.
1: Δηλαδή κύριε Πέτα, και με συγχωρείτε που σας διακόπτω, υποβαθμίζεται έτσι περαιτέρω, πώς το λέω έτσι, η ύπαρξη και λειτουργία της αντιπολίτευσης, είτε μιλάμε για δήμους είτε για περιφέρειες?
0: Όχι, θα σας πω. Τα δικαιώματα των αντιπολιτεύσεων δεν θίγονται από τον παρόντα κώδικα.
1: Ναι.
0: Συνεχίζουν να είναι έτσι. Ούτως ή άλλως,
1: ούτως
0: αν επιτρέπετε, οι αντιπολιτεύσεις εκ των πραγμάτων, αν μιλήσουμε για μια απλή αναλογική και πάλι στα δημοτικά ή στα περιφερειακά σχήματα, τότε θα πρέπει να θυμίσω τις πολύ μεγάλες δυσκολίες που το σύστημα, το συγκεκριμένο εκλογικό σύστημα της απλής αναλογικής που εφαρμόστηκε το 2019 επέφερε στη λειτουργία των Δημοτικών Συμβουλίων με πάρα πολλούς δημάρχους, όπως και τον τότε δήμαρχο Ζακίνη, τον Κίδα τον Αρετάκη, ο οποίος δεν απολάμβανε τις εμπιστοσύνες του Δημοτικού Συμβουλίου. Ξέρετε γιατί, αν θέλετε να σταθούμε λίγο στις περισσότερες λεπτομέρειες. Διότι εκείνη η εκλογική μεταρρύθμιση, και το λέω περισσότερο από πλευράς εκλογικών συστημάτων, ήταν μια κολοβή εκλογική μεταρρύθμιση. Γιατί αυτό? Τώρα δεν ξέρω πώς μπορώ να καταφέρω με τον χρόνο σας.
1: Ναι, έχουμε ένα θέμα με τον χρόνο, όπως καταλαβαίνετε.
0: Διότι
1: θα επανέλθουμε, το θέμα είναι πολύ μεγάλο.
0: Εκείνη η εκλογική αναμέτρηση, αν έπρεπε να είναι συνεπής προς τον εαυτό της, δηλαδή την αρχή της αναλογικότητας, η εκλογή των δημάρχων, κύριε Νέγκα, έπρεπε να είναι επικεφαλής του κυριαρχούντος, του πλειοψηφούντος. Αυτό επέβαλε η θεωρία των εκλογών σε όλο τον κόσμο.
1: Μάλιστα.
0: Εάν λοιπόν οι συγκεκριμένοι μέχρι που απολάμβαναν πλειοψηφία φυσικά.
1: Ναι.
0: Και όχι τα τραγικά, μάλιστα, φαινόμενα όπου δήμαρχοι με πολύ μικρή πλειοψηφία, με πολύ μικρό ποσοστό, εν πάση περιπτώσει, στον πρώτο γύρο, δεν μπορούσαν να διοικήσουν τους δήμους τους.
1: Να ρωτήσω κάτι τελευταίο και θα επανέλθουμε. Θα σας καλέσω και στο στούντιο μια μέρα,
0: οπότε,
1: για
0: οπότε
1: να έχουμε μεγαλύτερη άνεση χρόνου, η αλήθεια
0: με
1: είναι.
0: Μετά χαράς.
1: Κατά τη γνώμη σας, με το νέο κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης, θα είναι περισσότερο ή λιγότερο πολιτικές και κομματικές οι εκλογές στην αυτοδιοίκηση πρώτου και δεύτερου βαθμού? Άσχετα αν όλοι δηλώνουν ανεξάρτητοι, ακεδεμόνευτοι κτλ. Όχι, όλοι οι περισσότεροι.
0: Δεν το δηλώνουν όλοι.
1: Όχι όλοι.
0: Θα σας πω.
1: Δηλαδή πώς θα λειτουργήσει?
0: Ναι. Θα σας πω.
1: Yeah.
0: Προσέξτε. Αυτή τη στιγμή έχουμε, και τώρα αυτή η συζήτηση είναι κατά πολύ μεγαλύτερη τώρα.
1: Ναι.
0: Αυτή τη στιγμή προκειμένου κάποιοι να συγκροτηθούν δημοτικοί συνδυασμοί, απαιτούνται πολυπρόσωπα, πολυάριθμα δημοτικά σχήματα με εκπροσωπήσεις σε πάρα πολλές, αν όχι όλες, αλλά σε, εν πάση περιπτώσει, σε πάρα πολλές δημοτικές ενότητες και τοπικές ενότητες. Δηλαδή μιλάμε για ψηφοδέλτια που το λιγότερο απαιτούν 150 με 160 άτομα, έτσι, προκειμένου κάποιος να κατέλθει ως υποψήφιος δήμαρχος και να σχηματιστούν δημοτικά σχήματα. Καταλαβαίνετε ότι ο ρόλος των κομμάτων θα είναι κρίσιμος, υπό την έννοια ότι ουδής ιδιώτης ή κάποια, εν πάση περιπτώσει, πολιτική ομάδα εκτός κόμματος και εκτός κομμάτων μπορεί πολύ εύκολα να συγκεντρώσει έναν τέτοιο μεγάλο, ευάριθμο αριθμό υποψηφίων που θα συγκροτήσουν τέτοιου είδους δημοτικά σχήματα.
1: Μάλιστα.
0: Δηλαδή δείτε το από αυτή τη σκοπιά, ότι στην πραγματικότητα όσο γι' αυτό, δείτε πόσα ψηφοδέλτια είχαμε το 2019. Όταν τα ψηφοδέλτια ήταν αποδεσμευμένα πια από τις τοπικές κοινότητες και πόσα λιγότερα είχαμε στις εκλογές του 2023.
1: Ναι.
0: Γιατί αυτό συνδέεται? Γιατί η κοινωνία των πολιτών που κάνει κάποιες διεργασίες, εν πάση περιπτώσει, αλλά εν πάση περιπτώσει μη συντεταγμένες, μη οριοθετημένες, είναι πάρα πολύ εύκολο σε κάποιους, σε οποιονδήποτε για την ακρίβεια, να κατέλθει με ένα τόσο πολυπρόσωπο ψηφοδέλτιο χωρίς κάποια ρητή, άρρητη, φαινομενική ή αφανή κομματική στήριξη.
1: Μάλιστα.
0: Εκ των πραγμάτων, τα δημοτικά σχήματα με κομματικές στήριξεις θα έχουν ένα πλεονέκτημα, ένα προβάδισμα στη συγκρότηση τους, στη δημιουργία τους. Βέβαια αυτό μπορεί να μειονεκτεί μεταγενέστερα στην εκλογικότητά τους. Αυτό είναι ένα άλλος.

0: Κύριε Πέτα, θα επανέλθουμε. Θα μπω στον πειρασμό κλείνοντας να σας ρωτήσω αν θα είστε υποψήφιος στις επικείμενες εκλογές, είτε στο Δήμο είτε στην Περιφέρεια, είτε αν ενδιαφέρεστε να είστε υποψήφιος στις βουλευτικές εκλογές και αν ο νέος κώδικας τοπικής αυτοδιοίκησης αποτρέπει ή ενθαρρύνει κάποιος να είναι υποψήφιος. Πώς λειτουργεί δηλαδή,
1: μια κουβέντα. Φιλοδοξώ ούτως ή άλλως και θα συνεχίσω να είμαι και να διεκδικώ την πολιτική μου ιδιότητα και τον δημόσιο λόγο. Θα μπορώ να σας προδικάσω ότι θα είμαι σίγουρα και πάλι υποψήφιος. Μην με ρωτάτε ούτε πού, ούτε πότε. Αυτό είναι δεδομένο για μένα. Η πολιτική είναι μια επιλογή ζωής.
0: Μάλιστα.
1: Τώρα, σίγουρα ο εκλογικός νόμος δεν ενθαρρύνει ιδιαίτερα. Αλλά πρέπει να σας πω ότι όσο πιο δύσκολη είναι μια μάχη, κατά τη γνώμη μου είναι όλο και πιο ενδιαφέρουσα.
0: Με λίγα λόγια, η επίσημη πολιτεία θέλει ένα πιο συγκεντρωτικό και δημαρχοκεντρικό.
1: Αξίζουν περισσότερο στη ζωή μας αυτές που είναι πολύ δύσκολες ή που γίνονται με πολύ δυσμενείς όρους. Έχουν μεγαλύτερη αξία αυτές οι μάχες.
0: Έχουμε ένα πρωθυπουργικό κοινοβουλευτικό σύστημα. Η επίσημη πολιτεία θέλει ένα πιο συγκεντρωτικό και δημαρχοκεντρικό και αντίστοιχα σε επίπεδο περιφέρειας σύστημα.
1: Μπορώ να σας πω ότι η ελληνική δημοκρατία ιστορικά είχε γνωρίσει πολύ ισχυρότερα δημαρχοκεντρικά συστήματα, ναι, ιστορικά. Γι' αυτό και πολλές φορές στην θεωρία της τοπικής αυτοδιοίκησης αποκαλούσαμε ειδικά το εκλογικό σύστημα, αν θυμάστε καλά, Καποδίστρια, μια δημαρχιακή μονοκρατορία, το λέγαμε στο Τμήμα Πολιτικών Επιστήμων πολλές φορές. Ναι. Και αυτό, ξέρετε, ήταν και φαινόμενο και του απότερου παρελθόντος, πριν από 100 χρόνια. Αυτή, ξέρετε, για να σας πω και κάτι ιστορικό, αυτή ήταν και η μεγάλη τομή και μεταρρύθμιση του Ελευθέριου Βενιζέλου, όταν κατήργησε τους παλιούς δημάρχους, τους παλιούς δήμους, είχαμε και ζάκι στο πάρα πολλούς δήμους,
0: ναι,
1: τότε, διότι μέσα από το σύστημα ήταν τόσο ισχυροί οι δήμαρχοι και ήταν εξαιρετικά πιο ανίσχυροι οι βουλευτές.
0: Ναι.
1: Η επιρροή ορισμένων δημάρχων ήταν τόσο ισχυρή, ώστε έφταναν να ελέγχουν τις κυβερνήσεις του τότε ελληνικού κράτους. Γι' αυτό και ο Ελευθέριος Βενιζέλος σήγαγε τη μεταρρύθμιση εκείνη που κατήργησε τους ιστορικούς εκείνους δήμους και τους μετέτρεψε σε μικρές κοινότητες.
0: Μάλιστα. Κύριε Πέτα, να σας ευχαριστήσω πολύ. Δεσμεύουμε ότι θα τα ξαναπούμε εν ευθέτω χρόνο και με μεγαλύτερη άνεση.
1: Καλά,
0: εδώ στο στούντιο της ΕΡΤ Ακένθου, να είστε καλά. Πολύ, πολύ καλημέρα σας. Και να πούμε και μια καλημέρα στη φίλη Θεοδοσία που τηλεφώνησε από την Κεφαλονιά και μας ακούει και συμφωνεί με αυτά που λέμε. Αλλά και να διαφωνούσε πάλι το ίδιο. Να είστε καλά, κύριε Πέτα.
1: Καλησπέρα.

0: Ζούμε στην επικαιρότητα Έρτζα Κίνθο, ο δικός σας σταθμός. Πολλές, πολλές καλημέρες, να είστε καλά όπου και αν βρίσκεστε, ό,τι και αν κάνετε. Πολλές καλημέρες σε όλους και στον καθένα ξεχωριστά. Γίνεται των ανακοινώσεων για πάρα πολλά θέματα σε τοπικό επίπεδο και όχι μόνο, δεν προκάνουμε να αναφερθούμε και να μην σας κουράσουμε τώρα με ξερή ανάγνωση ανακοινώσεων ή τουλάχιστον μπορούμε να περιοριστούμε στα κυριότερα σημεία. Το αφήνουμε κάποια άλλη στιγμή. Να πάμε σε κάτι διαφορετικό και σε κάποιες ειδήσεις και εκδηλώσεις που πολλές φορές περνούν στα ψηλά, τυχαία δεν νομίζω, αλλά έχουν τη δική τους ξεχωριστή σημασία. Γιατί? Γιατί είναι κόντρα στο ρεύμα και με το κεφάλι ψηλά, όπως λέει και το σχετικό σποτάκι. Ή που υπάρχει ή που αναγράφεται αυτό που λέμε σε σχετική αφίσα. Σκέψου, δράσε, ζήσε χωρίς ναρκωτικά. Ποδοσφαιρικό τουρνουά. Κνέζα Κίνθου. Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής, η Γιωβάνα Καποδίστρια, στέλεχος της Κνέζα Κίνθου, κόρη του Κώστα Καποδίστρια, σκηνοθέτη ηθοποιού. Το μήλο κάτω από τη μιλιά έπεσε και νομίζω ότι έχει αναλάβει εν λευκό τη διαχείριση εκεί. Στα πολιτιστικά και όχι μόνο. Καλημέρα, Γιωβάνα. Καλημέρα, κυρία Καποδίστρια, να κρατάμε τους τύπους.
1: Καλημέρα, κύριε Νέγκα.
0: Τι κάνει ο αξιαγάπητος μπαμπάς σας?
1: Ναι. Δεν έχουμε βέβαια οικογενειοκρατίες.
0: Τι κάνει?
1: Πολλές φορές. Οργανώνουμε αυτό το ποδοσφαιρικό τουρνουά το Σάββατο.
0: Δεν μου είπατε τι κάνει ο αξιότιμος μπαμπάς σας.
1: Α, δεν άκουσα.
0: Ο οποίος κρατιέται καλά, ε.
1: Καλά είναι, καλά είναι. Μια χαρά.
0: Συνεχίζει και δημιουργεί.
1: Έτσι, πάντα.
0: Με το θέατρο Τσιζάκηθο, σωστά το λέω?
1: Ναι, σωστά, σωστά.
0: Με τον Αυριακό και. Λοιπόν.
1: Εμείς οργανώνουμε ως Κνέζα Κίνθου το Σάββατο, 30 Μαΐου, στο γήπεδο του Μαχεράδου.
0: Ναι.
1: Ένα ποδοσφαιρικό τουρνουά για μαθητές, με τίτλο, όπως αναφέρατε κι εσείς, κόντρα στο ρεύμα, με το κεφάλι ψηλά, σκέψου, δράση, ζήσε χωρίς ναρκωτικά. Το οποίο γίνεται στα πλαίσια του μαθητικού φεστιβάλ της ΚΝΕ, το οποίο έχει ξεκινήσει σε όλη την Ελλάδα ήδη από 26 Απρίλη και στη Ζάκυνθο θα πραγματοποιηθεί το άλλο Σάββατο στις 6 Ιούνιου στην πλατεία Σολομού. Το σύνθημα του φεστιβάλ, του μαθητικού φεστιβάλ φέτος, το οποίο έχει επιλεγεί, είναι στους κανόνες οι εξαιρέσεις κάνουν τη διαφορά και γράφουν ιστορία, έλα να τη γράψουμε μαζί, και είναι μια απάντηση στα μαθητικά φεστιβάλ της ΚΝΕ, όπως και γενικότερα το φεστιβάλ της ΚΝΕ, απέναντι σε όλη τη σαπίλα που βιώνει η νεολαία. Μια απάντηση, και το τουρνουά εντάσσεται στις δράσεις κατά των ναρκωτικών, και δεν είναι ένα πολύ σημαντικό ζήτημα που νομίζω πρέπει να ανοιχτεί γενικότερα στην κοινωνία της Ακίνθου, για το τι νεολαία θέλουμε και τι σχολείο αντίστοιχα θέλουμε, διότι τα ναρκωτικά και στο νησί μας, αλλά και γενικά...
0: Το νησί βράζει στα ναρκωτικά.
1: Το νησί βράζει στα ναρκωτικά και...
0: Αυτή είναι η αλήθεια.
1: Είναι ένα κοινωνικό πρόβλημα, είναι ένα πολιτικό πρόβλημα. Δεν

0: Βράζει τα ναρκωτικά και
1: αυτή είναι η αλήθεια.
0: Είναι ένα κοινωνικό πρόβλημα, ένα πολιτικό πρόβλημα. Δεν είναι μόνο, είναι ένας ατομικός τρόπος επίλυσης των προβλημάτων, τον οποίο προωθεί ενώ αντιθέσει.
1: Και από ανακοινώσεις και λόγια στήριξης και ευχές και νουθεσιών όσοι εκδίδουν ανακοινώσεις, μια μάχη είναι, και να χάσετε μια μάχη δεν πειράζει, δεν σημαίνει ότι έχετε χάσει και τον πόλεμο και η ζωή συνεχίζεται και θα έχετε καλές ευκαιρίες, με την έννοια αν δεν πετύχουν οι υποψήφοι την εισαγωγή τους σε κάποιο πανεπιστημιακό ίδρυμα της χώρας. Τέλος πάντων, όμως, να μην ξεχαστούμε και να αναφερθούμε στο ποδοσφαιρικό τουρνουά, στο γήπεδο του Μαχαιράδου, το Σάββατο 30 Μαΐου, ώρα έναρξης 9 το βράδυ, και δεν είναι πρώτη φορά που η ΚΝΕ κάνει ποδοσφαιρικό τουρνουά στη Ζάκυνθο και όχι μόνο, όπως και το ΠΑΜΕ αντίστοιχα. Και να αναφερθούμε και στις δηλώσεις συμμετοχής για όλους όσοι ακούνε και θέλουν να συμμετέχουν, κυρία Καποδίστρια.
0: Η διοργάνωση θα γίνει στις 7 το απόγευμα, όχι στις 9.
1: Στις 7 το απόγευμα, ναι.
0: Ναι, στο γήπεδο του Μαχαιράδου. Εμείς μαζεύουμε
1: Σάββατο 30 Μαΐου.
0: Ναι, είναι μεθαύριο δηλαδή ουσιαστικά.
1: Ναι.
0: Μαζεύουμε συμμετοχές από μαθητές και από μεγαλύτερους. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να συμμετάσχουν, μπορούν να δώσουν συμμετοχή στα τηλέφωνα, να δηλώσουν συμμετοχή. Τώρα θέλω να πω και τα τηλέφωνα, μια και είμαστε.
1: Τα έχω μπροστά μου, θα τα αναφέρω και εγώ στη συνέχεια και στις επόμενες εκπομπές. Μπορείτε να τα πείτε και εσείς βεβαίως.
0: Ναι, βέβαια. Είναι στο 6970-67-1955 ή στο 6986-00-1667. Και παίρνουμε αυτή την πρωτοβουλία που δεν είναι καινούργια, εντάξει, έχει ξαναγίνει όπως λέτε εσείς και στη Ζάκυνθο, αλλά και γενικότερα στα πλαίσια του αθλητισμού, γιατί ο αθλητισμός είναι ένα δικαίωμα που πρέπει να, όπως και ο πολιτισμός αντίστοιχα, το οποίο πρέπει να έχουν πρόσβαση όλοι, πρέπει να έχει πρόσβαση όλη η κοινωνία.
1: Ναι, και εδώ μπαίνει και το θέμα των αθλητικών υποδομών, στις οποίες υστερεί κατά πολύ το νησί, αλλά δεν είναι της παρούσης να το συζητήσουμε. Υπάρχει και κάποιο έτσι βραβείο.
0: Ναι, θα υπάρχει βραβείο στις ομάδες.
1: Για ηθική ικανοποίηση, ας πούμε.
0: Βέβαια. Θα υπάρχει βραβείο και η βράβευση θα γίνει στην πλατεία Σολομού 6 Ιούνιου.
1: Στο πλαίσιο του μαθητικού φεστιβάλ.
0: Το οποίο μαθητικό φεστιβάλ θα έχει συναυλία με hip hop συγκρότημα, θα έχει βιβλιοπαρουσίαση, θα γίνει εκεί μια συζήτηση, εκδήλωση για τα ναρκωτικά. Ναι. Στην οποία σας καλώ όλους να έρθετε, γιατί.
1: Το φεστιβάλ και νέο οδηγητή, η αλήθεια είναι. Ότι είναι μόνος νεολαϊστικός θεσμός κομματικής νεολαϊστικής οργάνωσης που συνεχίζει να υπάρχει.
0: Πάνω από 50 χρόνια.
1: Αυτή είναι η αλήθεια.
0: Και έχει αναβάσει πολύ το πολιτικό πύχη της Ελλάδας, αλλά και γενικότερα νομίζω και στην Ευρώπη δεν υπάρχει αλήθεια.
1: Όσοι δηλώσουν συμμετοχή για το τουρνουά ποδοσφαίρου πρέπει να έχουν καλή φυσική κατάσταση, δηλαδή θα γίνεται κάποια επιλογή και υπάρχουν κάποια κριτήρια, γιατί καταλαβαίνετε.
0: Όχι, δεν υπάρχουν.
1: Θα υπάρχει κάποιο γιατρό εκεί, αν τυχόν συμβεί κάτι.
0: Θα υπάρχει γιατρό, θα υπάρχουν.
1: Δηλαδή ανεξαρτήτως ηλικία και φύλου.
0: Κοιτάξτε, εμείς το απευθύνουμε αυτό περισσότερο στους μαθητές.
1: Όταν λέμε για ποδόσφαιρο, αυτό έχει να κάνει κατά κύριο λόγο με.
0: Τώρα εξαρτάται και από τη συμμετοχή.
1: Αγόρια.
0: Ναι, βέβαια. Εντάξει, θα μπορούσαμε να φτιάξουμε και ένα γυναικείο τουρνουά, ίσως να γίνει κάποια στιγμή.
1: Βεβαίως.
0: Γιατί έχει ξαναγίνει κιόλας, νομίζω, στη Ζάκυνθο.
1: Και πρέπει.
0: Ναι, και υπάρχει και ενδιαφέρον, δηλαδή, δεν είναι μόνο.
1: Με λίγα λόγια, το σύνθημα είναι παίξτε μπάλα. Και επειδή σας λένε κολλημένους σε πολλά θέματα ιδεολογικά κτλ. Τα ξέρετε, να μην ανοίξουμε τώρα αυτή τη συζήτηση. Είστε και κολλημένοι και με την μπάλα. Αμαλάχη.
0: Μπάλα, κοιτάξτε, εμείς τα αθλητικά τουρνουά που διοργανώνουμε και πανελλαδικά, αλλά και στη Ζάκυνθο βάζουμε και άλλα αθλήματα, δηλαδή. Και ό,τι έχει να κάνει με το στίβο έχουμε διοργανώσει, πανελλαδικά εννοώ, και σκάκι. Και γενικότερα όλες τις πλευρές του αθλητισμού θέλουμε να τις ανοίγουμε, γιατί είναι ένα δικαίωμα, όπως είπα και προηγουμένως. Όπως και η πρόσβαση στον πολιτισμό είναι ένα δικαίωμα, το οποίο δεν είναι δηλαδή μια ελιτίστικη, ας πούμε, προσέγγιση.
1: Γι' αυτό και καλούνται προφανώς όλοι έτσι, οι νεολαίοι του νησιού και μαθητές, είτε
0: καλούν.
1: Είναι στην ΚΝΕ, είτε δεν είναι, οπουδήποτε ανήκουν και οτιδήποτε πιστεύουν.
0: Και θέλουμε να ανοίξουμε φυσικά και ένα διάλογο και με τα αθλητικά σωματεία, τους αθλητικούς συλλόγους της Ζακύνθου.
1: Έτσι.
0: Γιατί εδώ πέρα πρέπει να διεκδικήσουμε και υποδομές και για να υπάρχει και μια διέξοδος.
1: Στα καθημερινά αδιέξοδα που βιώνουμε όλοι.
0: Ακριβώς, το στρες, το άγχος, τα παιδιά ειδικά στο σχολείο με τις πανελλαδικές. Είδαμε και πολύ πρόσφατα το τραγικό γεγονός

0: που έγινε.
1: Ναι, μάλιστα.
0: Και εμείς θεωρούμε ότι ο αθλητισμός και ο πολιτισμός μπορεί να δώσει μια διέξοδο υγείας απέναντι σε αυτά και διεκδίκησης φυσικά. Από τι να διεκδικήσουμε τη ζωή που μας αξίζει.
1: Κόντρα στο ρεύμα και με το κεφάλι ψηλά.

Πέτρο, το σηκώσαμε και μέσα στο ΆΚΑ. Πέτρος Βυσβάρδης, δίθυρα ακούσματα στη συνέχεια. Με τη Χαρέκλια Μηνώτου. Το σηκώσαμε επιτέλους, μέσα στο ΆΚΑ. Στο σπίτι του αιωνίου αντιπάλου. Ε? Λοιπόν, μια ματιά στην επικαιρότητα μέσα από την ημέρα Ζακύνθου ή αλλιώς το ημέρα Ζάντε.gr. Νέο βήμα για την έρευνα υδρογοναθράκων στην Ελλάδα, συμμετοχή σε εύρων στο μπλοκ 10 στα ανοιχτά του Κυπαρισιακού κόλπου. Πάνω από 300 Ζακυνθινόπουλα συμμετέχουν στις πανελλαδικές. Ξεκινάει η μεγάλη μάχη των εξετάσεων. Η μεγάλη μάχη είναι μάχη, καταλάβατε. Ζούμε σε μια χώρα που είναι τέτοια μπανανία που οι πανελλαδικές εξετάσεις είναι είδηση. Η έξοδος των εκδρομέων σε κάθε γιορτή και αργία και επιστροφή του στο κλείνον άστρι είναι είδηση. Σε τέτοια χώρα ζούμε. Γιατί δεν είμαστε υπό κανονικές συνθήκες. Η Ζάκυνθος γίνεται ξανά μεσαιωνικός θρύλος. Η Γκιόστρα επιστρέφει πιο εντυπωσιακή από ποτέ, 29, 30 και 31 Μαΐου. Καλημέρα στη Μαύρα Κάρδαρη, αλλά έχω και τις επιφυλάξεις μου και την προσωπική μου άποψη τόσο για την Γκιόστρα όσο και για τον Βενετσιάν και Κουγάμο κτλ. Με το συμπάθειο δηλαδή. Η άλλη εικόνα της πλάς του ΕΟΤ που ντροπιάζει την πόλη. Πραγματικά είναι άθλια εικόνα εκεί στη δημοτική αυτή. Η εγκατάλειψη δίπλα στη θάλασσα έχει ξεπεράσει κάθε όριο. Αυτοί είμαστε, αυτοί είστε, αυτοί είναι. Τον Αριστοτέλη Μαρτίνη τίμησε το τμήμα περιβάλλοντος του Ιωνίου Πανεπιστημίου. Πανελλαδικές, μήνυμα Διονύση Ακτύπη στους μαθητές του βουλευτή Ζακύνθου. Οι εξετάσεις αυτές δεν καθορίζουν ούτε την αξία σας, ούτε το μέλλον σας. Θεία Λαμπελοκήπων, στα αθλητικά θέμα χρόνων, η απόφαση για τη συμμετοχή στην Τρίτη Εθνική. 162 χρόνια από την Ένωση της Επτανήσου με την Ελλάδα, συγκίνηση και υπερηφάνεια στις επαιτειακές εκδηλώσεις της Επτανησιακής Συνομοσπονδίας. Κώστας Καποδίστρες για Πανελλαδικές αποτελούν ένα σημαντικό σταθμό στη ζωή των νέων ανθρώπων, όχι όμως τον μοναδικό. Γιάννης Τρεμπεκλής για τις Πανελλαδικές Περιφερειάρχης Ιωνίων Νήσων. Εύχομαι σε όλους και σε όλες στα Ιόνια νησιά καλή επιτυχία και καλή δύναμη. Μήνυμα Δημάρχου Ζακύνθου Γιώργου Στασινόπουλου για Πανελλαδικές αποτελούν ένα σημαντικό σταθμό, όχι όμως και το τέλος της διαδρομής. Νομαρχιακή Επιτροπή ΣΥΡΙΖΑ Ζακύνθου για Πανελλαδικές. Η αξία ενός ανθρώπου δεν χωρά σε μια κόλλα χαρτί εξετάσεων. Η τοπική οργάνωση του ΣΥΡΙΖΑ έχει εκδώσει και μια ανακοίνωση για την περιοχή της Μπόχαλης. Την επομένη περισσότερα. Κεφαλονιά στο νησί, ο Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας Νίκος Παπαευσταθίου, συνάντηση με εθελοντική ομάδα. 206 τροχονομικές παραβάσεις στη Ζάκυνθο από 17 έως 23 Μαΐου. 734 συνολικά στο Ιόνιο. Κεφαλονιά, εικόνες ζημιών και εγκατάλειψη στο λιμάνι της Αγίας Κυριακής. Αυτά και άλλα πολλά από το Earth News. Εργατικό κέντρο Ζακύνθου. Επιβάλλουν σε ασθενή σε σοβαρή κατάσταση να επιστρέψει σπίτι του. Σε ασθενή στο νοσοκομείο Ζακύνθου. Ανύπαρκτες κοινωνικές δομές της Ζακύνθου. Έχω γράψει 7 τραγούδια και θα γράψω άλλο ένα. Θα του βάλω μελωδία. Θα μιλάει μόνο για σένα. Δεν θα πάω να βρω τους φίλους. Έχω πάρει το ρεπό. Κλείνουμε αμέσως. 11:59 πρώτα λεπτά. Μείνετε συντονισμένοι. Δίθυρα ακούσματα για τη συνέχεια με Πέτρο Βυσβάρδη, Χαρέκλια Μηνώτου και όλα τα υπόλοιπα που ακολουθούν. Δεν τρώω μία ώρα κανενός. Μείνετε συντονισμένοι. Γεια και χαρά να είστε όλοι καλά. Πάντα συντονισμένοι με την ΕΡΤ Ζακύνθου, το δικό σας σταθμό. Σε επανάληψη οι ενημερωτικές εκπομπές της ΕΡΤ Ζακύνθου από τις 6 το απόγευμα. Γεια και χαρά.

Rivers in the Rain. Έβαλε και καθυστερεί. Βέβαια, έχουμε ζέστες και η θερμοκρασία θα είναι εκεί προς το 30, αέρα, ακόμη χειρότερο μαζί με βροχή. Χρήστος Βουγιουκλάκης φρόντιζε τον ήχο μας. Κλάουντια Μάτολα ήταν στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Παρέα κάθε απόγευμα μας τη λίγο μετά τις 6. Easy Star All Stars. Στη Τζαμάικα φέρνουν τον Μάικλ Τζάκσον. Βέβαια. Και πάνω που λέμε να ακούσουμε έτσι Μάικλ Τζάκσον Τζαμαϊκανό, βρέχει. Ναι, Ροζάνα Μαϊλάν.

0: Το Eject Festival παρουσιάζει τους θρυλικούς The Cure, τη μαγευτική φλόγα καλλιτέχνης. 14 και 15 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Εισιτήρια eject.gr.
1: Hello, hello, hello.
2: Κόσμος. Κάθε Σάββατο ακριβώς τα μεσάνυχτα και για δύο ώρες η παραγωγή του Κόσμος επεξεργάζονται τους ήχους του Σαββατόβραδου. Cosmos Lab.
3: The Family Tapes.
2: Σάββατο βράδυ, 12 με 2, το groove του κόσμου σε ένα ραδιόφωνο.
3: Το Σάββατο στα DEX, ο Γιάννης Δημητριάδης.
4: Κόσμος 93,6.

Αυτή είναι η Σύναψον για το Sentimental Affair. Η αλήθεια είναι ότι εδώ δεν βρέχει απάνω στη Αγία Παρασκευή. Βέβαια, ανεβαίνοντας στην κάποια στιγμή τη Μεσογείων, άκουγα κάτι μπουμπουνιτά. Λέω, εντάξει, δεν λέω ότι θα ήταν η ιδέα μου, γιατί ο καιρός είναι προς το κέντρο, είναι μαύρος, η αλήθεια είναι, έχει μαζέψει σύννεφα. Και όπως μου λέτε χαρακτηριστικά, και να είστε όλοι καλά, και σας ευχαριστώ γι' αυτό, με πήρε τηλέφωνο και από την φίλος ακροατής κάτω από την Τεχνόπολη, τον Γκάζι, λέει ότι βρέχει κάτω. Η αλήθεια είναι ότι έχουμε τα live shows για το 25ο Athens Jazz Festival και αύριο, Θεός καλός εγών των πραγμάτων και καιρού επιτρέποντος και θέλοντος, θα είμαστε κάτω να μεταδώσουμε για δεύτερη μέρα το φεστιβάλ. Λέτε τώρα ότι η βροχή έχει ψιλοσταματήσει και ότι σκουπίζουν και μαζεύουν. Θέλω να πιστεύω ότι είναι μια μπόρα να περάσει για να γίνουν κανονικά τα live. Hermes Michael Trio, Cosmo Naki και Jazz Bois. Είναι η μέρα, είναι η μέση του φεστιβάλ και η αλήθεια είναι ότι και αύριο είναι πολύ δυνατή η μέρα με Gianluca Petrella, Cosmic Renaissance, Mayren Red Quartet και με τους Link 1666429. Έχουμε το Viber, Cosmos Radio, δύο λέξεις. Ό,τι θέλετε, στέλνετε μηνύματα, μιλάμε, μας ενημερώνετε, γιατί εμείς σήμερα βρισκόμαστε εδώ στο στούντιο. Εσείς είστε στο κέντρο της Αθήνας ή οπουδήποτε. Μου λέτε στο Παγκράτη ο ήλιος λάμπει ακόμα. Να λάμπει ο ήλιος στο Παγκράτη, να λάμπει ο ήλιος και σε όλη την Αθήνα. www.cosmos936.gr. Αυτή είναι η ηλεκτρονική μας διεύθυνση. Μας ακούτε στο διαδίκτυο, όπου και αν βρίσκεστε. Ο Μπάνγκα Γιάρ και Just Cool.

Αυτός είναι ο Μπαγκαγιάρ, ο Μπαγκαγιάρ που κάνει μεγάλη επιτυχία, όχι μόνο ο ίδιος, αλλά γενικά αυτή η μουσική σκηνή, όχι δεν την πούμε μουσική σκηνή, θα πούμε δύο-τρεις καλλιτέχνες που ούτως ή άλλως έχουν καταγωγή από την Νιγηρία, με διαφορετικά είδη όμως μουσικής, δηλαδή ο Μπαγκαγιάρ έρχεται κυρίως από τη Μεγάλη Βρετανία.

Στον κόπο κανείς να δει η λίστα για τα 20 καλύτερα του Μαΐου στο Spotify. Το Spotify ανεβάζουμε εξαιρετικές λίστες, Cosmos Radio στο προφίλ. Μπαίνετε μέσα και βρίσκετε τα 20 τραγούδια τα οποία προτείνουμε εμείς, παραγωγή του Cosmos, για τον μήνα που τρέχει.

Τι ωραία μπάντα. Θα νόμιζε κανείς ότι έρχεται από τη Νέα Ορλεάνη ή από τα μέσα της δεκαετίας του 70 από την δίσκο μουσική σκηνή της Φιλαδέλφια. Κάπου ενδιάμεσα από το Σικάγο μας έρχεται η Lowdown Brass Band. Και το Call Me. Και αυτό είναι το καινούριο τραγούδι, το καινούριο single με το Φίδα και με τον Σέμπα Κάμπος. Έχουμε Facebook, έχουμε Instagram. Μας κάνετε follow και like σελίδες μας. Τρέχουν και διαγωνισμοί, καλό είναι να μπαίνετε μέσα social media, γενικά να παρακολουθείτε οτιδήποτε. Τα βλέπετε κυρίως στα Reels. Αν κερδίσετε από τους διαγωνισμούς, σας έρχεται γραπτό μήνυμα στο κινητό. Summer Rain, τα λέει και ο Σέμπα Κάμπος. Και φυσικά καλησπέριζουμε όλους εσάς στο Viber. Cosmos Radio, δύο λέξεις.

Χαιρετισμού στην Κρήτη, χαιρετισμού στα Ιόνια νησιά που μας κάνει τα κρόαση. Να είστε όλοι καλά, να έχετε ένα ωραίο βράδυ, ένα καλύτερο βράδυ, μια πολύ πιο έτσι ωραία βραδιά. Δεν ξέρω που βρίσκεστε, δεν έχει καμία σημασία. Μας ακούτε σε οποιοδήποτε σημείο του κόσμου και αν βρίσκεστε, και εκεί στο βουνό ψηλά, εκεί επάνω στο Άργος που μας κάνει τα κρόαση. Να είστε όλοι καλά. Και εμείς πάμε να αφήσουμε το Summer Rain, αυτήν την βροχή που μας φέρνει, εν πάση περιπτώσει, ο Σέμπα Κάμπος με το τελευταίο του σίγγλ. Σέμπα Κάμπος από τη Χιλή, αλλά μένει μόνιμα στην Ευρώπη, μεταξύ Βερολίνου και Ελβετίας. Δεν ξέρω και μπήκα στον πειρασμό, αφού ακούμε που ακούμε και βρισκόμαστε στη Λατινική Αμερική. Θα μας συναντήσουμε από τα παλιά το Φεντερίκο Μπέλε. Φεντερίκο Μπέλε, Λαωριλά από τα παλιά του, σε παραγωγή των Χίλτον και Γκάρζα. Τα πρώτα τρία άλμπουμ του Φεντερίκο Μπέλε ήταν στάνταρ σε παραγωγή των Thievery Corporation.

0: Κόσμος 93,6. Το Lounge του Κόσμος κάθε Σάββατο στις 10 το βράδυ υποδέχεται DJs από όλο τον κόσμο και μιξάρουν chill out sets. Αποκλειστικά για το Lounge του Κόσμος στις μίξεις αυτό το Σάββατο ο DJ Λίμι από την Ταϊλάνδη.
1: Ακούτε Κόσμος.
0: Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Αυτός είναι ο David Byrne παρέα με την Νατάλια Λαφουκάρδα και τους Mexican Institute of Sound. Ένα κομμάτι το οποίο, όπως ακριβώς το ακούσαμε, έτσι το έπαιξε στο Coachella ο David Byrne πριν από μερικές εβδομάδες, το Coachella Son. Και είμαι σίγουρος ότι θα το ακούσουμε.

Και στο ξέφωτο του Πάρκου Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος την 21η Ιουνίου, εκεί που θα εμφανιστεί την Κυριακή 21η Ιουνίου ο σπουδαίος David Byrne με ένα πολύ εντυπωσιακό σοου. Το είδαμε το σοου, φαντάζομαι είναι αυτό ακριβώς το σοου που έκανε και στο Κοατσέλα στην Καλιφόρνια, στο Χουίζ, θα είναι και για πρώτη φορά στην Ελλάδα νόματα από την Μεγάλη Βρετανία. Και εγώ είπα κάπου πάντα παρέα με τον Χρήστο Βουγιουκλάκη στον ήχο, ο Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Αυτό είναι το Dreams, αυτός είναι ο Teddy Burns, η acoustic version.

Το μεγάλο φεστιβάλ που γίνεται, το καλοκαιρινό CMA Festival στο Νάσβιλ, απ' άκρη σ' άκρη του Νάσβιλ, με αποκορύφωμα το μεγάλο live που δίνουν κάθε φορά στο Nissan Stadium. Εκεί μαζεύονται πάνω από 90.000 άνθρωποι και γενικά όλες αυτές τις μέρες, 4 με 7 Ιουνίου γίνεται το CMA Summer Fest, το οποίο είναι εντυπωσιακό γιατί είναι σε όλη την πόλη στημένες σκηνές, stages και live από το πρωί μέχρι πολύ αργά το βράδυ, όπου και να περπατήσει, σαν τη Νέα Ορλεάνη, σαν το New Orleans and Jazz Heritage Festival που γίνεται στη Νέα Ορλεάνη, ακριβώς το ίδιο πράγμα, με ήχους, με μελωδίες, τα πάντα, και όχι μόνο από την country μουσική, με καταβάση βέβαια από την country, αλλά τα πάντα, μπορεί να ακούσει κανείς τα πάντα. Όλα αυτά για τον Teddy Swims που θα εμφανιστεί και είναι σε περιοδία. Αυτό που διάβαζα σήμερα και έχει ενδιαφέρον και είναι πολύ ωραίο, είναι ότι διάβαζα μια είδηση στο Rolling Stone και με μια πληθώρα καλλιτεχνών, εκεί είχαμε μόνο 2-3 ονόματα πριν από λίγη ώρα που είχα μπει στο επίσημο πρόγραμμα για αυτό που ανακοίνωσε ο Tom Morello, τον Rage Against the Machine, για ένα live πρωτοβουλία του που δημιουργεί ο ίδιος με τίτλο Power to the People Festival. Είναι μία μέρα, 3 Οκτωβρίου, στο Meriwether Post Pavilion στο Columbia, στο Maryland. Εκεί λοιπόν θα εμφανιστεί ο Tom Morello με μία ημέρα ακτιβισμού που ονομάζεται The Spirit of Activism, Creativity and Hope, δηλαδή ακτιβισμός, δημιουργικότητα και ελπίδα. Και είχαν ανακοινωθεί 3 ονόματα μεγάλα. Τα λέμε μεγάλα. Μιλάμε για το Springsteen, για την Baez και για τους Foo Fighters. Όλα αυτά λοιπόν το δημιουργεί ο Tom Morello, τον Raised Against the Machine. Ο ίδιος στη σελίδα του φεστιβάλ λέει ότι είναι ένα live μη κομματικό, μονοήμερο, μια εκδήλωση στο Meriwether Post Pavilion στο Columbia, που αφορά τη δύναμη που έχουν οι καθημερινοί άνθρωποι όταν ενώνονται μέσω της μουσικής, της τέχνης, της κοινότητας και της δράσης για να δημιουργήσουν τη χώρα και τον πλανήτη την ημέρα των εκλογών, έτσι το θέτει ο ίδιος, δηλαδή and beyond election day και μετά από αυτήν. Ξέρουμε ότι αυτή τη στιγμή στην Αμερική γίνονται πάρα πολλά live, με πρωτεργάτη το Springsteen σε μια εντελώς πολιτικοποιημένη τουρνέ που κάνει αυτή τη στιγμή. Να μου πεις, ο Springsteen όπου και να τραγουδήσει έχει μέσα στο live set του πάντα στοιχεία πολιτικοποιημένου καλλιτέχνη, και αυτό το ξέρουμε όχι τώρα, από τη δεκαετία του 70 που έχει ξεκινήσει να κάνει live. Παρ' όλα αυτά, ο Morello λοιπόν, ο οποίος είναι ούτως ή άλλως είναι λίγο πολύ τους φίλους του, και εκεί που είχα μείνει με τους Foo Fighters, το Spring και την Brittany Howard και τον Dave Matthews, όλο τον κόσμο, Linda Lindas, DMC, The Neighborhood Kids, μιλάμε για πάρα πολύ κόσμο, έτσι, ένα εξαιρετικό live που σιγά που δεν θα ήθελα να μπουν όλοι. Ενδιαφέρον να δούμε όλο αυτό το live, και τον Matt Cameron βλέπω, το Soundgarden, πρώην μέλος των Pearl Jam, και όλους λοιπόν τους φίλους και γνωστούς. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε το Springsteen. Όταν παρέα με τον Zach Bryan πέρυσι τέτοιο καιρό στο New York και τραγούδησαν όλοι μαζί το Atlantic City. Well,

Αυτός λοιπόν είναι ο Ζακ Μπράιαν, πάνω στη σκηνή με τους Kings of Leon και τον Bruce Springsteen. Τους είχε καλέσει ο Springsteen να τραγουδήσουν σε αυτό το live που έδωσε πέρυσι στο σπίτι του. Ξέρετε, πάντα ο Springsteen όταν θέλει να δώσει το μήνυμα, αυτό ακριβώς που θέλει να πει, ξεκινάει να το πει πάντα από το σπίτι του, από το hometown. Και το hometown του Springsteen είναι το New Jersey. Κάποιοι λένε ότι το σπίτι και ο συναυλιακός χώρος που τον ορίζει, αν θέλετε, και τον εκπροσωπεί, είναι το Garden στη Νέα Υόρκη, το Madison Square Garden. Νομίζω ότι δεν υπάρχει καλλιτέχνης που να μην τραγουδήσει, που να μην θέλει να τραγουδήσει το Madison Square Garden. Για το Madison Square Garden δεν είναι απλά ένα γήπεδο, το γήπεδο των Knicks. Το Madison Square Garden είναι η Μητρόπολη των live στην Νέα Υόρκη. Δεν υπάρχει καλλιτέχνης που να θέλει να πάει να τραγουδήσει κάπου και να μην πει ότι έχω τραγουδήσει αν μήτη και μία φορά έστω στον Garden. Τι να ρωτήσουν τον Billy Joel που έχει τραγουδήσει 154 φορές στον Garden. Εν πάση περιπτώσει, ο Ζακ Μπράιαν ανέβηκε πάνω στη σκηνή, τον κάλεσε ο Springsteen. Ο ίδιος είναι λάτρης και έχει κλείσει τα 30 μόνο, βάζοντας τον ήχο του την alternative country, την Αμερικάνα. Αλλά όταν κάποια στιγμή πριν από 2 χρόνια συμμετείχε, από τις σπάνιες φορές που συμμετείχε ο Springsteen σε δίσκο καλλιτέχνη, και αυτό ήταν ο Ζακ Μπράιαν, φυσικά του το ανταπέδωσε με την καλή έννοια, τον ανέβασε πάνω στη σκηνή, τραγουδήσανε παρέα και με τους Kings of Leon. Springsteen λοιπόν, όλη η υπόλοιπη παρέα και ο Tom Morello, που ούτως ή άλλως Tom Morello τον θεωρούν μέσα σε εισαγωγικά και μέλος της Street Band, γιατί είχε κάνει και περιοδία μαζί με το Springsteen και με το ασύλληπτο Ghost and Tom Joad πριν από χρόνια, με αυτό το solo που έχει μείνει στην ιστορία, αυτό το δεκάλεπτο, 12 λεπτό live που είχαν δώσει καλή ώρα στο Garden. Και όλα αυτά τα πράγματα θα εμφανιστούν στις 3 Οκτωβρίου. Και αν ξέρετε, άλλα παιδιά τότε σε ένα κατάμεστο Ολυμπιακό στάδιο από τις 4 ώρα το απόγευμα μέχρι τη 1-1,5 ώρα το πρωί, να μην ξέρουμε πραγματικά πώς μας λένε τότε με όλα αυτά τα τραγούδια και με την Tracy Chapman για πρώτη φορά στη χώρα μας. Μιας και λέμε για ημερομηνίες και για live, για ένα συναυλιακό καλοκαίρι που στην Αθήνα είναι πάρα πολύ ζεστό και πολύ γεμάτο.

Summer Wine, αυτές είναι οι Hazeldine, από τις πρώτες μπάντες που έπαιξαν alternative country στις Ηνωμένες Πολιτείες εκεί στα μέσα της δεκαετίας του 80 και διασκεύασαν εξαιρετικά το Summer Wine. Και εμείς με τον Mark Knopfler πάμε μέχρι τις 9 και επιστρέφουμε, μην φύγει κανείς.

0: Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
1: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
2: Γιόρν!
0: Τι!
2: Τηλέφωνο για σένα!
0: Ποιος είναι!
2: Η ΔΕΗ!
3: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
4: Mother Earth του Φαζίλ Σάι στην Αθήνα. Η κρατική ορχήστρα Αθηνών στο Μέγαρο συμμετέχει στη μεγάλη περιοδία του διάσημου συνθέτη και πιανίστα Φαζίλ Σάι με το νέο έργο του Mother Earth. Στο δεύτερο μέρος της συναυλίας, η πέμπτη συμφωνία του Γιάν Σιμπέλιους. Διευθύνει η πολυβραβευμένη μαέστρος Τιαν Γι Λου. Παρασκευή 29 Μαΐου στις 8.30. COA.gr. Με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
5: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
6: Έρχεται το πάρτι που όλος ο κόσμος περίμενε. Κόσμος Jazz Party. Σάββατο 30 Μαΐου στο Roof Stage του Γκαζάρτε με την εκρηκτική Ροζάνα Μαϊλάν και την ενδεκαμελή Ροζάνα Μαϊλάν Όρκεστρα. Ζωντανά, δυνατά, ανεβαστικά. Η παραγωγή του Κόσμος 93,6 στα DEX σε ένα βράδυ γεμάτο ρυθμό, χορό και αυθεντικό Latin feeling. Φουλ μουσική, φουλ διάθεση, φουλ χορός. Σάββατο 30 Μαΐου από τις 9 το βράδυ στο Γκαζάρτε με ελεύθερη είσοδο. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα πάρτι.
7: Η δηλητηρίαση ζώων, οι φόλες, δεν είναι απλά ποινικό αδίκημα. Είναι κακούργημα. Είναι έγκλημα. Τιμωρείται με κάθειρξη έως και 10 έτη. Αν γίνεις μάρτυρας, μην αγγίζεις τίποτα. Το σημείο είναι τόπος εγκλήματος. Τράβηξε φωτογραφίες, βίντεο και κάλεσε αμέσως το 100. Πρέπει να μεταφερθούν αμέσως σε συνεργαζόμενο κτηνίατρο του Δήμου. Γι' αυτό, ενημερώσου από πριν για τη διαδικασία από το Δήμο σου. Ρώνεις στα κεντρικά της αστυνομίας, στα Υπουργεία Εσωτερικών και Προστασίας του Πολίτη, την Αρχή Εθνικής Διαφάνειας και το Συνήγορο του Πολίτη. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Ζωικό σωματείο Λάρισας Animal.
8: Κόσμος Radio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Ιλουμινάντο, Αμπάρο Σάντσες, Καλέξικο και Γκάμπι Μορένο από το 2017. Εδώ είμαστε κι εμείς στον κόσμο στους 93,67 λεπτά μετά τις 9, Πέμπτη σήμερα 28 Μαΐου. Μπάμπης Δούκαρος βρίσκεται στον ήχο, ο Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο, στην επιλογή της μουσικής. Καλησπέρα φίλες και φίλοι, καλώς ορίσατε στην παρέα μας. Να είστε όλοι καλά και όπου και αν βρίσκεστε, είτε είστε στην Αθήνα, είτε είστε εκτός Αθηνών, είτε είστε στο εξωτερικό, ακούτε πάντα τον κόσμο και ξέρετε γιατί, έτσι, γιατί ο κόσμος παίζει τις καλύτερες μουσικές στην πόλη και όχι μόνο. Και αυτός είναι ο Μόμπι. Στην Αθήνα, 1η Ιουλίου.

2-10-60-60-64-29 το τηλέφωνο που χτυπάει απευθείας εδώ στο στούντιο του Κόσμος, κοσμοσradio.gr, ηλεκτρονική μας διεύθυνση. Μας ακούτε στο διαδίκτυο, μας ακούτε μέσα από την ψηφιακή πλατφόρμα Ερτέκο της δημόσιας ραδιοφωνίας, από την Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων. Έχουμε και το πάρτι του Κόσμος το Σάββατο με δωρεάν είσοδο με τη Ροζάνα Μαϊλάν και με Latin Music Spirits και με τους ήχους και τις μελωδίες από την Κούβα και όχι μόνο. Δωρεάν είσοδο μετά τις 9 η ώρα το βράδυ το Σάββατο στο Roof Stage στο Καζάρτε. Αύριο θα είμαστε δεύτερη μέρα live στην Τεχνόπολη για τα 25 χρόνια του Athens Jazz Festival, εκεί που συμπληρώνονται και 25 χρόνια φέτος από την δημιουργία και από τον κόσμο. 93,6 μπέφτουν φέτος και το Jazz Festival αλλά και τα 25 χρόνια του κόσμου. Αύριο, φίλες και φίλοι, είναι Παρασκευή και τις Παρασκευές πάντα βγαίνουν και οι νέες κυκλοφορίες. Περιμένω λοιπόν αύριο και περιμένουμε όλοι να ακούσουμε και το νέο άλμπουμ του Willie Nelson, το Dream Chaser, το οποίο είναι το 71-93 και πάει στα 94 και βγαίνει και σε περιοδία. Και μου κάνει έτσι ενδιαφέρον ιδιαίτερα και αίσθηση. Περιμένω να ακούσω αυτό το τραγούδι που έχει γράψει η παρέα με τον Bob Dylan, το I Can Read Your Mind. Δεν έχει κυκλοφορήσει. Δύο σύγκλημα όλο έχει βγάλει, το Fly Away και το Dream Chaser, το μόνιμο. Ένα άλμπουμ, ένα τραγούδι με τον Dylan, που τον Dylan τραγούδια μαζί από το Across the Borderline, δηλαδή από το 1993, δηλαδή πριν από 33 χρόνια ακριβώς έγραψε με τον Dylan ένα τραγούδι ο Nelson. Αυτό θα το ακούσουμε όχι αύριο, γιατί αύριο είναι Παρασκευή, θα μας τον γκάζει, όχι τη Δευτέρα, γιατί τη Δευτέρα είναι το Αγίου Πνεύματος, θα το ακούσουμε λοιπόν την Τρίτη. Προς το παρόν πάμε να ακούσουμε κάτι από τα όχι τόσο παλιά του, να διασκευάζει With a little help of my friends ο αιώνιος έφηβος Willie Nelson.

is the jazz. Έτσι, είναι μια προθέρμανση, όπως μας λέτε πολύ σωστά, για αύριο, για την βραδιά της jazz, για το jazz festival που συνεχίζεται στην Τεχνόπολη στο Γκάζι. Εδώ από τον Brian Jackson, τον ακτιβιστή, μουσικό, τραγουδοποιό, συνθέτη και ακτιβιστή Brian Jackson, που είχαμε την χαρά να τον δούμε για πρώτη φορά πέρυσι στη χώρα μας.

Brazil, Brazil. Αυτός είναι ο Ραούλ Μαλό. Ο Ραούλ Μαλό που λείπει σε πάρα πολύ κόσμο, με τα τραγούδια του, με τις μουσικές του, με τον χαρακτήρα του, και όχι μόνο σε εμάς αλλά σε πολλούς καλλιτέχνες, μουσικούς, σε ανθρώπους της τέχνης. Και το λέω αυτό με αφορμή τη νέα σειρά που εγκαινιάζουμε, που ετοιμάζουμε για τα νέα podcast που ετοιμάζω με τίτλο Let's Talk About Music. Είναι νέα σειρά podcast που από εβδομάδα με το καλό μπορείτε να το ακούσετε στην ψηφιακή πλατφόρμα Ερτέκο On Demand, όπου στο πρώτο επεισόδιο, φίλες και φίλοι, θα φιλοξενήσουμε, μάλλον φιλοξενούμε, τον παγκόσμιο συνθέτη, στιχουργό, ενορχιστρωτή, τον Desmond Child. Desmond Child είχαμε μιλήσει πριν από καιρό, είχαμε μιλήσει στην κυριολεξία Εφόλης της Ύλης, βρέθηκε εδώ αυτές τις μέρες, είναι εδώ αυτές τις μέρες, με αφορμή την κυκλοφορία της αυτοβιογραφίας του, το Living on a Prayer, Big Songs, Big, και στα ελληνικά, και μιλήσαμε για πράγματα τα οποία δεν μπορείτε να φανταστείτε, γιατί ο Desmond Child δεν είναι μόνο ο γνωστός Living on a Prayer και ο επιστήθιος φίλος του ο Bon Jovi. Bon Jovi είναι ο νονός των παιδιών του, έχουν άλλη σχέση με τον Bon Jovi και με τον Ρίτ Σαμπόρα, αλλά μιλήσαμε για τα χρόνια της Κούβας, πως έφυγε από την Κούβα, τι σχέση έχει με την στην Κούβα, της Κούβας, έτσι τη λέγανε την Όλγα Αγγελιό, ήταν θεία του, για τη φιλία του με τον Ραούλ Μάλο που μόλις ακούσαμε, ήταν μαζί, πολλοί φίλοι στο Νάσβιλ, ήταν φίλοι γιατί είχε σπίτι στο Νάσβιλ και ο Μάλο, αλλά έχει σπίτι και ο Desmond Child, ανεξάρτητα εάν μεγάλωσαν και οι δύο στη Φλόριδα. Τι έκανε ο Ραούλ Μάλο, γιατί ήταν κολλητοί φίλοι και τι προσέφερε ο ίδιος στη Φλόριδα και γενικά στην Αμερική και στην κουβανέζικη μουσική κοινότητα, για την ομοφιλοφιλία του, για τον τρόπο που έβλεπαν.

εκείνη την αποδοχή των φίλων στη συντηρητική Αμερική της δεκαετίας του 80 επί προεδρίας του Ρίγκαν, για το Studio 54, για τους Kiss. Έχετε να ακούσετε φοβερά πράγματα, τι έχει πει για τον Bad Bunny, για την Τζάνις Τζόπλιν που την είδε, για το Χέντριξ, για τα Μάρμαρα του Παρθενώνα, για την Ελλάδα. Όλα αυτά στο νέο podcast που θα κυκλοφορήσει, θα τα μάθετε τις επόμενες μέρες. Απλά το λέμε με αφορμή το Ραούλ Μαλό, με τίτλο Let's Talk About Music. Με όλες τις στιγμές που τον διαμόρφωσαν, όχι μόνο που διαμόρφωσαν την καριέρα του, αλλά και τον ίδιο ως άνθρωπο, ο οποίος λατρεύει πραγματικά την Ελλάδα.

αυτό είναι το στόπ. Αυτή είναι η Λουίσα Κόρινα, η ηθοποιός, η Ιταλίδα από την Νάπολη. Και εγώ κάπως έτσι σκέφτηκα να ξεκινήσουμε εδώ με την παλιά επιτυχία της Sam Brown, το στόπ στον κόσμο στους 93,6. Πάντα παρέα με τον Παπιδούκαλο, τελευταίο ημίωρο της εκπομπής, 35 λεπτά μετά τις 9. Και αυτή είναι η Μαρι Φλόρες από τη Βραζιλία.

Eli Michaels Affair, παρέα με τους Black Thought. Και εμείς πάμε μια βόλτα μέχρι το Jackson, μέχρι το Tennessee. Πάμε να συναντήσουμε την Valerie June. Valerie June έκανε μια εξαιρετική διασκευή σε ένα παλιό κομμάτι των Duran Duran, παρακαλώ. Ordinary World, βεβαίως.

Αυτή είναι η Τσάμπα, αυτή είναι η Μαρί Ντελμάρ Μπονέ. Την είχαμε μάθει και είχε γίνει φυσικά γνωστή σε όλους μας με την Πατατό Σαμπάο και το Λος Μουτσάτσος Ντέμι Μπάριο με τα αγόρια της γειτονιάς μου. Πρώτο τελευταίο τραγούδι για σήμερα. Λούπε Φιάσκο και Daydreaming.

Λοιπόν, κάπως έτσι πήγαν τα πράγματα σήμερα εδώ στον κόσμο στους 93,6. Για 2 ώρες ήταν μαζί σας ο Πέτρος Αδάμ, με μουσικές και με τραγούδια από την αγαπημένη σας συχνότητα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την ακρόαση, για την επικοινωνία, για τα μηνύματά σας. Σας αφήνω με τον μελωδικό Quantic και τους Combo Barbaro.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 10.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6.

0: καλύτερα νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Κόσμος. Στους 93,6 και 107. Όλος ο κόσμος

Λοιπόν, μια σπουδαία μπάντα αυτή που μόλις ξεκίνησε την εκπομπή, Creedence Clearance. Η Kylie Minogue κλείνει τα 58. Και Gladys Knights που θα ακούσουμε αργότερα, τα 82. Βέβαια τους πολλά. Μπάμπης Δούκαρος είναι εδώ και φροντίζει τον Νίκο, Ρουμπένης Σταγκουράκη στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Η Kylie Minogue στον αέρα, εδώ μαζί με τον Jules Holland. Στο γνωστό Should I Stay or Should I Go, τον Clash.

Λουζίστα, συνθέτης, στιχουργός, αλλά και πρωτοπόρος και άλλος άνθρωπος ο οποίος επανεφύβρε τα jump blues, west coast blues, electric blues, T-Bone Walker.

Λοιπόν, και μπείτε στο site της Gladys Knights και βεβαίως υπάρχουν show dates, βεβαίως στο 82. Σήμερα το βράδυ είναι στο Houston μαζί της Κιτσάκα Καν. Και σχεδόν κάθε μέρα στην αυλία. Στην Αμερική βεβαίως. Μια καλοκαιρινή τουρ μέχρι και τον Οκτώβριο. Βλέπω εδώ Τσιντσινάτι, Ντιτρόιτ, Ατλάντικ Σίτι, Νάσβιλ.

Λοιπόν, αύριο το βράδυ στην Τεχνόπολη στις 9 ανεβαίνουν οι Link από τη Λιθουανία. Στις 10 η Irene Raid Quartet από την Ισπανία. Και στις 11 Gianluca Petrella Cosmic Renaissance από την Ιταλία. Να υπενθυμίσω ότι παρουσιάζει το φεστιβάλ κάθε βράδυ ο δικός μας Μιχάλης Καμάκας, ο οποίος σίγουρα μετά το φεστιβάλ θα έχει και μια άλλη οπτική και άποψη πάνω σε όλα αυτά τα άκτη που ακούει κάθε βράδυ, γιατί είναι εκεί. Μαΐου, το πάρτι του κόσμου. Για όσου δεν φύγουν από την πόλη, θα κάνει ζέστη το Σαββατοκύριακο. Θα είμαστε όλοι εκεί. Θα είμαστε πάνω στο roof stage, στον Καζάρτε.

Και για αυτό το πέμπτο πάρτι έχουμε κανένα Latin Party. Η Ροζάνα Φωνίκη και πολύ ωραία και εκρηκτική σκηνική παρουσία. Σίγουρα θα χορέψουμε, θα περάσουμε ωραία. Είστε όλοι καλεσμένοι. I feel good. Gorillas μέχρι τη σκέψη.

0: Κόσμος 93,6.
1: Armand Hammer, 6 Ιουνίου στο Gazarte Ground Floor. Το hip-hop duo από τη Νέα Υόρκη με τον ήχο που εκφάνιση χωρίς όρια. Armand Hammer, 6 Ιουνίου, by Plisken Festival. Εισιτήρια, more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
1: Ακούτε Κόσμος.

ντουέτο από την Πορτογαλία, Μάρο και Άννα Μουρά, και βεβαίως ακούσατε μια πολύ γνωστή μελωδία, όπως και εδώ οι Creedence Clearwater Revival τραγουδούσαν Marvin Gaye.

Μια συνεργασία των Κράμπινγκ μαζί με τον Quantic, ένα ψυχεδελικό Green Onions ακούσαμε. Και έρχεται Lily Wood. Lily Wood and the Prick. Δηλαδή Νίλη Αντιντά και Μπενζαμάν Κοτό. Ένα άλμπουμ που κυκλοφόρησα πριν πολλά χρόνια, Invisible Friends, My Best.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι
1: 6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Το Lounge του Κόσμος κάθε Σάββατο στις 10 το βράδυ υποδέχεται DJs από όλο τον κόσμο και μιξάρουν chill out sets. Αποκλειστικά για το Lounge του Κόσμος στις μίξεις αυτό το Σάββατο ο DJ Limi από την Ταϊλάνδη.
3: Θέλεις να ανήκεις, να συμμετέχεις. Θέλεις να γελάς.

Να συμμετέχεις. Θέλεις να γελάς. Να δημιουργείς. Να διεκδικείς. Να μοιράζεσαι. Θέλεις να κυκλοφορείς. Θέλεις να ζεις. Athens Pride 2026. Σάββατο 13 Ιουνίου. Πλατεία Συντάγματος. Σε αφορά.

Μπέκεμ Φίγκερ, ο οποίος τραγούδησε διαφορετικά του I Follow Rivers. Φίλε και λίγα, έρχεται όμως το ηρώδιο. Και όσοι ανοίξατε τώρα τα ραδιοφωνά σας, καλώς ορίσατε στον κόσμο. Βράδυ 5η 28 Μαΐου. Αύριο ανανεώνουμε το ραντεβού μας από την Τεχνόπολη, από το Athens Jazz Festival, για να γιορτάσουμε μαζί του 25 χρόνια. Περάστε μια βόλτα, είναι καταπληκτικές οι βραδιές εκεί. Kylie Minogue, η οποία κλαίνει σήμερα το 58.

Και όπως έχει εξηγήσει ο ίδιος, ένα ο τρόπος με τον οποίο αντιλαμβάνεται τη μουσική την ώρα που τη γράφει, αυτή η τηλεμεταφορά του υποσυνείδητου, όπως λέει, και του σώματος, σε κάποια άλλη διάσταση. Και εύκολο να το βρείτε. Google, γκουγκλάρετε Dan Analog.

0: Κόσμος 93,6.
1: Του ελληνικού We Will Always Be The Way We Were, αλλά και την επικείμενη συναυλία του το Σεπτέμβριο στο Λυκαβητό, μίλησε με τον Γιώργο Μουχταρίδη για το τι κάνει το νέο του άλμπουμ ξεχωριστό, πώς διαχειρίζεται την κρίση μέσης ηλικίας, ποιοι είναι οι αγαπημένοι του καλλιτέχνε. Αυτή την Παρασκευή, λίγο μετά τη μία, ακούστε τον Τζακ Σαβορέτη να μιλάει με τον Γιώργο Μουχταρίδη στον Κόσμο και τους 93,6.

Walker τραγουδά Billy Withers, The Same Love That Make Me Laugh, Make Me Cry. Δεξιοτέχνης της ηλεκτρικής κιθάρας, παίζει αμερικάνα, blues, jazz. Έχει κυκλοφορήσει 10 άλμπουμ. Και οι επιρροές του τι θα είναι, BB King, Ray Charles και την Bob Walker που ακούσαμε νωρίτερα. Όλα αυτά εδώ στον κόσμο σε 93,6. Μπάμπης Δούκαρος είναι εδώ και φροντίζει τον ήχο.

0: Η μεγάλη συνεργασία της Kylie Minogue με τον Nick Cave στο Where the Wild Roses Grow. Και εδώ τελευταία δουλειά από Willie Nelson. Dream Chaser. Και ακόμα το όμορφο.
1: Today I looked in the mirror and I caught me by surprise.

και φωνή που θυμίζει soul παλιό. Μία ανακάλυψη του Αντριάν Κεσάντα από την Black Pumas που το έκανε και την παραγωγή του άλμπου. Λέω ότι ο Άγιο είναι Γάλλος και μιλά εξαιρετικά αγγλικά, αυτό είναι το τρομερό. Και Outsider είναι το άλμπουμ, το οποίο είναι εξαιρετικό όλο. Κάτι καινούργια για το τέλος, μέσα θα τα πούμε αύριο από την Τεχνόπολη και στο πάρτι μας το Σάββατο, εσείς είστε εδώ. Μπάμπης Δούκας στον εδώ και φρόντιζε τον ήχο, μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί η Δήμητρα Κακαουνάκη. Εμείς θα τα πούμε πάλι αύριο, είπαμε, από την Τεχνόπολη. Λούκα Σάπιο, On the Dark Shadows. Ιταλία εδώ.

0: η ώρα στον κόσμο.
1: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο. Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
0: Κόσμος 93.
2: Attention please. Attention all passengers for the Boeing 727 of Cruzeiro. Follow on to gate number 3 and have a good trip.
3: Κόσμος 93.6.
4: Κόσμος 93.6.
5: 93.6. Οίκος Αντοχής.
3: Οίκος Αντοχής, maison de la sélection musicale.

0: μόνο σίγουρο, φίλες και φίλοι, είναι πως όταν θα κουραζόμαστε και δεν θα αντέχουμε πολύ, τα γυρνάμε στα κλασικά. Έστω και σε αυτά που είναι μεταμορφωμένα ξαφνικά. Ο DJ Dice ρίχνει μια ζαριά, πιάνει να ρημιξάρει αυτή την τεράστια άγρια βόλτα που πριν από χρόνια κατέγραψε ο Lou Reed. Τώρα πως αυτά έρχονται από τη Δανία, ένας θεός το ξέρει. Το σικλάκι πάντως κυκλοφορεί με τίτλο When I'm bored, I change color. Όταν βαριέμαι, αλλάζω χρώμα. Και έτσι φτάσαμε ως εδώ.
1: Are you coming to the tree?
0: Καλώς ήρθατε πάντως στις μουσικές μας, στις διαφορετικές διαδρομές μας. Εδώ είμαστε κι εμείς με τις δικές μας ιστορίες. Και ένα hanging tree που παραμένει στο χρόνο και έρχεται ως Rebel Remix. Ποτέ δεν ξέρεις πότε θα σε βρει.

Ο Αντούς πάλι έρχεται από το Λος Άντζελες και αγαπάει λίγο τη ρέγγε. Παίρνει το πρώτο νταμπάρισμα του Sound The Alarm και το μεταμορφώνει σε Ελένη. Προφανώς η ωραία Ελένη.

θα βρω αυτόν τον μεγάλο σαξοφωνίστα, τον Archie Shepp. Γιορτάζουμε τη jazz, γιορτάζουμε τις μουσικές της. Down Home New York είναι το κομμάτι.

από τα πολύ ωραία, από αυτές τις ανακαλύψεις που έχουν γίνει τις τελευταίες ώρες, είναι και ο κύριος Γιακούμπ, ο οποίος έρχεται ως Νίτσαμ Γιακούμπ, μένει στο Λονδίνο, Αιγύπτιος που έχει ζήσει στην Αμερική, παραγωγός DJ, μένει στο Σαντιέγκο. Διασκεύασε τον Φέλα στο Water No Get Enemy και το είπε κουμπιέ.

Παραμένουμε στη Γουαδελούπη. Σκογραφική με έδρα βεβαίως τη Γουαδελούπη που στέλνει στη Στράτρα. Και εδώ το κομμάτι, η κομματάρα, έρχεται με τίτλο «Ελάν Μιζέ».

0: next number, I'd like to return to the classics.
1: Αυτό εδώ το κρύβω καλά στα ζερταράκια μου, ένα ντάνσα νέγκρα με το κλαρίνο του Λούτσο Μπερμούδες που έρχεται από την Κολομβία, και αυτό το συγκεκριμένο ρημιξαρισμένο ποιος ξέρει πού και γιατί.

0: 93,6 μικρόφωνο.
1: I'm waiting for my man.
2: Καλωσορίσατε αν μόλις συντονιστήκατε. Εδώ είμαστε και περιμένουμε τον άνθρωπο. I'm waiting for my man.

Ρόμπερτ Φίνλεϊ πριν από χρόνια δεν ήταν και τόσο γνωστός, τώρα όμως τα έχει καταφέρει μια χαρά, έχει μπει στην παρέα των Black Keys που λέγαμε νωρίτερα, έχει πάει στη Νέα Ορλεάνη και αυτός, ηχογραφεί στον Dan Auerbach, είναι και παραγωγός του, το έχει, για να μην λέμε και πολλά, το έχει και εμείς το χρειαζόμαστε. You got it and I need it, από την αλμπουμάρα του Robert Finley με τίτλο Blues by You.

Αυτά πολύ ωραία. Ευτυχώς υπάρχουν και οι φίλοι, στέλνουν τραγουδάκια. Ο Brian Kennedy, αλλά όχι μόνος του, είναι και ο Boy George μαζί του, οι οποίοι φτιάξανε την Dub Super συλλογή, και εκεί μέσα κρύβεται και το Things Are Gonna Change.

ο κόσμος για να ζήσει. Βάντα Κενία είναι εδώ από την Αφρική. Έρχεται με ένα Αφρικα 5.000 ετών. Κομμάτι El Caterete είναι το κομμάτι της.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 2.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
0: Έξι στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες.
2: Πάνω από 1000 ζωές το χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης.
0: Μία από αυτές μπορείς να τη σώσεις κι εσύ.
2: Γίνε θελοντής στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος.
0: Έλα να εκπαιδευτείς δωρεάν σε πρώτες βοήθειες,
2: αντιμετώπιση καταστροφών,
0: ορεινή διάσωση,
2: υγρό στοιχείο,
0: τηλεπικοινωνίες
2: και διάσωση με σκύλο.
0: Είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και στηρίζω την Επομέα.
2: Είμαι η Τζόρτζια Κεφαλά και στηρίζω την Επομέα.
3: Περισσότερες πληροφορίες στο www.epomea.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988 033 171.
2: Δώσε το χρόνο σου για να προσφέρεις στον συνάνθρωπό σου.
0: Μη μένεις θεατής. Δώσε δύναμη ζωής.
4: Κοσμοσradio.gr. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος

J'aime ta couleur café.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 3.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Δεν ιστώ, δεν υπάρχει περίπτωση. Ζαλίζομαι και δεν μπορώ να τα μάθω. Είναι 115 σελίδες και είμαι στην 25.
3: 115-25. Στην πίεση των σχολικών επιδόσεων των εφήβων, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Τηλεφώνησε για να μιλήσεις με ψυχολόγο σε δωρεάν συνεδρίες. Μαζί για το παιδί. Κόσμος 93,6.